radiogama.gr. Σταθμό στην ενημέρωση. Encore une fois, je t'aime tant.

0: Κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καλή σας μέρα. Σας καλωσορίζω στην καθημερινή πρωινή μας ραδιοφωνική συντροφιά. Πρωινό ξεκίνημα με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει. Καλημέρα, καλημέρα, Τρίτη 12 του Μάη σήμερα.
1: Καρδιά σου απόψε σου, κασκάει ο ουρανός.
0: Σήμερα γιορτάζει ο Επιφάνιος και η Επιφανία.
1: Το πρωί ποτέ μη φτάσει.
0: Είναι παγκόσμια ημέρα αδελφών νοσοκόμων. Αδελφών νοσοκόμων

Καμαρώνουν Αμερική, Διεθνής ημέρα αδελφών νοσοκόμων. Ο ήλιος θα ανατείλει 17 λεπτά μετά από τις 6 σήμερα το πρωί και θα δύσει στις 8 και

Ανοίξαμε την σημερινή πρωινή μας εκπομπή με Χάρη Κωστόπουλο και ούτε νύχτα. 5 και 41 είναι η ώρα.

Ανοιξιάτικο θα παραμείνει το σκηνικό όσον αφορά τον σημερινό καιρό. 31 βαθμοί στην Αττική και άνεμοι 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Ενώ η θερμοκρασία, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως και 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη από 14 έως και 28 βαθμούς.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλό ξεκίνημα. 15 τα λεπτά πριν από τις 6. Κώστας Γιαννάκης στο μικρόφωνο της εκπομπής κοντά σας μέχρι και τις 8 σήμερα το πρωί.

Όλοι μαζί, καλημέρα στην Αχαΐα μας και στους φίλους που μας ακούν μέσω του Ράδιο Γάμα στους 94. Καλημέρα στην Αργολίδα μας, Sky Αργολίδα στους 102. Καλημέρα Μεσσηνία, Sky Μεσσηνίας στους 96 και 4. Και πάμε τώρα να δούμε τους τίτλους των ειδήσεων για τώρα το πρωί, οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Ανανεώνεται η θητεία των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, η διπλή μισθή και τα μπόνους. Η Βόρεια Κορέα ενεργοποιεί άμεσα πυρηνικό πλήγμα αν αγγίξουν τον Κιμ Γιονγκ-ουν. Στα Σκόπια ενώθηκαν τα 5 αλβανικά κόμματα της συγκυβέρνησης. Ρογμέ στη συμμαχία για την Ουκρανία λόγω του πολέμου στο Ιράν. Σαφάρι της τροχίας για το κράνος, πάνω από 2.000 παραβάσεις μέσα σε μία εβδομάδα. Πολεμικά σενάρια εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν, όπως γράφει το Άξιος. Σοβαρός τραυματισμός παίχτη στο Survivor οδηγεί σε αναστολή της μετάδοσης. Συνέλαβαν τους ληστές της τράπεζας στην Κάτω τη Θωρέα χειροπέδες σε 8 άτομα. Το Ιράν προειδοποιεί μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ θα εκπλαγούν. Αλέξης Τσίπρας, μην βιάζεστε, όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Ο Παύλος Σαράκης είναι ο πλουσιότερος της Βουλής με καταθέσεις 6 εκατομμύρια ευρώ. Προκλητικό ανθεληνικό παραλήρημα της τουρκικής Μιλίγετ, η Ελλάδα στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Συναγερμός για τον Χανταϊό στην Ιταλία, 2 ακόμα άτομα σε καραντίνα. Στην Κορινθία νεκρός εντοπίστηκε ο 82χρονος που αγνοείται στην Ακλένια. Δημοσκόπηση Άλκο, ιστορικό χαμηλό έπιασε η Νέα Δημοκρατία.

Για να πάρουμε τώρα τα πράγματα με τη σειρά. Συνελήφθησαν οι δράστες της ένοπλης ληστείας υποκαταστήματος τράπεζας στην κάτω τη Θωραία Θεότιδας, με αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες σε συνολικά 8 άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες της ελληνικής αστυνομίας, οι συλληφθέντες έχουν μεταφερθεί στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, με δύο γυναίκες να βρίσκονται ανάμεσά τους.

Σε κατάσταση υγειονομικής επιφυλακής βρίσκονται οι αρχές στην Ιταλία, καθώς δύο νέοι άντρες ηλικίας 24 και 25 ετών τέθηκαν σε υποχρεωτική απομόνωση στις περιοχές της Νάπολης και της Καλαβρίας. Οι σχετικές αποφάσεις εκδόθηκαν καταπηγόντως από τους δημάρχους των κομοπόλων Τόρε Ντελ Γκρέκο και Βίλα Σαν Τζορβάνι στο πλαίσιο των αυστηρών πρωτοκόλων για τη δημόσια υγεία. Οι δύο άντρες είχαν έρθει σε άμεση επαφή με μια 69χρονη γυναίκα η οποία είχε προσβληθεί από χανταϊό και τελικά έχασε την μάχη για τη ζωή.

παρά το γεγονός ότι οι δύο Ιταλοί παραμένουν μέχρι στιγμής ασυμπτωματικοί, οι ειδικοί εκτιμούν πως ο κίνδυνος μετάδοσης είναι εξαιρετικά περιορισμένος, αλλά αποφασίστηκε η τήρηση προληπτικής καραντίνας για διάστημα 45 ημερών.

0: Καλημέρα μου, γράφει ο Βασίλης Αλεξόπουλος. Καλημέρα από Τρίπολη Αρκαδίας. Καλημέρα Βασίλη μου, καλημέρα στην Τρίπολη. Καλημέρα στην Καλαμάτα. Χρήστος Πάλας, Θοδωρής Μιχαλόπουλος στην ραδιοφωνική μας συντροφιά.
1: Το έχει τάξει, μην ξεχάσεις.
2: Yeah.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
1: Μείνετε συντονισμένοι.

Καλή σας μέρα. Καλή Τρίτη 12 του Μάη. Σήμερα σας καλωσορίζω στην καθημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Να σας πω ότι σε τραγική κατάληξη εξελίχθηκαν οι έρευνες για τον 82χρονο άντρα που είχε εξαφανιστεί από το πρωί της Κυριακής στην περιοχή της Κλένιας στην Κορινθία, καθώς εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε αγροτική περιοχή κοντά στην εκκλησία της Αγίας Κατερίνης. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν, ο ηλικιωμένος βρέθηκε λίγο έξω από το χωριό σε ένα δύσβατο σημείο, βάζοντας δυσάρεστο τέλος στην αγωνία που είχε σημάνει.

καλημερίσω το κορίτσι με τα πιο όμορφα μάτια στην Πελοπόννησο. Η Λίτσα που μου γράφει καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου Λίτσα μου. Καλημέρα και στον Αλέκο, τον συνοδοιπόρο της Λίτσας, εκεί που μου γράφει καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου Λίτσα μου. Καλημέρα και στον Αλέκο, τον συνοδοιπόρο.

Πρωτοβουλίου, ξεκαθάρισε πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι έτοιμες να απαντήσουν δυναμικά σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια. Μάλιστα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ προειδοποίησε ότι οι λανθασμένες στρατηγικές και αποφάσεις οδηγούν πάντα σε λανθασμένα αποτελέσματα, ενώ πρόσθεσε με νόημα ότι το Ιράν είναι προετοιμασμένο για όλες τις επιλογές και ότι οι αντίπαλοι του θα εκπλαγούν.

0: Ηλίας Καμπακάκης υποτίθεται αρτοποιεί σε απόγνωση, φίλες και φίλοι. Η εκτείναξη του ενεργειακού κόστους γονατίζει τον αφούρνο της γειτονιάς στην κυριολεξία. Η Ειρήνη Δεμερτζίδου ταξίδεψε στην Βόρεια Ελλάδα, επισκέφθηκε τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδας, τον κύριο Κώστα Κεβερεκίδη, και τον φούρνο του Προέδρου Αρτοποιών Σερών, του κυρίου Αβραάμ Μοσχόπουλου. Πάμε να ακούσουμε, Ειρήνη.
1: Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να βρίσκεται σε εξέλιξη, η Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος εκφράζει βαθιά ανησυχία για τις αυξανόμενες πιέσεις στον ενεργειακό τομέα, προβλέποντας περαιτέρω επιβάρυνση του ήδη υψηλού λειτουργικού κόστους των βιοτεχνικών αρτοποιείων.
2: Όπως τονίζουν οι επαγγελματίες του κλάδου, η αύξηση του ενεργειακού κόστους οδηγεί τις μικρές επιχειρήσεις είτε σε αναγκαστική ανατίμηση των τιμών ή ακόμη και σε λουκέτο των επιχειρήσεών τους.
3: Έχουν περάσει 70 μέρες από το πόλεμο που γίνεται. Με το κλείσιμο των στενών έχουν ανέβει όχι μόνο η ενέργεια, ενώ με πετρέλαιο και ρεύμα, το οποίο έχει ανέβει πάρα πολύ. Φανταστείτε ένα μικρό αρτοποιείο, το οποίο θέλει γύρω στις 10.000 κιλοβατόρες σε ρεύμα και 1.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης το μήνα.
4: Όπως ξέρετε, είμαστε ενεργοφόρες επιχειρήσεις, μας επηρεάζει πάρα πολύ το κομμάτι της ενεργειακής κρίσης και στο ρεύμα και στο πετρέλαιο. Παρ' όλα αυτά, ακόμα συγκρατούμε τις τιμές, από ό,τι ξέρω και από όλους τους συναδέλφους, και τηρούμε στάση αναμονής. Περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό με την ενέργεια, για να δούμε και εμείς αν θα, το κάθε συνάδελφος θα προβεί σε ανατίμηση.
1: Οι αρτοποιοί υπογραμμίζουν ότι τα προηγούμενα χρόνια προχώρησαν σε σημαντική απορρόφηση μέρους της αύξησης του κόστους παραγωγής, με σκοπό τη διατήρηση του ψωμιού σε υψηλό ποιοτικό επίπεδο, φρεσκάδα και τη μέγιστη προσιτή τιμή για τους καταναλωτές. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, η συνεχής κατακόρυφη συσσόρευση ενεργειακών, φορολογικών και λειτουργικών επιβαρύνσεων έχει προκαλέσει οικονομική δυσχέρεια σε πολλές μικρές επιχειρήσεις του τομέα.
4: Εδώ και 3 χρόνια δεν υπάρχει αύξηση στο ψωμί. Έχουμε απορροφήσει ό,τι αύξηση έχει υπάρξει στο, και ενεργειακά και στις πρώτες ύλες, την έχουμε απορροφήσει. Αλλά αυτό δεν ξέρω πόσο θα πάει και αν μπορεί να συνεχιστεί. Δηλαδή, αν συνεχίσει να μας πιέζει η ενέργεια εκ των πραγμάτων και εμείς θα προβούμε σε ανατιμήσεις. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο να γίνεται, γιατί ακόμα δεν βλέπουμε να μας επηρεάζει την πρώτη ύλη. Αν επηρεαστεί και η πρώτη ύλη και ανέβει, εκεί εκ των πραγμάτων νομίζω ότι θα έχουμε ανατίμηση.
3: Κάτι πρέπει να γίνει, γιατί οι μικρές επιχειρήσεις δεν πρόκειται να αντέξουν αυτά τα μεγάλα κόστη. Το πιο εύκολο από αυτούς που είναι απ' έξω θα πούν να ανεβάσετε τις τιμές. Δεν γίνεται να ανέβουν οι τιμές, γιατί αυτή τη στιγμή ο καταναλωτής δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Και εκτός από αυτό, ξέρετε, στο φούρνο της γειτονιάς ή στα μικρά μαγαζιά, οι πελάτες μας όλοι τους γνωρίζουμε τα μικρά ονόματα. Δεν είμαστε απρόσωποι. Ένα πολυκατάστημα, πας, παίρνεις 30 είδη, ακόμα και ανατιμήσεις να έχουν γίνει 2, 3, 4 λεπτά στο κάθε είδος, δεν φαίνεται στον καταναλωτή. Σε εμάς και 5 λεπτά να βάλει το ψωμί και 10 να βάλει το ψωμί, κατευθείαν χτυπάει και κατευθείαν το λέει.
1: Σε αυτό το πλαίσιο, ο κλάδος ζητά από την κυβέρνηση να υιοθετήσει άμεσα μέτρα υποστήριξης του βιοτεχνικού τομέα αρτοποιίας. Οι προτάσεις που υποβάλλονται περιλαμβάνουν τη μείωση του φορολογικού φόρτου, την απαλλαγή από τον ΦΠΑ για το ψωμί, τη σημαντική πτώση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για τις μικρές επιχειρήσεις του κλάδου, καθώς και ειδικές παρεμβάσεις υπέρ των επαγγελματιών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω της αύξησης του λειτουργικού κόστους.
3: Πρέπει το κράτος, πρέπει η σημερινή κυβέρνηση, ό,τι έκανε και με τον πόλεμο που συνεχίζεται στην Ουκρανία, να κοιτάξει να κάνει και τώρα. Να επιδοτήσει στο ρεύμα, στο πετρέλαιο θα πούμε, φανταστείτε να μην έδινε για αυτά τα 20 λεπτά. Να επιδοτήσει και στην ενέργεια στο ρεύμα, να πάει τουλάχιστον μισό-μισό, για να μην αναγκαστούν να προχωρήσουν σε ανατιμήσεις, κάτι το οποίο για τους μικρούς επαγγελματίες είναι πολύ δύσκολο.
5: Ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση του. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
6: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ.
5: εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.

0: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
1: Παιδιά, πεινάτε!
2: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
1: Παιδιά, λέω!
2: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
3: Καλά αν δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι βένες.
4: Σπαγγέτι! Ρε εσείς, αφού είναι το αγαπημένο.
0: Όταν το φαγητό...

0: Μαμά, θέλω ένα κόσμο ψωμί ψύχα Παπαπαπούλου. Το έχουμε.
1: Το έχουμε.
2: Τέλειο.
3: Ψωμί τοστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια. Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
4: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει.

6 και 18 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλή Τρίτη. Να σας πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας προσδιορίσε για τον Ιούνιο την ίδρυση του νέου πολιτικού κόμματος, μιλώντας χθες το βράδυ σε εκδήλωση για την κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής στο θέατρο Ρεματιά στο Χαλάνδρι. Το Μάρτιο ήταν νωρίς, τον Σεπτέμβριο θα είναι αργά. Τώρα είναι η ώρα. Έρχεται ο μήνας του θερισμού για την παράταξη που θα μπορέσει να κερδίσει τον Μητσοτάκη όταν γίνουν οι εκλογές, δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι στόχος του νέου κόμματος δεν είναι απλώς η αντιπολίτευση της στην Νέα Δημοκρατία, αλλά η εκλογική της ήττα.

0: Χθες το πρωί είχαμε την ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωραία. Οι ληστές μάλιστα έφυγαν με μεγάλο χρηματικό ποσό. Ακούγεται ότι πήραν περίπου 200.000 ευρώ. Θα ακούσουμε τι είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας σε εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού Λαμία Πόλης 87,7 FM στην Λαμία για την χθεσινό πρωινή ληστεία.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Λοιπόν, περιγράψτε μας έτσι αναλυτικά, όπως θα είπαμε και προηγουμένως.
2: Λοιπόν, ακούστε.
3: Πώς ξεκίνησε?
2: Μπήκανε μέσα στην τράπεζα δύο άτομα μέσα στην τράπεζα. Ξαφνικά μπήκανε δύο άτομα μέσα στην τράπεζα. Ο ένας κράταγε μαγκουράκι, έκανε ό,τι κούτσενε. Ήτανε μεταμφιεσμένοι με περούκα και με μαντήλια και με καπέλα. Mm-hmm. Μπήκανε μέσα στην τράπεζα. Το προσωπικό ήταν όρθιο όλο μέσα. Και πρέπει να ήταν και δύο άτομα μέσα που ήταν πελάτες. Όλοι όρθιοι. Ο διευθυντής τώρα μάλλον το κατεβάσαν στο υπόγειο. Δεν ξέρω τι έγινε μέσα. Πήρανε τα χρήματα.
3: Στο χρηματοκιβώτιο.
2: Ναι, είχαν 15-20 λεπτά μέσα στην τράπεζα. Και ξαφνικά εμφανίζεται ένας τύπος ψηλός με μαντήλ, καπέλο, κάτι ρούχα έτσι απ' έξω από τα παντελόνια, με ένα σακίδιο. Και μπαίνει μέσα στην τράπεζα και ξαφνικά ξαναβγαίνει, οπλίζει το Καλάζνικοφ και περίμενε έξω από την τράπεζα.
3: Είναι συνεργός που πήγε, μάζεψε το χρήμα από το χρηματοκιβώτιο και μετά βγήκε έξω, προφανώς για να αφήσει
2: για να βγουν και οι άλλοι δύο έξω. Και οι τρεις μαζί το βάλανε στα πόδια, φύγανε στον δρόμο που πάει για την Άνω τη Θωραία, που περίμενε το τζιπ εκεί πέρα να τυπάει πεζό, κάτι τέτοιο ήταν. Και μπήκανε μέσα και φύγανε.
3: Μου περιγράφατε προηγουμένως σκηνές με τον τρίτο δράστη, αυτός ο οποίος έφτασε...
2: Ο τρίτος ο δράστης ήταν έτοιμος για πόλεμο.
3: Δηλαδή...
2: Ήταν έτοιμος γιατί όταν οπλίζεις το όπλο και κάθεσαι έξω από την πόρτα, ευτυχώς που δεν ήρθε η αστυνομία, γιατί θα γινόταν μακελιό εδώ πέρα.
3: Ήταν αποφασισμένοι για όλα.
2: Βέβαια. Τώρα όταν έχουν Καλάζνικοφ και τα οπλίζουν κιόλας, καταλαβαίνεις ότι αυτός περίμενε μήπως υπάρχει αστυνομία, μήπως κάποιος εμφανιστεί. Τελικά ευτυχώς που δεν έγινε, γιατί η αστυνομία από ό,τι έμαθα ήταν γύρω-γύρω, έχουν κλείσει δρόμους, έχουν κάνει μπλόκα και ευτυχώς που δεν ήρθαν εδώ πέρα. Καλύτερα, μάλλον το ξέρανε οι άνθρωποι και δεν ήρθαν εδώ πέρα γιατί φοβόντουσαν αυτό.
3: Ότι αν εμφανιστούν στον τόπο του συμβάντος υπήρχαν
2: και όμοιροι.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο εγώ. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι πρέπει να φύγαν με κοντά 200.000 ευρώ. Έχετε ακούσει κάτι στις συζητήσεις που γίνονται εκεί?
2: Κοίταξε, εδώ με το διευθυντή και με τα παιδιά είμαι φίλος εγώ, γιατί είμαι απέναντι ακριβώς από την τράπεζα και όλη τη μέρα μαζί είμαστε.
1: Ναι.
2: Δεν λένε το ποσό.
1: Το ποσό δεν λέγεται.
2: Μου είπε ότι θα κάνουμε καταμέτρηση και μετά θα το πούμε.
3: Και κάποια πέσανε και στον δρόμο, σωστά?
2: Στον δρόμο πέσανε μερικά, γιατί αυτοί φύγαν τρέχοντας. Mm-hmm. Και όπως είχαν γεμάτα εκεί τσέπες, σακίδια και τέτοια, πέσανε μερικά και φώναξα τον ένα τον υπάλληλο και του είπα πήγαινε μαζί ψέτα.
3: Υπήρχε πολύ χαρτί λοιπόν. Γέμισε και το σακίδιο, γέμισαν και οι τσέπες. Οπότε φύγαν και κάποιοι.
2: Από ό,τι κατάλαβα, δεν αφήσαν τίποτα μέσα στην τράπεζα.
3: Άδειασαν όλο το χρηματοκιβώτιο.
1: Και ήταν Δευτέρα τώρα πρωί, προφανώς ήταν φουλαρισμένα τα ταμεία για να κάνουν πληρωμές, για υποχρεώσεις.
2: Πιστεύω ότι το είχαν μελετήσει το θέμα οι άνθρωποι, γιατί ξέραν ακριβώς.
1: Μάλιστα.
3: Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
2: Και πού να αφήσουν τα μάξι και πώς να φύγουν, ξέρανε.
3: Το αυτοκίνητο το είχαν φαντάζομαι όχι μπροστά στο υποκατάστημα, κάπου...
2: Όχι. Στο υποκατάστημα δίπλα υπάρχει φαρμακείο,
3: ναι.
2: Και μετά είναι ο δρόμος που πάει για την Άνω τη Φορέα πάνω.
1: Μάλιστα.
3: Οπότε εκεί βρίσκονταν ο συνεργός περιμένοντας. Δρόμο,
0: ναι. Αυτά συνέβησαν λοιπόν στην χθεσινό πρωινή ληστεία σε υποκατάστημα τραπέζι στην Κάτω τη Θωραία. Δέσποινα Βανδύ, σ' αγαπάω και δεν πάω καλά, μα καθόλου καλά, για την Λίτσα και τον Αλέκο στην πόλη της Καλαμάτας.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα
2: 94FM.
1: Αχαΐα.
2: Ηλία.
1: Ετωλοακαρνανία.
2: Και www.radiogamma.gr. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.

0: Άρχεσαι χωρίς να μου το λες. Να γεμίζει αέρα.
1: 6 και 32 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλή Τρίτη να έχουμε, καλό ξεκίνημα. Είχαμε και ένα σοβαρό τροχαίο στην Πάτρα, στο Πετρωτό, χθες το πρωί. Ένα δίκυκλο εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα ο οδηγός να τραυματιστεί σοβαρά, ενώ οι αστυνομικοί της τροχαίας προχώρησαν στις πρώτες καταγραφές και την συλλογή στοιχείων προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του τροχαίου. Ο άντρας κινούνταν με το δίκυκλο του στην κατεύθυνση από την οδό Πατρών Κλάους προς το Πετρωτό, όταν κάτω από συνθήκες που, όπως σας είπα νωρίτερα, δεν έχουν διευκρινιστεί μέχρι στιγμής, έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Το δίκυκλο εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα ο οδηγός να τραυματιστεί σοβαρά.

Έρχεσαι να καλημερίσω τον 617 στην νέα Τυρίνθα της Αργολίδας, ο οποίος μου έγραψε μήνυμα στέλνοντας την καλημέρα του σε όλους τους ακροατές, ιδιαίτερα στον πρόεδρο στην πόλη της Καλαμάτας. Καλημέρα καλέ μου φίλε, 617. Καλημέρα στην Αργολίδα μας. Ακροατής στην πόλη της Καλαμάτας επισημαίνει ότι το νερό, το κόστος του νερού αυξήθηκε από 0,33 λεπτά το κυβικό, έφτασε στα 0,60 λεπτά το κυβικό. Και καταλαβαίνετε ότι μαζί με το νερό ακριβαίνουν και τα τέλη της αποχέτευσης. Από 0,33 λοιπόν το κυβικό έφτασε στα 0,60. Σχεδόν διπλασιάστηκε η χρέωση για το κυβικό. Αλλά μαζί με την χρέωση του νερού ακριβένουν και όλα τα άλλα στον λογαριασμό της σύνδρευσης.

Πάμε να ακούσουμε τώρα το καινούριο τραγούδι του Νίκου Μακρόπουλου που έχει τίτλο «Επίθεση». Φρέσκο, μόλις βγήκε από το φούρνο. Νίκος Μακρόπουλος, «Επίθεση».

0: Καλή σας μέρα. Καλό ξεκίνημα. Τρίτη 12 του Μάη σήμερα. Πυρκαγιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε σούπερ μάρκετ στην συμβολή των οδών Στρατηγού Καλάρη και Λιωσίων στην περιοχή Τρεις Γέφυρες στα Κάτω Πατήσια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ανεγυρώμενη πολυκατοικία στο ισόγειο της οποίας στεγάζεται το σούπερ μάρκετ. Κοντά μας, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, ο καθηγητής πνευμονολογίας, ο κύριος Νίκος Τζανάκης, ο οποίος θα μας ενημερώσει για αυτό το καινούριο φρούτο, τον Χαντάιο. Καλημέρα κύριε καθηγητά, καλημέρα κύριε Τζανάκη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, κύριε καθηγητά, βοηθήστε μας λίγο να καταλάβουμε τι συμβαίνει ακριβώς με αυτόν τον Χαντάιο. Ξέρουμε ότι είναι ένα αρκετά υψηλό το ποσοστό της θνησιμότητας σε περίπτωση που κάποιος μολυνθεί, αλλά είναι εύκολη η μετάδοσή του?
1: Κοιτάξτε, ακόμα και σε αυτό το ψηλό ποσοστό θνησιμότητας είναι πλασματικό, διότι προσμετράται μόνο προσμετρούνται τα περιστατικά που εκδηλώνουν βαριά πνευμονική νόσο. Δεν προσμετρούνται όλα τα περιστατικά, πολλά από τα οποία είναι με ήπια νόσηση και ασυμπτωματικά. Τώρα, όσον αφορά με τη μετάδοση, υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία μετάδοση αυτού του ιού. Δηλαδή, θέλει παρατεταμένη και πάρα πολύ κοντινή επαφή, δηλαδή το να ζει κάποιος με κάποιον άλλο στο ίδιο χώρο για κάμποσο διάστημα, για πολλές ώρες κλπ. Να μοιράζεται πράγματα κοινής χρήσεως, όπως είναι πετσέτες, όπως είναι ποτήρια κλπ. Για να μεταδοθεί. Εδώ υπάρχει μια ψάχνια με το πλοίο. Ξέρουμε ακριβώς, και πιστεύω αυτό αντανακλά και τη σπουδή και την οργάνωση που έκαναν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την εκένωση του πλοίου, αντανακλά ακριβώς αυτή την αβεβαιότητα του τι έχει συμβεί στο πλοίο. Αυτά τώρα, άμα τα βάλουμε μαζί με το γεγονός ότι η νόσος, ο ιός αυτός έχει μακρά περίοδο επώασης, έκανε τους υπευθυνούς να εκλάβουν και να θεωρήσουν επιβάτες ως επιβάτες δυνητικά σε φάση επώασης, δηλαδή επαφές υψηλού κινδύνου, και να συμπεριφερθούν αναλόγως για να διασφαλίσουν ότι η συρροή αυτών των κρουσμάτων θα σταματήσει εδώ και κανείς άλλος δεν θα κινδυνέψει. Η μία τάση είναι να τεθούν σε καραντίνα 6 εβδομάδων αυτοί οι άνθρωποι, περίπου 45 ημερών από τη στιγμή που θα φτάσουν στις χώρες τους, κατοίκον με προσοχή και με έλεγχο. Και υπάρχουν και οι χώρες, μεταξύ των οποίων και η δικιά μας, που επέλεξε ακόμα πιο αυστηρό τρόπο, με τον ένα και μοναδικό επιβάτη, ο οποίος δεν πάσχει, δεν έχει, ναι, αυτή η καραντίνα να είναι υπό επίβλεψη στο νοσοκομείο. Ειδικά οι βόρειες ευρωπαϊκές χώρες έχουν επιλέξει το θέμα της κατοίκων αυτοκαραντίνας τρόπων τινά. Τώρα, εμείς, ξέρετε, είμαστε σαν λαός με πάρα πολύ συνέστημα και πάρα πολύ, έτσι θα έλεγα, υπερβολικές καμιά φορές αντιδράσεις και προς το καλό και προς το κακό. Υπάρχει ο τουρισμός, υπάρχουν χίλια δύο πράγματα, και έτσι οι ηθήνοντες επέλεξαν ίσως και σωστά να εφαρμόσουν το αυστηρότατο πρωτόκολλο. Είναι λίγο υπερβολικό, και αυτό αντανακλά όχι μόνο την δικιά μας ψυχολογία αλλά και την ψυχολογία όλου του κόσμου, αυτή η αυστηρότητα δηλαδή.
0: Μάλιστα, όμως έχουμε λόγους, υπάρχουν λόγοι να ανησυχούμε, κύριε Τζανάκη, ότι μπορεί να ξεφύγει αυτή η κατάσταση με τον συγκεκριμένο ιό και να ζήσουμε μια νέα πανδημία, κάτι ανάλογο που ζήσαμε με τον κορονοϊό?
1: Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Ο ιός δεν είναι ο ιός που είναι αερομεταφερόμενος με τον τρόπο που μεταφέρεται ο κορονοϊός. Είναι ένας ιός με τελείως διαφορετικές βιολογικές ιδιότητες. Εκτός αυτού, η ανάλυση του γονιδιώματος των κρουσμάτων στο καράβι έδειξαν ότι πρόκειται για αυτόν τον ιό των άνδεων, ο οποίος προκαλεί αυτό το πνευμονικό, την πνευμονική νόσο. Δεν φαίνεται αυτός να έχει μεταλλαγεί σε κάτι διαφορετικό από αυτό που πέραμε εδώ και δεκαετίες. Συνεπώς είναι ένας ιός ο οποίος και από πλευράς βιολογικής συμπεριφοράς, ίσως δεν είναι της παρούσης να εξηγήσω στους ακροατές σας που δεν είναι γιατροί και βιολόγοι τι ακριβώς σημαίνει αυτό, Ας δεχτούμε ότι είναι ένας ιός ο οποίος δεν προσκολάται τόσο εύκολα στο ανώτο τμήμα, δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα με στραβοπλοκία. Ας μείνουμε εκεί που είναι κάτι γενικό και το καταλαβαίνω. Και απαιτεί στενή, πολύ στενή επαφή για μεγάλο διάστημα και πολύ στενή επαφή. Μιλάμε δηλαδή για ένα ζευγάρι που ζει σε μια καμπίνα, για ανθρώπους που συγχροντίζονται πάρα πολύ στενά, ώστε κάποιοι από αυτούς ενδεχομένως να μολυνθούν. Συνεπώς δεν υπάρχει κανένα τέτοιο στοιχείο και επειδή ακριβώς έχουν πάρθει τόσο αυστηρά μέτρα, έχει αναπτυχθεί μια συνωμοσιολογία ότι κάτι μας κρύβουν. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Απλά οι αρχές και σωστά είναι πάρα πολύ προσεκτικές και αυστηρές ώστε να διακοπεί εδώ αυτή η μεταδοτική αλυσίδα. Αν αυτά τα κρούσματα ήταν σε ένα χωριό παραδείγματος χάρη της Αργεντινής, ενδεχομένως να μην το μαθαίναμε ποτέ ή να μην είχαμε τέτοιου είδους διαδικασίες. Αλλά το γεγονός ότι πρώτη υγειονομικό φαινόμενο σε ένα μεγάλο κουραζερόπλιο με πολλούς κατοίκους διαφόρων χωρών περιπλέκει λίγο την κατάσταση και με την ψυχολογία των μαθημάτων που έχουμε πάρει από τον κορονοϊό, ίσως είμαστε λίγο υπερβολικοί στα μέτρα, αλλά σωστά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τζανάκη. Πάμε σε διάλειμμα.
2: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Η μέρα ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση του. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
3: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
4: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
5: Μαμά, θέλω ένα κόσμο ψωμί ψύχα Παπαβαπούλου. Το έχουμε.
6: Το έχουμε.
5: Τέλειο.
3: Ψωμί τοστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
7: Παιδιά, πεινάτε.
8: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
7: Παιδιά, λέω.
8: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
7: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι μπαίνες.
9: Σπαγγέτι. Ερεσίς, αφού είναι το αγαπημένο.
10: Όταν το φαγητό έχει λύσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις, και στις σχέσεις.
8: Ναι. Κατάλαβες.
9: Όχι.
10: Λύσκο. Μόλι είναι στη μια, είναι στο δέσιμο.

0: ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον καθηγητή πνευμονολογίας, τον κύριο Τζανάκη, να μας λέει ότι αυτός ο καινούριος ιός, ο Χαντάιος, για τον οποίο έχει γίνει μεγάλος δώρος, δεν είναι σαν τον κορονοϊό, δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα και μόνο στα βόρεια επιρροτικά. Τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, θα πέσει και καμιά βροχούλα, κυρίως στα ορεινά, έτσι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά, θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια υπηρετικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Ανοιξιάτικο λοιπόν θα είναι το σκηνικό όσον αφορά τον σημερινό καιρό, αλλά από αύριο ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή μεταβολή με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχοπτώσεις και ελαφρά πτώση της θερμοκρασίας.

καλημερίσω τον ραδιοφωνικό μας φίλο τον Σταύρο στην Πύλα Λίστρα της Μεσσηνίας, ο οποίος μου είπε ότι άκουσα τον γιατρό να μιλάει, θα πάω να αγοράσω μάσκες για καλό και για κακό. Καλημέρα Σταύρο, καλημέρα στη Μεσσηνία μας.

5 λεπτά πριν από τις 7 είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα, καλή δουλειά. Να καλημερίσω την Ντόρα στην πόλη της Πάτρας. Καλημέρα μου, γράφει ο Νίκος στο Μοσχάτο. Ένας άλλος Νίκος, ο Νίκος Μπραντίτσας από την περιοχή της Λακωνίας, μου γράφει καλημέρα από την καλοκαιρινή Λακωνία. Καλημέρα Ελλάδα. Καλημέρα Νίκο μου, καλημέρα στη Λακωνία μας. Καλημέρα μου, γράφει ο Γιάννης από την Νέα Κύο στην Αργολίδα. Να καλημερίσω την κυρία Βούλα στο Χαλάνδρι.

Ακούσαμε στα Μάτι Γονίδη, δικιά μου είναι η ζωή, ένα τραγούδι που επέλεξε ο Σταύρος στην Πυλαλίστρα στην Μεσσηνία. Να σας πω ότι ένας 77χρονος τραυματίστηκε από πυροβόλο όπλο στο ακροτήρι Χανίων. Και θα πάμε στην κορυφή της ώρας με ένα τραγούδι που μου αρέσει ιδιαίτερα, Χρήστος Δάντης, Το παλιό μου παλτό.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη. Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.

Από τις 7, καλή σας μέρα, καλή Τρίτη, 12 του Μάη. Σήμερα στο νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκε ένας άντρας 77 ετών με τραύματα στην κοιλιακή χώρα από πυροβόλο όπλο σε περιστατικό που σημειώθηκε κοντά στο χωριό Χορδάκι Ακροτηρίου στα Χανιά. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την διακομιδή του λυκειωμένου στο νοσοκομείο, ενώ ο ίδιος, ακούστε, φέρεται να ανέφερε στους διασώστες πως αυτοτραυματίστηκε με το όπλο καθώς διατηρούσε τις αισθήσεις του. Μάλιστα, το όπλο με το οποίο ο ηλικιωμένος τραυματίστηκε στην κοιλιακή χώρα είναι ένα περίστροφο το οποίο ενδεχομένως κατήχε παράνομα. Ο τραυματίας υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα στο νοσοκομείο των Χανίων.

Να πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης να συναντήσουμε τον δημοσιογράφο της Ναυτεμπορικής, τον Σωτήρη Σταθόπουλο, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Στην αίθουσα σύνταξης να συναντήσουμε τον δημοσιογράφο της Ναυτεμπορικής, τον Σωτήρη Σταθόπουλο, ο οποίος

0: στο Μαξίμ βέβαια διαψεύδουν όλα αυτά τα σενάρια. Από ό,τι λέγεται και από ό,τι πληροφορούμαστε, ο Πρωθυπουργός ακούει το φθινόπωρο για να στηθούν κάλπες. Ωστόσο είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη. Χρειάζεται, και αυτό που λένε στο Μαξίμου είναι ότι όλοι θα εξαρτηθούν τι θα γίνει με το πόλεμο, θα γίνει με τα έσοδα και κυρίως από τον τουρισμό. Βέβαια, τι θα δώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι το τελευταίο του καλάθι με βάση την ολοκλήρωση της θητείας του, της δεύτερης θητείας του. Θα ήθελε σαφώς όλο αυτό το αποτύπωμα να το δουν στις τσέπες τους οι πολίτες. Άρα είναι δύσκολο την 27η Σεπτεμβρίου να υπάρξει αυτό. Να πάμε σε εκλογές. Είναι μια ημερομηνία όμως την οποία κρατάμε. Και άλλωστε οι ημερομηνίες πέφτουν στο τραπέζι συνήθως για να καίγονται και όχι για να υλοποιούνται.
1: Ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον

Να ευχαριστήσω τον δημοσιογράφο Σωτήρη Σταθόπουλο. Έχει δίκιο. Ημερομηνίες πέφτουν στο τραπέζι κατά την εκλογολογία. Καίγονται. Έτσι τους πετάνε. Μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται. Έχει απόλυτο δίκιο ο φίλος μας ο Σωτήρης. Καλή σας μέρα.

Το πρωί της Παρασκευής πραγματοποιήθηκε η ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς των Μεγάρων και της Νέας Περάμου, όπου και βρέθηκαν παράνομα καλώδια 8.000 μέτρων. Το ντου των αστυνομικών τι έφερε, θα σας πω. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για καταπερίπτωση κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Τι άλλο, παραβίαση του οικοδομικού κανονισμού και του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ενώ ένας από αυτούς ήταν διοκόμενος για κλοπές και για διατάραξη συγκοινωνιών. Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 16 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, έλλειψη κταίου και άλλα.

0: Τέλος, από συνεργείο του ΔΔΕ διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 8.000 μέτρων, 8.000 μέτρα καλώδια που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές. Θύμα εξαπάτησης έπεσε μια ηλικιωμένη γυναίκα στις Σέρες. Της πήραν 38.000 ευρώ και τα κοσμήματά της. Η γυναίκα τα πέταξε στην κυριολεξία από τον μπαλκόνι στους απατεώνες. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Σερών, ο κύριος Γιάννης Κούλιος, θα μας πει τι συνέβη, πώς η γυναίκα αυτή πίστηκε να πετάξει στην κυριολεξία 38.000 ευρώ και τα κοσμήματά της από το μπαλκόνι του σπιτιού της στους απατεώνες. Πάμε να ακούσουμε.
1: Θύμα εξαπάτηση έπεσε μια γυναίκα στις Σέρες. Οι δράσεις κατάφεραν να της αποσπάσουν 38.000 ευρώ καθώς και κοσμήματα. Αυτή τη φορά αρχικά τηλεφώνησαν ως ιατροί και είπαν ότι συγγενικό της πρόσωπο τραυματίστηκε. Το θύμα έκλεισε το τηλέφωνο, όμως οι δράσεις επανήλθαν, αυτή τη φορά ως αστυνομικοί. Μάλιστα, τη ζήτησαν να τους παραδώσει τα χρήματα και τα κοσμήματα προκειμένου να τα προφυλάξουν.
2: Απέσπασαν 38.000 ευρώ σε χρήματα και κοσμήματα περίπου αξίας 2.000 ευρώ. Οι απατεώνες δεν θα σταματήσουν να προσπαθούν να εξαπατούν τους πολίτες, το έχουμε πει, οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποίησαν το πρόσχημα του αστυνομικού, ότι ήταν αστυνομικοί. Αρχικά συνεργή του δράστη που συνελήφθη από την εξαιρετική δουλειά που κάνανε οι συνάδελφοί μου από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερών. Τηλεφώνησαν οι δράστες στην ηλικιωμένη κυρία και τις παρουσιάστηκαν ως γιατροί για συγγενικό πρόσωπο που χτύπησε. Η γυναίκα το αντιλήφθηκε αυτό το πράγμα, έκλεισε τη συνομιλία, σταμάτησε τη συνομιλία και μετά από λίγη ώρα ξανατηλεφώνησαν οι άγνωστοι δράστες προς την ηλικιωμένη κυρία και της παρουσιάστηκαν αυτή τη στιγμή, εκείνη την στιγμή, ως αστυνομική. Και της είπαν ότι για να διασφαλίσουν τα χρήματα θα στείλουν κάποιον αστυνομικό κάτω από την οικία να τους τα δώσει για να τα διαφυλάξουν από τους απατεώνες που είναι στο σημείο και προσπαθούν να εξαπατήσουν τους συμπολίτες. Η ηλικιωμένη γυναίκα πίστηκε και κατόπιν συνεννόησης πέταξε τα χρήματα και τα κοσμήματα σε έναν συνεργό των δραστών, ο οποίος είχε μεταβεί στο σημείο κάτω από την οικία και παρέλαβε τα χρήματα. Όπως προαναφέραμε, οι συνάδελφοί μου από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερών, κάνοντας εξαιρετική δουλειά, μαζεύοντας στοιχεία και περιγραφές, εντόπισαν τον δράστη την επόμενη μέρα στη Θεσσαλονίκη, τον συνέλαβαν και εξεταζόμενος ομολόγησε και δεύτερη περίπτωση απάτης από τη Λάρισα.
1: Δεν είναι μόνο εδώ, είναι...
2: Το κύκλωμα δρά παντού. Δυστυχώς δεν βρέθηκα τα χρήματα. Ο δράστης βρέθηκε. Τα χρήματα δεν βρέθηκαν γιατί διοχετεύονται αμέσως στους εγκεφάλους της ομάδας αυτής που δρούν.
1: Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, Γιάννης Κούνιος, τονίζει πως οι δράστες κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τα υποψήφια θύματα μιλάνε γενικά και προσπαθούν να ψαρέψουν οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να τους φανεί χρήσιμη.
2: Πάντα μιλάνε γενικά. Και από το διάλογο που αναπτύσσουν με τους πολίτες, με τους συμπολίτες μας, καταφέρνουν και εκμεύουν προσωπικές πληροφορίες. Ποτέ δεν γνωρίζουν στοιχεία. Θα αναφερθούν ότι το παιδί χτύπησε και πάνω στην αγωνία των ηλικιωμένων κυρίως ανθρώπων θα αναφέρουν το όνομα, θα πούνε ποιος ο Γιώργος, ο Γιάννης και έτσι ξετυλίγεται το κουβάρι εκμεύοντας πληροφορίες προσωπικές
1: πανικό, δηλαδή.
2: Στο πανικό ακριβώς.
1: Ωραία, πότε να πούμε προσοχή προς τους πολίτες.
2: Να πούμε ιδιαίτερη προσοχή προς τους πολίτες. Γενικός κανόνας, κανένας γιατρός, κανένας αστυνομικός, κανένας εισαγγελέας, κανένας υπάλληλος της ΔΕΙΑΣ ή είτε εταιριών της ΔΕΗ ή εταιριών του ΟΤΕ της ΝΟΒΑ δεν θα ζητήσει χρήματα τα οποία θα τα πάρει, θα στείλει κάποιον άνθρωπο να τα πάρει, να τα παραλάβει από το σπίτι.

0: πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
1: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
2: Παιδιά, λέω!
1: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
2: Καλά, δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
3: Σπαγγέτι. Εσείς, αφού είναι το αγαπημένο.
4: Όταν το φαγητό έχει μίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις και στις σχέσεις.
1: Κατάλαβες.
2: Όχι.
4: Μίσκο. Όλοι είναι στη μια, είναι στο δέσιμο.
5: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards. Με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
6: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
0: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί, οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σας καλωσορίζω στην καθημερινή πρωινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. 22 λεπτά μετά από τις 7 είναι η ώρα. Καλό ξεκίνημα, καλή αρχή.

Και να δούμε τώρα τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Συνέλαβαν τους ληστές της τράπεζας στην ακάτωτη Θωρέα χειροπέδες σε 8 άτομα, 2 εκ των οποίων γυναίκες. Ενώθηκαν τα 5 αλβανικά κόμματα στα Σκόπια. Σαφάρι της τροχιάς για το κράνος, πάνω από 2.000 παραβάσεις μέσα σε μία εβδομάδα. Πολεμικά σενάρια εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με το Άξιος. Θα εκπλαγούν, σκληρή προειδοποίηση του Ιράν μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ. Αλέξης Τσίπρας, μην βιάζεστε, όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Παύλος Σαράκης, ο πλουσιότερος της Βουλής με καταθέσεις 6 εκατομμυρίων ευρώ. Συναγερμός για τον Χανταϊού στην Ιταλία, 2 άτομα σε καραντίνα. Αναγκαστική προσγείωση στο Ελευθέριος Βενιζέλος, εκένωση επιβατών από έξοδο κινδύνου.

Κατερίνα, ακούστε τι μου λέει. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση παραμένει ο εργάτης που τραυματίστηκε σοβαρά σε εργατικό ατύχημα στην Πάτρα, όταν κατά την διάρκεια εργασιών σε υποανέγερση πολυκατοικία έπεσε ένα ξύλινο μαδέρι στο κεφάλι του. Το περιστατικό σημειώθηκε σε εργοτάξιο στην Συμβολή των Οδών Ευρώτα και Ενιπέως, προκαλώντας σοκ στους συναδέλφους του και αναστάτωση στη γειτονιά που άκουσε τις φωνές την στιγμή του ατυχήματος. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, στο Ρίο, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε διασωλήνωση λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο εργάτης υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία, ενώ αναμένεται να επαναληφθούν εξετάσεις, καθώς η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται κρίσιμη και απαιτεί συνεχή παρακολούθηση.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
3: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα

0: Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα, πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας κάθε πρωί από τις 5.30 μέχρι και τις 8. Καλημέρα, μου γράφει ο Κώστας Γιαννελόπουλος στην πόλη της Πάτρας. Καλημέρα Κωστή μου, καλημέρα Πάτρα μας. Καλημέρα από την Κύπρο μου γράφει η κυρία Θεοδούλα. Να σε καλά κυρία Θεοδούλα μας. Καλημέρα στην Κύπρο μας. Καλημέρα μου γράφει η Γιώτα στο Παγκράτη και ο Νίκος στο Κερατσίνι.
1: Δυο ζωές να είχαν και δυο.
0: Ο Γιώργος Ζωγραφάκης είναι και αυτός στην πρωινή μας συντροφιά στην πόλη της Πάτρας. Καλημέρα Γιώργο μου. Να πω καλημέρα και στον Δημήτρη στην κάτω Βασιλική Μεσολογγίου. Αν θυμάμαι καλά είναι ακριβώς απέναντι από την Πάτρα η κάτω Βασιλική. Ένα πολύ όμορφο μέρος.

7 και 34 πρώτα λεπτά. Έχουμε ήδη μπει στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Να σας πω ότι ο καιρός σήμερα θα συνεχίσει να είναι ανοιξιάτικος. 31 οι βαθμοί στην Αττική και οι άνεμοι 7 βοφόρ στο Αιγαίο. Μάλιστα η θερμοκρασία σήμερα, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική σήμερα αίθριος θα είναι ο καιρός, η θερμοκρασία από 15 έως και 30 με 31 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη μας από 14 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Θα μας ενημερώσει πιο αναλυτικά για τον σημερινό καιρό η μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ, η κυρία Χριστίνα Σούζη, σε λίγο.

Δύσκολα φεγγάρια, Γιώργος Μαζονάκης, 3η 12 του Μάη. Σήμερα γιορτάζει ο Επιφάνιος και η Επιφανία. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα αδελφών νοσοκόμων.

0: σοκ και οργή έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου στην Κρήτη, φίλες και φίλοι, η υπόθεση της 28χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών, η οποία βρέθηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασσας το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, φέροντας σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η αστυνομία συνέλαβε τον 30χρονο σύζυγό της, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Χθες λοιπόν ο δικηγόρος της 28χρονης μητέρας, ο κύριος Νίκος Στιακάκης, έκανε κάποιες δηλώσεις. Ας ακούσουμε τι είπε.
1: Κύριε Στιακάκη, σήμερα εκπροσωπείτε την οικογένεια της 28χρονης γυναίκας, η οποία βρέθηκε με πολύ σοβαρά τραύματα έξω από το αυτοκίνητο οικογενειακό. Πείτε μας λοιπόν για την υπόθεση.
2: Κοιτάξτε να δείτε, σε πρώτη φάση ευχόμαστε η έκβαση της υγείας της νεαρής κοπέλας να είναι καλή, να συνέλθει. Και από εκεί και πέρα η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο κατηγορούμενος, όπως γνωρίζετε, θα απολογηθεί αύριο ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ευρήματα στη δικογραφία τα οποία αξιολογούνται σε αυτή τη φάση από τις αστυνομικές αρχές, τόσο για τα ευρήματα DNA αίματος τα οποία υπάρχουν στο αυτοκίνητο, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένουμε, όσο και για την κατάσταση του αυτοκινήτου και για τον ισχυρισμό περί προβλήματος της πόρτας και τα λοιπά, όσους ισχυρισμούς σε κάθε περίπτωση έχουν τεθεί από τον κατηγορούμενο. Από εκεί και πέρα τα ευρήματα αυτά αποτελούν σοβαρότατες ενδείξεις ότι υφίσταται εγκληματική ενέργεια. Δεν είμαστε σε θέση σε αυτή τη φάση μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα να πούμε με βεβαιότητα κάτι, πλην όμως έχουμε αυτή την εικόνα.
1: Από τη μεριά σας δεν έχετε καθαρή εικόνα, με την έννοια ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες και 28χρονο, έτσι, προς
2: το ώρα. Κρισιμότερο αποδεικτικό μέσο για το τι έχει συμβεί εν τέλει σε αυτό το αυτοκίνητο είναι η κατάθεση της ίδιας της παθούσας. Ήταν παρόν και τα τρία ανήλικα τέκνα, το ένα εκ των οποίων ήταν 7 ετών, το οποίο έχει βιώσει το περιστατικό και κατά πάσα πιθανότητα θα εξεταστεί με τον τρόπο που προβλέπει ο νόμος ενώπιον παιδοψυχιάτρου, ούτως ώστε εάν και εκείνο έχει να μας δώσει κάποια εικόνα για το τι συνέβη, να αξιολογηθεί, να εισφερθεί στη δικογραφία και να αξιολογηθεί αναλόγως.
1: Ο κατηγορούμενος πώς περιέγραψε αρχικά το περιστατικό?
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε θέση να απαντήσουμε, διότι δεν έχουμε λάβει γνώση της δικογραφίας, ακριβώς επειδή η παθούσα είναι στην κατάσταση στην οποία είναι. Επομένως, να δηλωθεί παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και λήψη αντιγράφων δεν είναι δυνατή. Και από εκεί και πέρα θα απολογηθεί αύριο, θα δώσει τη δικιά του εκδοχή και αναμένουμε πρώτα απ' όλα να συνέλθει η νεαρή κοπέλα και από εκεί και πέρα να δώσει και εκείνη την μαρτυρία της, για να αντιληφθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τι συνέβη εκείνη τη μέρα.
1: Η οικογένειά της που σας έχει ορίσει είναι συγκλονισμένη? Είναι κάτι το οποίο έχει συμβεί στο κορίτσι στο παρελθόν? Το περίμεναν? Ήταν μια... Τι γνωρίζετε?
2: Κοιτάξτε να δείτε, συγκλονισμένοι είμαστε όλοι. Τώρα, το τι συνέβη πραγματικά δεν μπορεί να είναι βέβαιος κανείς. Εμείς έχουμε μια... πληροφόρηση ότι παρόμοια περιστατικά υπήρξαν, όχι παρόμοια τέτοιας φύσης, αλλά διένεξη σε κάθε περίπτωση υπήρξε στο παρελθόν, πλην όμως δεν ξέρουμε συγκεκριμένα ούτε ποια ήταν αυτή, ούτε σε τι ένταση, ούτε και το περιεχόμενο σε κάθε περίπτωση της διένεξης. Από εκεί και πέρα η οικογένεια αγωνιά για το συγγενή της, το παιδί τους και την αδερφή τους. Και πρώτα απ' όλα περιμένει να συνέλθει, να επανέλθει και να δώσει και εκείνη την εικόνα της. Από εκεί και πέρα η οικογένεια είναι στη διάθεση των αρχών, ούτως ώστε αν μπορεί με τον οποιοδήποτε τρόπο να συνδράμει στη διαλεύκανση της υπόθεσης να το κάνει. Το ίδιο και εμείς ως συνήγοροι της οικογένειας, ούτως ώστε εάν υφίσταται εν τέλει κάποια εγκληματική ενέργεια, αυτή να διαπιστωθεί και στη συνέχεια να ακολουθηθεί η διαδικασία η οποία προβλέπει ο νόμος.
1: Το μικρό κοριτσάκι, 7χρονο, έδωσε μια συγκεκριμένη εικόνα.
2: Δεν έχουμε γνώση.
1: Απόπειρα ανθρωποκτονίας, έτσι.
2: Η δίωξη αυτή είναι.

0: Ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες. Η μέρα ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση του. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
1: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
2: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
3: Η γιαγιά μου μαστόρισα μεγάλη. Έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της χόρευα κι εγώ από χαρά που φτιάχναμε μαζί μια πίτα σαν γι' αυτή.
4: Χορευτή από τη χρυσή ζύμη. Πλούσιο φύλλο. Λυκνισμένο με χάρη. Αγκαλιάζει διαλεχτά υλικά για μια γεύση. Χορεύει με την παράδοση. Χορευτή.
5: Χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε.
0: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

7 και 46 πρώτα λεπτά. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα. Τρίτη 12 του μηνού, έτσι έλεγε η γιαγιά μου. Σήμερα νέα συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ γραφείο του Λευκού Οίκου, όπου μεταξύ άλλων δήλωσε πως είναι πρόθυμος να δεχτεί μία σφαίρα για τη χώρα του.

0: ερωτευμένος πολικός αστέρας.
1: Με σαφές πολιτικό στίγμα και εχμέσα για τις εξελίξεις στον προοδευτικό χώρο, ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε στην εκδήλωση στο θέατρο Ρεματιά στο Χαλάνδρι χθες, στο πλαίσιο της συζήτησης «Η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής», στέλνοντας μήνυμα ανασύνταξης και πολιτικής επανεκκίνησης. Κατά την ομιλία του, ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη δημιουργίας μιας πολιτικής δύναμης ικανής να κερδίσει την Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις εκλογές. Ωστόσο, όταν δέχτηκε ερωτήσεις ο πρώην πρωθυπουργός και σχόλια από το κοινό για πιθανές ανακοινώσεις νέου φορέα, κράτησε αποστάσεις λέγοντας: «Μη βιάζεστε, όλα θα γίνουν στην ώρα τους».

0: άγκυρα απειλή, αλλά ανησυχεί ταυτόχρονα. Με την πρόθεση της Γαλλίας να αναπτύξει μόνιμη παρουσία ενόπλων δυνάμεων στην Κύπρο. Για να ακούσουμε.
1: Η άγκυρα μέσω αξιωματούχων της απειλεί και εκβιάζει σχετικά με την ανακοίνωση της Κύπρου ότι η Γαλλία θα αναπτύξει στρατιώτες στο νησί της Μεσογείου. Η κίνηση αυτή έχει τροφοδοτήσει τους τουρκικούς φόβους για περικύκλωση, καθώς η Κύπρος και η Ελλάδα συνεχίζουν να εμβαθύνουν τους αμυντικούς δεσμούς με τον αντίπαλο της Τουρκίας, το Ισραήλ. Τούρκοι αξιωματούχοι επέκριναν έντονα το σχέδιο της Γαλλίας να στείλει στρατιώτες στην Κύπρο, προειδοποιώντας ότι θα μπορούσε να κλιμακώσει τις εντάσεις. Αυτό αναφέρει το γαλλικό μέσο μαζικής ενημέρωσης RFI. Κύπρος και Γαλλία έχουν δρομολογήσει την υπογραφή διακρατικής συμφωνίας για την παρουσία γαλλικών στρατιωτικών δυνάμεων σε κυπριακό έδαφος. Η μόνιμη αυτή παρουσία θα έχει καθαρά ανθρωπιστικό χαρακτήρα και στοχεύει στη μετατροπή της Κύπρου σε κόμβο διαχείρισης κρίσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς η Κυπριακή Δημοκρατία αναβαθμίζει τον γεωστρατηγικό της ρόλο. Βασικά σημεία της συμφωνίας είναι η δημιουργία υποδομών για ανθρωπιστικές επιχειρήσεις και πιθανές εκενώσεις αμάχων από εμπόλεμες ζώνες. Η παρουσία των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων θεσμοθετείται με ειδικό καθεστώς. Οι τελικές υπογραφές μεταξύ των δύο κυβερνήσεων αναμένονται εντός Ιουνίου. Η κίνηση προσφέρει στην Κύπρο αυξημένη αμυντική και διπλωματική ασπίδα, ισχυροποιώντας την ευρωπαϊκή της παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Γαλλία αύξησε τη στρατιωτική της υποστήριξη στέλνοντας δυνάμεις στην περιοχή μετά την επίθεση Ιρανικών πυράβλων στο νησί. Αλλά η Άγκυρα βλέπει την κίνηση αυτή ως μέρος μιας αυξανόμενης αντιπαλότητας με το Παρίσι. Η Τουρκία και η Γαλλία είναι γεωπολιτικοί αντίπαλοι. Ανταγωνίζονται μεταξύ τους στην Αφρική και την Ανατολική Μεσόγειο, εξηγεί ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Σερχάτ Γιοβέντς. Η Γαλλία τίνει να θεωρεί την Τουρκία ως μια πιθανή αναθεωρητική δύναμη που επιδιώκει ηγεμονικές φιλοδοξίες στην περιοχή, είπε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι η Κύπρος είναι ένα μικρό νησί και η συγκέντρωση στρατιωτικής δύναμης χωρίς ενιαία διοίκηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεπιθύμητη κλιμάκωση. Η υποστήριξη του Μακρόν προς την Κύπρο αντικατοπτρίζει την ισχυρή υποστήριξή του προς την Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψής του στην Αθήνα, δήλωσε ότι δεν υπάρχει περιθώριο αμφιβολίας για τη στρατιωτική υποστήριξη της Γαλλίας προς την Ελλάδα έναντι οποιονδήποτε απειλών. Μία δήλωση που ερμηνεύεται ευρέως ως απευθυνόμενη στην Τουρκία. Η αυξημένη υποστήριξη της Γαλλίας προς την Ελλάδα και την Κύπρο συμπίπτει με την ενίσχυση των δεσμών ασφαλείας μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας. Η Κύπρος καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμφωνήσει σε σχέδιο για την άμυνα των κρατών μελών πριν από τη Σύνοδο Κορυφής. Το κυπριακό πρόβλημα δεν είναι πλέον το κυπριακό πρόβλημα αυτό καθεαυτό, αλλά έχει γίνει μέρος των ευρύτερων γεωπολιτικών αντιπαλωτήτων στην περιοχή, δήλωσε ο Γιουβέντς. Οι τουρκο-ισραηλινές σχέσεις παραμένουν τεταμένες, με τις δύο πλευρές να βλέπουν η μία την άλλη ως απειλή. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν προειδοποίησε ότι η ευθυγράμμιση Κύπρου, Ισραήλ και Ελλάδας αποτελεί προσπάθεια περικύκλωσης της Τουρκίας.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα.

από την κορυφή της ώρας και σε αυτό το σημείο, καλά μου πρωινάκια, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω, αφού πρώτα σας ευχαριστήσω που μας επιλέξατε και σήμερα για να ξεκινήσετε την ημέρα σας μαζί μας. Να είστε όλοι καλά, καλή Τρίτη, καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε, καλή δουλειά να έχετε. Εσείς που είστε στον δρόμο, καλό σας δρόμο, να προσέχετε. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της πόλης. Έρχονται διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Άρης Πορτοσάλτε. Καλή σας μέρα.

0: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611. Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
1: Να, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
0: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
2: Οπτικά Γιάννης The Legos.
0: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
2: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
0: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
0: Τηλέφωνο 2610-313-388.
2: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας!
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοποιημένου χαλιού. Και στα Αντάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Αντάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
0: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
5: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μάλιστα για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Δάφνη Μανολάκου. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης.

10 Μαΐου σήμερα του 2026, ημέρα Τρίτη, και νέα άνοδο της θερμοκρασίας θα έχουμε για την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή σήμερα. Σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων, το θερμόμετρο θα δείξει μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα υπάρχει ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άλμοι θα πνέουν με ταχύτητα 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η υγρασία θα ξεπεράσει το 85%. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 17 βαθμούς Κελσίου.

η πρόγνωση για ολόκληρη τη χώρα. Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται. Μόνο στα βόρεια περιοδικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή ακόμα και μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα δυτικά και τα βόρεια θα σχηματιστούν ομίχλες. Νέων δυτική, νοτιοδυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά, θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου και στα κεντρικά και νότια υπηρετικά τους 31 με 33. Για την περιοχή που μας ενδιαφέρει περισσότερο, τη Δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, αναμένονται λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου. Θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η άνεμη νοτιοδυτική 3 με 5 στο Ιόνιο, τοπικά 6 μποφόρη, θερμοκρασία από 13 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ορεινά θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Από 15 έως 31 βαθμούς στην Αττική, από 14 έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

πάμε να ξεκινήσουμε με κάτι καλό. Δυστυχώς ψάχνοντας δεν βρίσκεις. Αντίθετα, οι κακές έως πολύ κακές ειδήσεις είναι αυτές που κρατούν τη μερίδα του λέοντος. Φωτιά στις τσέπες μας θα βάλουν τα τρόφιμα, προειδοποιεί νέα έρευνα της Random Bank, πολυεθνικού χρηματοπιστωτικού ομίλου, που ειδικεύεται στα αγροδιατροφικά, στα αγροδιατροφικά προγράμματα. Η αύξηση των πληθωρισμού αφορά πρωτίστως τις τιμές ενέργειας, καύσιμα και μεταφορές. Είναι κυριολεκτικά θέμα χρόνου. Τα φουσκωμένα κόστη να περάσουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με τη Random Bank, μέχρι τα Χριστούγεννα ο πληθωρισμός στα τρόφιμα θα έχει πονέσει για τα καλά τα πορτοφόλια των Ευρωπαίων. Μέχρι τώρα οι μεγάλες αλυσίδες υποστηρίζουν ότι έχουν κρατήσει τις τιμές. Υποστηρίζουν, έτσι. Κρατήσει τις τιμές σταθερές, τουλάχιστον στα τυποποιημένα τρόφιμα. Αυτό σε ένα βαθμό ισχύει στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Αλλά ανατρέπεται από τις ηλικιώδεις αυξήσεις στα φρέσκα τρόφιμα. Στην Ελλάδα, βέβαια, φίλες και φίλοι, δεν χρειάζεται να περιμένουμε ως τα Χριστούγεννα για να νιώσουμε τον πόνο των ανατιμήσεων στα τρόφιμα. Εδώ και πολλούς μήνες ο πληθωρισμός στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα τρέχει ως και με υπερδιπλάσιο ρυθμό από το γενικό πληθωρισμό. Τον Απρίλιο άγγιξε το 10% σε ετήσια βάση, όταν ο γενικός εναρμονισμένος πληθωρισμός ήταν 4,6% και 5,4% ο εθνικός πληθωρισμός. Το ίδιο διάστημα τα επεξεργασμένα τυποποιημένα τρόφιμα είχαν πληθωρισμό μόνο 0,8%. Λοιπόν, με την έρευνα αυτή, προβλέπεται πληθωρισμός στο λιανεμπόριο τροφίμων από 5 έως 10% στην Ευρώπη, με βάση τα μετριοπαθή μάλιστα σενάρια. Αν η κρίση στα στενά του ορμού παραταθεί, ο πληθωρισμός μπορεί να εκτιναχθεί ακόμα και πάνω από 10%. Εκτός από τους τραπεζικούς αναλυτές, ηχηρό καμπανάκι για τις τιμές των τροφίμων χτυπάνε και οι Ευρωπαίοι παραγωγοί. Μία από τις βασικότερες αιτίες ανησυχίας είναι οι τιμές και η διαθεσιμότητα των λιπασμάτων. Η Ευρώπη παράγει τα δικά της αζωτούχα λιπάσματα, αλλά τα κατασκευάζει από εισαγόμενο φυσικό αέριο. Από τη στιγμή λοιπόν που το Ιράν έκλεισε τα στενά του Ορμούζ, απαντώντας κατά αυτόν τον τρόπο στις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις, οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 59% και ορισμένων λιπασμάτων έως και 50%. Η ορολογιακή βόμβα των λιπασμάτων απειλεί να εκτοξεύσει τις τιμές τροφίμων στην Ευρώπη, τονίζουν σε νέα ανάλυση που έγινε στο Politico Europe. Για παράδειγμα, η Γερμανία το πιο διαδεδομένο λίπασμα, η ουρία όπως λέγεται, πωλείται πλέον στα 550 ευρώ ανά τόνο, από περίπου 370 ευρώ πριν τον πόλεμο, αύξηση 48%. Το ίδιο ισχύει και για τις διεθνείς χρηματιστηριακές τιμές που αφορούν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, εκεί που παίζονται τα κερδοσκοπικά παιχνίδια των traders. Εντός του Απριλίου η ουρία εκτινάχθηκε έως και πάνω από 700 δολάρια τον τόνο, 465 πριν τον πόλεμο. Με την ελπίδα των διαπραγματεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η τιμή της υποχώρησε γύρω στα 550 ευρώ, παραμένει και πάλι πάνω από το 15% ακριβότερη σε σύγκριση με πέρσι, ενώ η βεβαιότητα βέβαια εντείνεται. Οι καταναλωτές θα νιώσουν πρώτα το κόστος των καυσίμων μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού. Το πλήγμα από τα λιπάσματα θα γίνει αισθητό αργότερα, υποστηρίζουν οι αναλυτές. Οι Έλληνες αγρότες ανησυχούν για το αν θα μπορέσουν να προμηθευτούν επαρκή λιπάσματα για την καλλιεργητική σεζόν του φθινοπόρου. Οι κρατικές επιδοτήσεις του 15% για τα παραστατικά αγορών που θα κοπούν έως και τον Αύγουστο χαρακτηρίζονται ψίχουλα από τους παραγωγούς. Mm-hmm.
κυρίως επειδή οι ανατιμήσεις στα ειδικά στα ρωτούχα σκευάσματα είναι πολλαπλάσιες. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνδέεται με την τιμή του ψωμίου που φτάνει στο καθημερινό μας τραπέζι μέσα από τρία αργά βήματα. Το φυσικό αέριο μετατρέπεται σε λίπασμα. Τα λιπάσματα ταΐζουν τις οδιές, οι οδιές των αγροτών ταΐζουν τους ανθρώπους. Κάθε βήμα χρειάζεται εβδομάδες για να ολοκληρωθεί. Ο πλήρης κύκλος χρειάζεται μήνες. Τα περισσότερα τρόφιμα που βρίσκονται σήμερα στα ράφια των σούπερ μάρκετ παρήξαν χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες που αγοράστηκαν ή συμβολαιοποιήθηκαν πριν ξεσπάσει πλήρως η κρίση, δήλωσε ο David Laborde, ο οποίος διευθύνει το τμήμα αγροδιατροφής της οικονομίας στην Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕΜ. Το ότι οι τιμές στα συσκευασμένα είδη δεν έχουν ακόμα απογειωθεί αντανακλά απλώς τη χρονική συγκυρία. Τίποτα δεν εγγυάται ότι αυτό δεν θα αλλάξει. Το ερώτημα που τίθεται στην αγορά δεν είναι αν θα ακριβήνουν και άλλο τα τρόφιμα, αλλά πότε ακριβώς θα σκάσει το νέο κύμα ακρίβειας και πόσο μεγάλο θα είναι σε ένταση και σε χρονική διάρκεια. Καθώς οι περισσότερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις τροφίμων διαπραγματεύονται τις τιμές τους σε ετήσια βάση, δεν μπορούν να μετακυλήσουν άμεσα τις αυξήσεις. Τα τελικά αποτελέσματα θα κλειδώσουν στις διαπραγματεύσεις μεταξύ προμηθευτών και λιανεμπόρων που θα γίνουν τους επόμενους μήνες. Ο πληθωρισμός είναι επίσης πιθανό να προκαλέσει μείωση του όγκου των λιανικών πωλήσεων και της κίνησης στον τομέα της εστίασης. Η Rando Research αναφέρει ότι ένα νέο κύμα πληθωρισμού μπορεί να οδηγήσει τους καταναλωτές απλώς να αγοράζουν λιγότερα ή να τρώνε έξω λιγότερα συχνά και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ιδιαίτερα δύσκολες διαπραγματεύσεις τιμών τους επόμενους μήνες μεταξύ λιανοπολιτών και προμηθευτών. Αυτά, όπως είπαμε, ισχύουν κυρίως για την υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί στην Ελλάδα έχουμε νιώσει στο πετσί μας ήδη και τις πληθωριστικές πιέσεις και την αδυναμία την αγοραστική. Με αποτέλεσμα η συνηθισμένη επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ η εβδομαδία ή 10 πενθήμεροι που κάνουν περισσότερες οικογένειες να γίνεται με πολύ λιγότερα χρήματα πια. Και για να είμαστε ακριβείς, να αγοράζονται με τα ίδια χρήματα πολύ λιγότερα προϊόντα. Και αυτό έχει να κάνει και με το τι αγοράζονται σε κάθε είδος. Έχει και αυτή τη σημασία του για να αναζητούνται πλέον τα περισσότερο φθηνά, με αποτέλεσμα να παραλείπεται και το ζήτημα της ποιότητας. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση που θα την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή.

0: θέμα και κλίμα, παραμένοντας όμως στα ζητήματα που καίνε την κοινωνία, γιατί δεν είναι μόνο οι ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ και το πώς θα τα βγάλουμε πέρα, είναι και ένα μεγάλο κοινωνικό ζήτημα η αύξηση της παραβατικότητας των ανηλίκων που παρατηρούμε όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά και όλη αυτή η συζήτηση που έχει ξεκινήσει με τα πατίνια, με το αν θα πρέπει να και πώς θα πρέπει να περιοριστούν κυρίως τα ανήλικα παιδιά. Ένα γενικότερο κλίμα εν πάση περιπτώσει που δείχνει ότι έχουμε μια πώς να το περιγράψω, αποσάρθρωση του κοινωνικού ιστού και κυρίως της οικογένειας, που είναι και συνεκτικός ιστός της κοινωνίας, και όλα αυτά προκαλούν έναν έντονο προβληματισμό. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο γνωστός πατινός δικηγόρος, ο κύριος Τηλέμαχος Μενετάτος, ο οποίος ασχολείται κυρίως με ζητήματα που αφορούν το οικογενειακό δίκαιο και με άλλα βέβαια, αλλά εξειδικεύεται σε αυτό. Κύριε Μενετάτε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, έκανα μια γενική εισαγωγή, γιατί λέω ότι υπάρχει ένας μεγάλος κοινωνικός προβληματισμός με όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν θέλω να μου πείτε καταρχήν αν συμφωνείτε με τις απαγορεύσεις και αν θεωρείτε ότι αυτές οι απαγορεύσεις, εν πάση περιπτώσει, παλιότερα γίνονται για τα κινητά τηλέφωνα, τώρα επειδή προωθούν τη βία, υποτίθεται, ή εν πάση περιπτώσει δημιουργούν αντιθέσεις μεταξύ των ανηλίκων, τώρα είναι τα πατίνια, αύριο δεν ξέρω τι θα είναι. Γενικά υπάρχει ένα ζήτημα.
1: Βεβαίως και υπάρχει ένα ζήτημα. Το ζήτημα είναι πολύ μεγάλο και μας απασχολεί όλους. Νομίζω ότι καλά, σε καλό σημείο βρίσκονται τα πράγματα όσον αφορά την απαγόρευση και για τα πατίνια και για τα ανήλικα. Αλλά όλα αυτά προέρχονται και μέσα. Πρέπει και οι γονείς ή δυνατοί κάποιες κατευθύνσεις στα παιδιά τους, έτσι ώστε να μην βιάζονται να μεγαλώσουν κατά κάποιο τρόπο. Και όλο αυτό βοηθάει με το συνεκτικό δεσμό της οικογένειας. Δηλαδή δεν θα πρέπει τα παιδιά να χρησιμοποιούνται από τους γονείς σαν μια συναλλαγή, ούτε ως μέσο πίεσης για δικαστήρια για να γίνονται μηχανές εισπράξης χρημάτων.
0: Το λέτε αυτό γιατί προφανώς έχετε δει πολλές περιπτώσεις όπου τα τελευταία χρόνια, μην το μην γελιόμαστε τώρα και αν τα λέμε ξεκάθαρα, τα πράγματα έχουν αυξηθεί. Τα διαζύγια διαλύονται, οι οικογένειες, άρα και αυτός είναι ενδεχομένως ένας παράγοντας που οδηγεί σε αυτά.
1: Ακριβώς, όλα αυτά είναι απότοκα και του φαινομένου της εποχής μας που είναι πολύ ανησυχητικό, που πολλές φορές η δημιουργία της οικογένειας μετατρέπεται σε μια κίνηση υπολογισμένη ευκαιρίας, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο θα το λέγαμε. Πολλές φορές βλέπουμε, πάρα πολλές φορές, μητέρες να παρουσιάζουν το χωρισμό τους ως επένδυση για να αδειάσει οικονομικά τους γονείς τους, τους πατεράδες, και το παιδί πολλές φορές γίνεται διαπραγματευτικό χαρτί για δικαστικές νίκες. Νομίζω ότι το παιδί δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο πίεσης, ως μηχανή εισπράξης, και αυτό είναι το μεγαλύτερο και το σκληρότερο τίμημα εν τέλει που πέφτει πάνω στα τέκνα. Δηλαδή οι συγκρούσεις και οι οικονομικές αντιπαραθέσεις αφήνουν πολλά τραύματα στα παιδιά. Τα παιδιά όταν μεγαλώνουν σε οικονομικές αντιπαραθέσεις και υστερούνται πρότυπα σταθερότητας, μετατρέπονται ακριβώς σε ενήλικες που είναι γεμάτοι με θυμό, που θα φύγουν θα κάνουν παρέες με παιδιά που δεν θα έπρεπε να κάνουν, με οικογένειες που θα έπρεπε να κάνουν. Γι' αυτό το λόγο η παραβατικότητα έχει λάβει και διαστάσεις πλέον επιδημίας. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει τεράστιο bullying και μεγάλη σχολική βία στα παιδιά. Όλα αυτά είναι προέκταση της βίας που βιώνουν και από την εργαλειοποίησή τους στην οικογένεια και από δικαστικούς αγώνες των γονιών τους. Ωστόσο, επειδή σήμερα η κοινωνία έχει αλλάξει, ήθελα να προσθέσω κάτι πάνω σε αυτό, πιο πολύ πάνω στη δουλειά μου. Έχουν αλλάξει τα πράγματα σήμερα, διότι η γυναίκα βρίσκεται σε δυσκολία να φροντίσει από μόνη τα τέκνα, διότι πλέον εργάζεται. Ενώ και ο πατέρας σε σχέση με το τέκνο του δεν είναι ίδια που επικρατούσε παλιότερα. Δηλαδή μπορεί να απασχοληθεί ακόμα περισσότερο με τα παιδιά του. Δεν είναι όπως παλιότερα, τα παλιότερα. Έχει το Συμβούλιο της Ευρώπης από 15, αν δεν κάνω λάθος, έχει προσκαλέσει τα κράτη-μέλη της Ευρώπης να εισαγάγουν την εναλλασσόμενη κατοικία. Τι είναι εναλλασσόμενη κατοικία? Είναι η γονική μέρημνα η οποία ασκείται από κοινό από τους γονείς. Δεν ξέρω τώρα αυτά Είναι λίγο νομικά αυτά τα πράγματα. Για να
0: όχι, έχει ενδιαφέρον όπως το λέτε τώρα, ναι.
1: Έτσι, η γονική μέρημνα λοιπόν, που είναι το ευρύτερο πλαίσιο ευθύνης για το παιδί από τους γονείς, είναι μια γενικότερη και το όλον, ας πούμε, της επιμέλειας. Η γονική μέρημνα δηλαδή αφορά εκπροσώπηση των τέκνων, τη δίκηση της περιουσίας του κτλ. Η επιμέλεια ωστόσο που συνήθως, ειδικά παλιότερα, την έδιναν τα δικαστήρια αποκλειστικά στη μάνα, διότι η μάνα προφανώς ήταν αυτή που την είχε περισσότερη ανάγκη το παιδί αναλόγως και της ηλικίας του, πλέον δίδεται και στον πατέρα. Η επιμέλεια είναι η καθημερινή φροντίδα, ας πούμε, ανατροφή του παιδιού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το τι θα φορέσει το πρωί, η διατροφή του, ο προσδιορισμός του τόπου κατοικίας του. Έτσι. Με την εναλλασσόμενη κατοικία που έχει τώρα νομοθετηθεί, εναλλασσόμενη κατοικία, με τον νόμο του 4800-2021, που σημαίνει ότι προβλέπεται στην επιμέλεια. Δηλαδή, ναι, είναι στην επιμέλεια. Και οι δύο γονείς να ασκούν από κοινού τη γονική μέρημνα και την επιμέλεια των τέκνων τους.
0: Αυτό, ναι, είναι κατανοητό αυτό που λέτε και έχει ένα ενδιαφέρον. Το θέμα είναι βέβαια πώς οδηγούμαστε σε αυτό, γιατί είπατε νωρίτερα ότι διαλύονται οι οικογένειες, είναι πολύ πιο εύκολο εν πάση περιπτώσει τα τελευταία χρόνια κλπ. Λόγω και του τρόπου που γίνονται οι γάμοι, η εργαλειοποίηση των παιδιών κλπ. Όλα αυτά ακούγονται ενδιαφέροντα και βεβαίως θα πρέπει να πούμε, και ενδεχομένως όλα αυτά βεβαίως οδηγούν και στην ανήλικη παραβατικότητα ή σε μέρος αυτής, για να είμαστε δίκαιοι.
1: Οδηγούν στην ανήλικη παραβατικότητα, με συγχωρείτε, σας διακόπτω τώρα.
0: Ναι. Απλά ναι, πείτε μου, πείτε
1: γιατί
0: το.
1: Πολλές φορές βλέπουμε και υπάρχει και ενδοοικογενειακή βία.
0: Ναι.
1: Η οποία προέρχεται και από τον τρόπο τον οποίο χρησιμοποιούνται κάποιες φορές τα τέκνα που χρησιμοποιεί ο ένας γονιός εναντί του άλλου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η ενδοοικογενειακή βία όταν προέρχεται, που δεν σημαίνει ότι υπάρχει βία, μπορεί να υπάρχει και λεκτική βία, μπορεί να υπάρχει και απειλή.
0: Ναι, μπορεί να υπάρχει μια έντονη κατάσταση στο σπίτι. Κατανοητό.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Όταν λοιπόν υπάρχει μια έντονη κατάσταση στο σπίτι, τα παιδιά ζουν σε φόβο. Ο φόβος αυτός ο διαρκής που ζουν επηρεάζει την υγεία τους, την κοινωνικοποίησή τους και όλα αυτά. Και οι επιπτώσεις βέβαια είναι πάρα πολλές. Εμφανίζουν επιθετικότητα, αντικοινωνική συμπεριφορά, δυσκολία στην ενήλικη ζωή τους και στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Είναι πολλές δηλαδή.
0: Άρα κύριε Μπενετάτε, για να βάλουμε μια κατακλείδα σε αυτό που λέμε, τελικά η θεραπεία της ανήλικης παραβατικότητας ξεκινάει από τη θεραπεία εντός εισαγωγικών πάντα της ίδιας οικογένειας, που τα τελευταία χρόνια έχει οδηγηθεί σε πάρα πολλά προβλήματα.
1: Προφανώς. Δυστυχώς η οικογένεια πρέπει να μείνει και να, τουλάχιστον στην Ελλάδα την κρατάμε ακόμα λίγο το θεσμό της οικογένειας. Τα παιδιά μας δεν γεννιούνται για να γίνουν θύματα ή όπλα, αλλά για να μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον αγάπης, ωριών, σταθερότητας. Νομίζω ότι πρέπει να σώσουμε την οικογένεια και στο τέλος να μην γεστρινούμε μια γενιά που δεν θα γίνει ποτέ η κοινωνία εν τέλει.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ακριβώς αυτό, να κλείσουμε με αυτό λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μπενετάτε.
1: Παρακαλώ, να είστε καλά. Αυτό που ήθελα μόνο να πω,
0: ναι,
1: είναι ότι και να τα ακούσουν οι ακροατές σας, αυτό που θεωρώ εγώ σωστό να γίνεται, είναι όταν ένα ζευγάρι φτάνει στο χωρισμό ή στη διάσταση, τέλος πάντων, καλό είναι να βρίσκονται αυτά τα θέματα εξοδικαστικά. Και γιατί το λέω αυτό? Πρέπει το μοναδικό να κοιτάζουν μόνο και μόνο το συμφέρον του παιδιού, των τέκρων τους.
0: Ναι, γιατί το παιδί θα πάει στο δικαστήριο και θα ακουστούν και υπερβολές από την κάθε πλευρά και θα τα ακούσει αυτό το παιδί.
1: Πέραν,
0: ναι,
1: το ότι θα ακουστούν υπερβολές, στο δικαστήριο μπορεί να εκδώσει όποια απόφαση θέλει και να μην βολεύει ούτε τον έναν ούτε τον άλλο γονέα. Καλό θα είναι λοιπόν αυτά τα πράγματα να λύνονται εξοδικαστικά πριν φτάνουμε στα δικαστήρια. Γιατί πέραν το ότι θα ακούγονται διάφορα τα οποία επίσης θα κάνουν κακό και στην υγεία των τέκνων και στους ίδιους τους γονείς, έτσι, πρέπει να βρίσκονται αυτά εξοδικαστικά, να βρίσκουν έναν τρόπο και να κοιτάζουν ποιο είναι το συμφέρον των τέτοιων τους και τίποτα παραπάνω, και όχι το δικό τους.
0: Μάλιστα, ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μπενετάτε.
1: Να είστε καλά, παρακαλώ. Να.
0: Καλή σας μέρα. Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Παντανάσης 39.
6: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα, με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω, τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω.
7: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
8: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
8: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
8: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
10: Αυτό που θες, αυτό θα δεις.
11: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
12: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
11: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
13: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
14: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Τα Ταβέρνα Γλάφκος, στην περιοχή Γλάφκος.
15: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
16: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
17: Ράδιο Γάμα 94 FM.
18: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα του Νοσηλευτή. Οπότε θα μπορούσαμε παρά να αφιερώσουμε ένα κομμάτι της εκπομπής τουλάχιστον στο νοσηλευτικό κλάδο και γενικότερα στην υγεία το τελευταίο χρονικό διάστημα με ηταλίστια. Πάμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής. Βρίσκεται ο πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας Πάτρας και νοσηλευτής στο επάγγελμα, ο κύριος Μιχάλης Στελάτος. Κύριε Στελάτε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κοπρινιάρη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, οι νοσηλευτές γιορτάζετε σήμερα, υποθέτω.
1: Όπως το είπατε, υποθέτεται, γιατί ναι, είναι μια παγκόσμια ημέρα. Από το 1965 έχει καθιερωθεί 12 Μάη η Παγκόσμια Μέρα Νοσηλευτικού Προσωπικού. Εμείς τιμούμε πριν λίγες μέρες, 5 Μάη, ήταν και η Παγκόσμια Μέρα του Νοσηλευτικού Κλάδου και τους γιορτάζουμε μαζί. Αλλά δεν είναι μόνο μια μέρα γιορτής, είναι μια μέρα διεκδίκησης. Γιατί όταν τα προβλήματα του νοσηλευτικού κλάδου λύνονται, που είναι διαχρονικά, και βλέπουμε ότι δεν έχει επιληθεί κάτι, και είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς. Βλέπουμε ότι οι αναλογίες νοσηλευτών προς τους ασθενείς είναι κάτω από τα όρια ασφαλείας στη χώρα μας. Λείπουν 17.000 νοσηλευτές και 15.000 βοηθοί νοσηλευτές στη χώρα. Εδώ στο νοσοκομείο μας λείπουν πάνω από 120 κενές οργανικές θέσεις στο νοσηλευτικό κλάδο, χωρίς
0: μόνο στον Άγιο Ανδρέα 120.
1: Μόνο στον Άγιο Ανδρέα αυτές οι 120, και χωρίς να πούμε μέσα και τις βοηθητικές ειδικότητες, οι μεταφορείς ασθενών, οι βοηθοί θαλάμου, και που και αυτοί έχουμε τεράστιες λήψεις. Η υγεία είναι, και οι ειδικότητες είναι στα νοσοκομεία, είναι μια αλυσίδα που αν ένας κρίκος υπολειτουργεί, είναι προστελεχωμένο. Τα προβλήματα είναι στους εργαζόμενους που έχουν τα εξαντλητικά ωράρια, που έχουν τη σωματική και την ψυχική κόπωση, αλλά είναι και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες. Γι' αυτό και μέρα, για μας είναι μέρα διεκδίκησης. Θεωρούμε ότι ο νοσηλευτικός κλάδος, που στα νοσοκομεία απαρτίζει το 60% των εργαζομένων, δεν έχει στηριχτεί όσο θα έπρεπε. Θυμάστε, πριν λίγα χρόνια είχαμε την πανδημία, τα χειροκροτήματα, τους ήρωες.
0: Είναι σαν να πέρασαν δεκαετίες, κύριε Στελάτε, από τότε, από τα χειροκροτήματα.
1: Και έχουν ξεχαστεί, κύριε Καρβουνιάρη. Και τι βιώνουμε εμείς, αυτά που βλέπουμε κάθε μέρα στα τμήματα επικόντων περιστατικών, που ακροβατούν οι νοσηλευτές, το ιατρικό προσωπικό, μεταξύ που υπάρχουν 50 ράτζα, που θλιβόμαστε που παρέχουμε αυτές τις που μπορούμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες υγείας κάτω από αυτές τις τραγικές συνθήκες, σε ένα ράζο οι ασθενείς. Βλέπετε στο ΤΕΠ του νοσοκομείου μας που φτάνουμε 50 ασθενείς, βλέπουμε την αναλογία σε κλινικές με 25 και 30 ασθενείς που είναι δύο νοσηλεύτριες στη βάρδια. Βλέπουμε μικρότερης δυναμικότητας στις κλινικές που είναι ένας νοσηλευτής στη βάρδια νύχτα, και καταλαβαίνετε, για να πούμε το απλό. Γιατί στη χώρα μας υπάρχει ο θεσμός του αποκλειστικού νοσοκόμου και ο πολίτης αναγκάζεται, οι συνοδοί, να βάζουν αποκλειστικούς νοσοκόμους? Δεν υπάρχει σε καμία άλλη χώρα αυτός ο θεσμός, αυτό το φαινόμενο του αποκλειστικού νοσοκόμου. Γιατί υπάρχει τεράστια έλλειψη και έχουμε χορτάσει εξαγγελίες. Και μέρα με την μέρα, χρόνο με το χρόνο, είμαστε πολύ λιγότεροι στα νοσοκομεία, και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών δυστυχώς υποβαθμίζεται συνεχώς. Τώρα είναι τα βαρέα και ενθυγινά που είχαν εξαγγελθεί, αυτές οι τραγικές συνθήκες, και από στόματα υπουργών και υγείας έχουμε ακουστεί και χθες και προχθές ότι είναι δύσκολο επάγγελμα, αλλά στο διατάφτα, στην πολιτική βούληση, δεν βλέπουμε να υπάρχει κάτι. Που είναι η ενιαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση? Δεν υπάρχει σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουμε τρεις βαθμίδες πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, τεχνολογικής εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νοσηλευτές. Δεν υπάρχει σε κάποια άλλη χώρα. Εκεί είναι τα θεσμικά κίνητρα που θα πρέπει να δώσουμε και στους νέους μας, αλλά και στους υπάρχοντες εργαζόμενους νοσηλευτές, έτσι ώστε να ανακοφιστούν. Πού είναι το ενιαίο μισθολόγιο, πού είναι ο ενιαίος κλάδος? Περιμένουμε σήμερα εξαγγελίες από τον Πρωθυπουργό σε σχέση με το νοσηλευτικό κλάδο. αναμένουμε, γιατί εξαγγελίες έχουμε ακούσει πάμπολες. Είχαμε ακούσει πριν λίγους μήνες ότι από την 1η-1η 26 θα είμαστε βαρέα και ανοιχτηγενά. Έχουμε φτάσει τον Ιούνιο, δεν έχει πραγματοποιηθεί και καταλαβαίνετε, κρατάμε μικρό καλάθι.
0: Κατανοητό αυτό. Λέτε ότι υπάρχουν λοιπόν και θεσμικά και οικονομικά ζητήματα.
1: Θεσμικά και οικονομικά, και ξέρετε, ποιο είναι το πιο ανησυχητικό. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι δεν έχουμε να έχουμε ενδιαφέρον από τους νέους στη χώρα μας να γίνουν νοσηλευτές. Όχι ότι στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες οι νέοι θέλουν στις πρώτες τους προτιμήσεις να γίνουν νοσηλευτές, αλλά για παράδειγμα είναι μια έρευνα που έγινε πρόσφατα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 2,1 τα 15χρονα παιδιά που ετοιμάζονται για εξετάσεις εισαγωγή στα πανεπιστήμια, είναι 2,1, ενώ στην χώρα μας είναι κάτω από το 1%. Είναι τραγικές οι συνθήκες εργασίας και οι νέοι και η κοινωνία το έχει αφουγκραστεί αυτό και δεν υπάρχει, δεν είναι ελκυστικό πλέον το επάγγελμα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ανησυχητικό σημείο.
0: Ναι, αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε είναι το εξής. Οι νέοι δεν έρχονται να γίνουν νοσηλευτές, δεν θέλουν να γίνουν νοσηλευτές. Επειδή δεν τους ελκύει ο κλάδος έτσι όπως έχει γίνει, ή εν πάση περιπτώσει είναι ένα γενικότερο κοινωνικό φαινόμενο, γιατί προσπαθώ να καταλάβω.
1: Όχι. Είναι τραγικές, το γνωρίζουν πλέον οι νέοι μας, το γνωρίζουν από τους γονείς τους, το γνωρίζουν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και γενικότερα από τις πληροφορίες που έχουν. Και δεν θέλουν να γίνουν νοσηλευτές. Αυτές οι τραγικές συνθήκες, τα εξαντλητικά ωράρια που είναι στη σωματική και ψυχική κόπωση. Εδώ έχουμε συναδέλφισσες που από την τεράστια σωματική και ψυχική κόπωση στο τέλος της βάρδιας ξεσπούν σε λιγμούς. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, για παράδειγμα, σε κλινικές, στο τμήμα πηγών των περιστατικών εδώ στο νοσοκομείο μας, όταν υπάρχει, λες και βλέπεις ότι έχει γίνει μια μαζική καταστροφή στην Πάτρα και πας να εργαστείς για 8 ώρες και ακροβατείς μεταξύ το να κάνεις την νοσηλεία και το λάθος και δεν ξέρεις πού να δώσεις απολογίες στους ασθενείς, θλιβόμαστε κι εμείς ήδη που δεν μπορούμε. Και καταλαβαίνετε ότι είναι, αυτή η πίεση είναι αφόρητη.
0: Τώρα,
1: γι' αυτό όλα, ναι μεν εμείς, γιατί δεν είναι μόνο συντεχνιακό το φαινόμενο οι νοσηλευτές. Όσο περισσότεροι νοσηλευτές είναι τόσο καλύτερα για τους ασθενείς, τόσο καλύτερη ποιότητα νοσηλείας θα έχουν. Εγώ που σας είπα και ο θεσμός του αποκλειστικού νοσοκομείου δεν υπάρχει σε καμία άλλη χώρα.
0: Αυτό είναι ενδιαφέρον που λέτε. Δηλαδή, όντως στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν υπάρχει ο θεσμός του αποκλειστικού νοσοκόμου.
1: Όχι, γιατί υπάρχει περισσότερο νοσηλευτικό προσωπικό και δεν χρειάζεται. Όταν, για παράδειγμα, σε μια κλινική στην παθολογική με 25 ασθενείς, στην βάρδια είναι 2 που θα έπρεπε να είναι 6. Αν ήταν 6, δεν θα χρειαζόταν ο θεσμός του αποκλειστικού νοσηλευτή που πληρώνει ο ασθενής από την τσέπη του, έτσι.
0: Ναι, προφανώς. Άρα λοιπόν.
1: Ναι, εμείς τιμούμε και ως εκπρόσωποι των εργαζομένων τον νοσηλευτικό και τον νοσηλευτικό κλάδο, αλλά συνεχίζουμε να διεκδικούμε και όταν διεκδικούμε εμείς για τους εργαζόμενους, σίγουρα το αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλύτερο στους ασθενείς και στους πολίτες που εισέρχονται στα νοσοκομεία.
0: Ξέρετε τι άλλο σκέφτομαι τώρα. Ότι πολλές φορές οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία γίνονται και σάκος του μπόξ. Για τους ανθρώπους και τους συγγενείς των ανθρώπων που πηγαίνουν εκεί, δεδομένου ότι είναι όλη αυτή η κατάσταση η οποία προαναφέρατε, οδηγεί πολλές φορές και σε ακραίες καταστάσεις.
1: Το πρόβλημα όμως, να πούμε και στους ακροατές μας και στους πολίτες που εισέρχονται στα νοσοκομεία, το πρόβλημα όμως δεν είναι το προσωπικό. Δεν είναι αστήρευτες οι δυνάμεις, δεν μπορούμε εργασία που ήταν να διεκπαιρεωθεί από 4-5 νοσηλευτές να είναι 2. Καταλαβαίνετε ότι και οι ασθενείς και οι πολίτες έχουν δίκιο, αλλά πολύ περισσότερο έχουν οι εργαζόμενοι και το πρόβλημα έγκυται στις διοικήσεις, στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας που έχουμε μόνο εξαγγελίες, αλλά στο διατάφτα η καθημερινότητα είναι τραγική. Είναι άθλιες οι εργασιακές συνθήκες. Και όταν υπάρχει μια τεράστια σωματική ψυχική κόπωση στο προσωπικό, καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο προς τους ασθενείς. Εμείς πάντα θα διεκδικούμε αυτός ο κλάδος να πάρει την θέση που του αρμόζει, γιατί δυστυχώς Κύριε Καρβουνιάρη, να πούμε για τούτο. Αν αυτά τα μέτρα που διεκδικούμε, αν αυτά τα μέτρα που και ο Πρωθυπουργός κάθε σήμερα που δεν γνωρίζουμε ακόμη τι θα εξαγγείλει, αν αυτά ήταν στην διάρκεια της πανδημίας και δινόσονταν στο νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας μας, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά τώρα και δεν θα συζητάγαμε κάτι τέτοια, τις τραγικές συνθήκες, τα ράτσα, οι αποκλειστικοί νοσοκόμοι που υπάρχουν στα νοσοκομεία κτλ. Και θεωρώ ότι μπορεί να είναι και λίγο αργά, όχι και λίγο. Δεν θέλω να κινδυνολογήσω, διότι οποιοδήποτε μέτρο εξαγγείλει σήμερα, καταλαβαίνετε ότι, να το πούμε και ποδοσφαιρικά, όταν έχεις ζητηθεί για πάρα πολλά χρόνια και είσαι στο 90, δεν μπορείς να γυρίσεις αυτές τον αγώνα που λέμε. Αυτό που θέλουν ο νοσηλευτικός κλάδος στη χώρα μας.
0: Καλά, να δούμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός, αλλά συνήθως οι εξαγγελίες που κάνει είναι σε βάθος χρόνου. Δεν είναι ότι τώρα το εξαγγέλιο θα γίνει αύριο.
1: Από ότι και από πληροφορίες το οτιδήποτε συμβαίνει το 27, καταλαβαίνετε, είναι εκλογική χρονιά και γι' αυτό εμείς κρατάμε μικρό καλάθι. Δεν είναι λίγες μήνες πριν ήταν που ο Υπουργός Υγείας είχε εξαγγείλει ότι από 1η-1η του 26 θα ενταχθούμε στα βαρά κεντρήματα και είμαστε Μάιος του 26 και δεν έχει γίνει ακόμη κάτι. Γι' αυτό σας το λέμε, κρατάμε μικρό καλάθι. Εμείς όμως θέλουμε να απευθυνθούμε πάνω απ' όλα και στους πολίτες ότι να αγκαλιάζουν όταν έρχονται στα νοσοκομεία το νοσηλευτικό και το ιατρικό προσωπικό και όλους τους εργαζόμενους, γιατί δεν είναι μόνο αυτές τις ειδικότητες, και ο σάκος του box να είναι οι διοικήσεις και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.
0: Ναι, τώρα μιας και το αναφέρατε, δηλαδή αυτή η εικόνα εμένα μου έχει μείνει, τώρα μου εντυπώθηκε στο μυαλό, με συναδέλφους σας να κλαίνε στη λήξη της βάρδιας.
1: Σαφώς, κοιτάξτε, όταν πηγαίνει σε τμήματα που είναι εγώ των περιστατικών σε άλλες κλινικές που είναι πολύ βαριά τα περιστατικά, όταν είναι εμπόλεμη κατάσταση και είναι 8 ώρες και δεν μπορεί να δώσει απολογία, δεν μπορεί να διεκπαιρεώσει τις υποχρεώσεις αυτές που έχεις ως επαγγελματίας υγείας, καταλαβαίνετε ότι αυτή η σωματική και δεν είναι μόνο μία μέρα, δύο, είναι συνεχόμενη. Έχουμε οφειλόμενες άδειες στο νοσοκομείο, στην νοσηλευτική υπηρεσία, οφειλόμενες κανονικές άδειες από το 2024, κυρία Καρβουνιάρη, να τα ακούσουν οι ακροατές μας. Άρα, για δύο χρόνια αυτές οι άδειες έχουν αφαιρεθεί από τους εργαζόμενους και γι' αυτό έχει συσσωρευτεί αυτή η κόπωση. Έχουμε χιλιάδες οφειλόμενα ρεπό, εξαντλητικές βάρδιες. Υπάρχουν εβδομάδες που δουλεύουν οι νοσηλευτές, οι μεταφορείς ασθενών και άλλες ειδικότητες με ένα ρεπό από τα δύο ημέρες ανάπαυσης που δικαιούνται ο εργαζόμενος. Έχει συσσωρευτεί τεράστια σωματική και ψυχική κόπωση και αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο. Γι' αυτό έχουμε και φαινόμενα αυτά που περιέγραψα και εγώ και είπατε και εσείς με λιγμούς συναδέλφους σας, να μην μπορούν να βγάλουν τη βάρδια. Δεν κινδυνολογούμε, είναι φαινόμενα που μας τα λένε και τα έχουμε δει και εμείς οι ίδιοι με τα μάτια μας.
0: Μα ο Υπουργός Υγείας λέει ότι γίνεται κοσμογονία στα νοσοκομεία σήμερα.
1: Κύριε Καρβουνιάρη, είμαστε πολύ λιγότεροι δημόσιοι υπάλληλοι, όχι δημόσιοι υπάλληλοι, νοσηλευτικό προσωπικό, τα τελευταία χρόνια μόνιμο. Εξαγγέλει κάποιο επικουρικό προσωπικό και ακόμη αυτό δεν έχει έρθει. Να πούμε και κάτι τούτο για το επικουρικό προσωπικό. Το επικουρικό προσωπικό είναι σε επικουρή σε κάτι έκτακτο. Για ποιο λόγο τη στιγμή που υπάρχουν τεράστια κενά, δεν είναι μόνιμο προσωπικό. Και δεν προχωρά σε αυτές οι οργανικές
0: θέσεις
1: σε μόνιμο προσωπικό και είναι επικουρικό. Επικουρικό, να πούμε και το λέει και η ίδια η λέξη, είναι επικουρή σε κάτι έκτακτο. Δεν υπάρχει κάτι έκτακτο. Έχουμε τεράστια κενά.
0: Όπως το περιγράφετε, έκτακτη είναι η κάθε μέρα. Η κάθε μέρα και στελάτε. Τέλος
1: πάντων. Είναι η κάθε μέρα, όπως σας είπα. Είναι, και δεν είναι μόνο μία μέρα. Διότι είναι συνεχόμενη αυτή η κόπηση. Γι' αυτό βλέπουμε και σας είπα, δεν υπάρχει ελκυστικότητα στο επάγγελμα. Και πολλοί εργαζόμενοι νοσηλευτές μετά από 20 και 30 χρόνια προσπαθούν και να μπουν και σε άλλα πανεπιστήμια να αλλάξουν ειδικότητα, κύριε Καρβουνιάρη. Δεν αντέχουν μέχρι τα 67 τους. Σε αυτές τις τραγικές συνθήκες με τα εξαντλητικά ωράρια. Πίσω από κάθε εργαζόμενο δεν είναι μόνο ο νοσηλευτής, κρύβονται η οικογένεια, κρύβεται η προσωπική ζωή και πολλές φορές υπάρχουν εβδομάδες που αφιερώνεις ελάχιστο χρόνο για την προσωπική σου ζωή. Είναι μόνο για την βάρδια και για την ανάπαυση. Αυτές οι συνθήκες δεν μπορεί να συνεχιστούν. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε εμείς οι εκπρόσωποι των εργαζομένων αλλά και οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία ότι αυτό είναι η κανονικότητα.
0: Μάλιστα, να μείνουμε σε αυτά.
1: Κύριε Καρβουνιάρη,
0: πείτε μια κουβέντα ακόμη για να κλείσουμε.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης έχει έρθει τα τελευταία 1,5 χρόνο δύο φορές να γενιάσει κτίρια κτλ. Τα κτίρια για να εργαστεί, για να λειτουργήσουν και η τεχνολογία θέλει ανθρώπινο δυναμικό. Η βιωσιμότητα και η αντοχή των συστημάτων δεν ξεκινά από εκεί. Και αυτά είναι θετικά, αλλά ξεκινά από τον ανθρώπινο παράγοντα. Όταν δεν στελεχωθούν, δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Πόσες φορές έχουμε δει κρεβάτια, μονάδες αντιπτωτικής θεραπείας, αναπνευστήρες και είναι στις αποθήκες και δεν λειτουργούν γιατί υπάρχει έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού. Το έχουμε δει αυτό πάρα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Άρα ο κύριος παράγοντας είναι η ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό.
0: Το καταστήσατε κατανοητό. Κύριε Στελάτε, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Παγκόσμια μέρα του νοσηλευτή λοιπόν σήμερα, γι' αυτό και αφιερώσαμε λίγο παραπάνω χρόνο στην υγεία. Γενικά είναι ένα θέμα στο οποίο αφιερώνουμε χρόνο, γιατί έχει σημασία για όλους μας. Λοιπόν, πολλό δε μάλλον περισσότερο σήμερα, λόγω της παγκόσμιας ημέρας, αυτό εννοώ. Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 Μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Δάφνη Μανολάκου. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Εμείς φίλες και φίλοι, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς φίλες και φίλοι, να προσέχετε γιατί η καιρή είναι πονηρή. Πολύ και καλή σας μέρα. Παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης στην Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Γεια σας.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις. Σε τροχιά σημαντικής αποσυσπήρωσης βρίσκεται η κυβερνητική παράταξη, με τη Νέα Δημοκρατία να καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό στην ιστορία των μετρήσεων της εταιρείας Άλκο, ακόμη και σε σύγκριση με την περίοδο πρώτου 2019. Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση για τον Α, η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί στο 22,8%, σημειώντας πτώση μιας μονάδας μέσα σε ένα μήνα. Η μέτρηση καταγράφει ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό, καθώς ένας στους τρεις ερωτηθέντες, στο 33% δηλαδή, ανήκει στη δεξαμενή των αναποφάσιστων ή επιλέγει μικρότερα κόμματα τηρώντας στάση αναμονής απέναντι στις εξελίξεις. Στην πρόθεση ψήφου τα κόμματα καταγράφουν τα εξής ποσοστά. Νέα Δημοκρατία 22,8, Πασόκ 12,2, Ελληνική Λύση 8, ΚΚΕ 7%, Πλέψη Ελευθερίας 5,7%, ΣΥΡΙΖΑ 3,4%, Φωνή Λογικής 2,6%, Μέρα 25 2,5%, Νίκη 2%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν πάντως τα ευρήματα για δυνητικά νέα κόμματα. Το ενδεχόμενο κόμματος Τσίπρα συγκεντρώνει πρόθεση στήριξης στο 17%, ενώ το κόμμα Καριστιανού εμφανίζει πρόθεση στήριξης στο 15%. Να σημειωθεί ότι η Μαρία Καριστιανού θα παρουσιάσει το κόμμα της στις 21 Μαΐου από τη Θεσσαλονίκη, από όπου και κατάγεται. Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει επίσημα την παρουσίαση του δικού του κόμματος το αργότερο στα μέσα Ιουνίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με ποιοτικούς δείκτες της δημοσκόπησης της Άλκο, το 82% των ερωτηθέντων θεωρεί τη διαφθορά ως το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη λειτουργία του κράτους δικαίου, ενώ το 70% καταγγέλει άμεσες κυβερνητικές παρεμβάσεις. Επιπλέον, το 78% των πολιτών πιστεύει ότι δεν υπάρχει ισονομία, το 72% ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου, το 68% εντοπίζει αδυναμία εφαρμογής των νόμων ως κύριο πρόβλημα, ενώ το 64% θεωρεί ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση δεν παρεμβαίνει στην εσωτερική πολιτική της χώρας. Σοβαρό τρόχαιο έγινε χθες στο Πετρωτό Πατρών, όταν δίκυκλο που οδηγούσε 57χρονος άνδρας με κατεύθυνση από την Πατρών Κλάους προς την περιοχή του Πετρωτού εξετράπη της πορείας του. Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά, τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Σε μια κινηματογραφική επιχείρηση από πάνω πλούς αστυνομικούς συνελήφθησαν τελικά οι ένοπλοι ληστές της τράπεζας στην Τιθωρέα. Χθες το πρωί συνελήφθησαν τελικά 8 άτομα και ανάμεσά τους 2 γυναίκες και οδηγήθηκαν όλοι στη Γαδά, όπου και κρατούνται. Πάντως η σύλληψη των ληστών, χωρίς να πέσει ούτε μία σφαίρα, αποτελεί επιτυχία της ΔΑΟΕ, που αντιμετώπισε βαριά οπλισμένους και με χειροβομβίδες. Σε νέα φάση έντασης φαίνεται ότι περνούν οι σχέσεις Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς από τη μια ο πρόεδρος Τραμπ διαδηλώνει τη δυσαρέσκειά του απέναντι στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να δεχτεί διαπραγματεύσεις υπό καθεστώς απειλών. Στο επίκεντρο των αντικλήσεων μπαίνει πλέον καθαρά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά η ένταση και οι εξελίξεις συνδέονται άμεσα και με την ασφάλεια στον Περσικό κόλπο, τα στενά του Ορμούς και τις ευρύτερες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Χθες ο πρόεδρος Τραμπ πραγματοποίησε σύσκεψη με την ομάδα εθνικής ασφαλείας του, εξετάζοντας τα σενάρια απεμπλοκής του από τον πόλεμο στο Ιράν. Πάντως οι αποφάσεις θα ληφθούν μετά το ταξίδι του στην Κίνα και τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται εργάτης που τραυματίστηκε σοβαρά στην Πάτρα, όταν ένα ξύλο, ένα μαδέρι, έπεσε από τα ράτσα πολυκατοικίας υπό ανέγερση και τον χτύπησε στο κεφάλι. Το εργατικό ατύχημα έγινε χθες το μεσημέρι στη συμβολή των οδών Ευρώτα και Ενιπέως στην Αγιά. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον τραυματία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου και διασωληνώθηκε. Πάντως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε το μαδέρι από την ταράτσα παραμένουν αδιευκρίνιστες και διερευνώνται.
2: Καιρός.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στην περιοχή το μαδέρι από την ταράτσα παραμένουν αδιευκρίνιστες και διερευνώνται.
2: Καιρός.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα.

0: ενεργειακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
2: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
3: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
4: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
3: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
4: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
3: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.

Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο η Εφη Τσιμάρα. Τον ήχο ρυθμίζει η Δάφνη Μανολάκου. Και εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Γλέντια, πολλά γλέντια, φίλες και φίλοι, έχουμε να δούμε το επόμενο διάστημα. Χθες είχαμε το πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων, των βουλευτών, πρώην πρωθυπουργών κτλ. Πρέπει να σας πω ότι αυτό το συστηματάκι του πόθεν έσχες, το πόθεν δεν υπάρχει βεβαίως, το από πού τα βρήκες κτλ. Υπάρχει μόνο το έσχες, δηλαδή βγαίνει ο καθένας και μας λέει έχω αυτά τα εκατομμυριάκια, έχω και αυτά τα δάνεια παιδιά τα οποία εξυπηρετώ, παίρνω και αυτά τα εισοδήματα

0: κάθε χρόνο. Εν διάφορη περιπτώσει, αυτός είμαι, αγαπήστε με και ψηφίστε με. Δεν προστατεύει λοιπόν το δημόσιο συμφέρον όλη αυτή η παράτα του ποθενέσχες, αλλά προσφέρει, θα έλεγα, πιστοποιητικά τιμιότητα σε πρόσωπα που ενδεχομένως δεν τα δικαιούνται. Πάμε τώρα. Σε αφασία η κυβέρνηση για τον τουρκικό νόμο που θα θεσμιοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Φίλες και φίλοι, δεν έχουν κουνηθεί από την καρέκλα. Τουλάχιστον δεν έχουμε μάθει κάτι σχετικά, έτσι. Φτάσαμε σε σημείο να μας το ανακοινώνει η Μιλιέτ. Εμείς έχουμε μείνει στα ήρεμα νερά και τις υποκύψεις του κυρίου Γεραπετρίπτη. Παρεμπιπτόντως, με 4 μέρες καθυστέρηση έγινε το θαύμα και κατανόησε ο κύριος Γεραπετρίτης ότι το οπλισμένο ντρόουν είναι σοβαρή υπόθεση. Δεν ξέρω πώς τα βλέπετε τα πράγματα, πάντως εγώ θέλω να μιλήσω για όλα αυτά και για πολλά άλλα, διότι εδώ έχουμε φτάσει σε σημείο πλέον μόνο οι προσευχές και ο Θεός να βάλουν το χέρι τους για να μην έχουμε χειρότερα, που από ό,τι λένε μάλλον θα έχουμε. Έχουμε λοιπόν μαζί μας, για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα, έναν άνθρωπο που συνήθως δεν βγαίνει στα ραδιόφωνα της περιοχής. Είναι ο εκδότης διευθυντής της εφημερίδας Στήλος της Ορθοδοξίας, ο κύριος Διονύσης Μακρής, παλιός διπλωματικός συντάκτης και συνάδελφός μου επί χρόνια στην Αθήνα. Διονύση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Χριστός Ανέστη.
0: Χριστό, αληθώς, αληθώς. Ακολουθείς τα Ιωθώτα και τυπικά της Ορθοδοξίας, βλέπω.
1: Μα έτσι είναι.
0: Έτσι είναι. Τι Χριστός Ανέστη. Εδώ ανάστα ο Κύριος. Εδώ κοντέψαμε να τυναχτούμε στον αέρα στη Λευκάδα και μας λέει ο Κύριος Δένδιας ότι ήταν στα διεθνή ύδατα η Λευκάδα. Δηλαδή δεν ξέρω τι άλλο και πώς αλλιώς να τοποθετήσω το θέμα. Διονύση μου, θέλω να, έτσι, εγώ έκανα μια κίνηση έτσι να δώσω στον κόσμο μια ιδέα για το τι συμβαίνει, αλλά εσύ είναι σίγουρο ότι και λόγω της ενασχόλησής σου και με της Ορθοδοξίας και της θρησκευτικής διπλωματίας έχεις πολύ περισσότερα πράγματα στην φαρέτρα σου, την ειδησιογραφική.
1: Να αρχίσουμε από το τελευταίο, από το ντρόουν που είπατε.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί πρόκειται για ένα θαύμα της Παναγιάς, του Χριστού μας, γιατί θα εμπλεκόταν πάρα πολύ η χώρα μας.
0: Πρώτον θα σκοτωνόντουσαν άνθρωποι, έτσι, για να το πάμε, να το πάμε από την αρχή δηλαδή.
1: Ναι, προσωπικά είχα την είδηση από τη στιγμή που οι ψαράδες το βρήκαν και πριν οδηγηθεί στο λιμάνι, και είχα την είδηση ολοκληρωμένη ότι το ντρόουν είχε 300 κιλά εκρηκτικά, ναι, και ήταν για να χτυπήσει ένα ρωσικό τάνκερ. Μέσα στα χωρικά, όχι σε διεθνή, σε χωρικά ελληνικά ύδατα, ξεκίνησε από την Ελλάδα το ντρόουν αυτό. Θα εμπλεκόταν δηλαδή πάρα πολύ η χώρα μας. Στην αρχή, εγώ είπαν μετά διάφορα, δεν είχε, το οδήγησαν στο λιμάνι. Καταρχήν υπήρχε κίνδυνος για τους ψαράδες.
0: Βέβαια.
1: Ανά πάσα στιγμή μπορούσε να τυναχτεί αυτό.
0: Βέβαια.
1: Βέβαια, εκεί μιλάμε για ένα θαύμα, γιατί θαύμα έγινε και βρέθηκε εκεί και... Δηλαδή τους χάλασε, κάτι χάλασε εκεί και δεν
0: ναι, ναι, ναι. Υπήρχαν 2 άτομα, λένε οι ψαράδες, οι οποίοι μας είπαν ότι μάλλον Βούλγαροι ήταν, λέει, ψαρεύανε. Τι ώρα ψαρεύανε, τις 5 η ώρα το πρωί. Τώρα θυμηθήκανε ότι υπήρχαν και άλλα 2 άτομα στην ακτή και οι οποίοι, λέει, ότι ειδοποίησαν τους ψαράδες ότι είναι κάτι εκεί το οποίο και τα λοιπά. Αυτοί τους το υπέδειξαν. Είπαν οι άνθρωποι τώρα, οι ψαράδες, οι οποίοι, εντάξει, οι άνθρωποι όταν αντελήφθησαν τι κουβαλάγανε μέχρι τον Αστακό, μέχρι τη Βασιλική, δεν ξέρω, πρέπει να έχουν ανάψει από 10 λαμπάδες ο καθένας δηλαδή.
1: Γι' αυτό μιλάμε ότι έγινε ένα θαύμα εκεί και κλείδωσε η χώρα τα χειρότερα. Βέβαια τώρα, μετά από 4 μέρες, κάναμε και διάβημα στην Ουκρανία. Ενώ από την αρχή ξέρανε ότι είναι ουκρανικό το ντρόουν αυτό και...
0: Ναι, είναι τα μαγκούρα αυτά τα περίφημα ντρόουν, ναι, τα οποία δεν μας τα δώσανε εμάς σε συμπαραγωγή οι Ουκρανοί, διότι μας είπανε ότι, τι λέτε, θα σας δώσουμε αυτά τα οποία θα τα ρίξετε εναντίον της Τουρκίας που είναι φίλοι μας. Λοιπόν,
1: όχι μόνο φίλοι, εκεί έχουν τα κεφάλαιά τους όλοι, όλους
0: ο εκλεκτός. Ξεπλένονται από εκεί και εκεί τα έχουν όλοι. Και κάτι άλλο, υπάρχουν και οι Τούρκοι μεσολάβησαν και κάνανε τη βάση στη Λιβύη για αυτά τα drones και για πολλά άλλα τα οποία παράγουν οι Ουκρανοί.
1: Και κάτι άλλο που είναι μια είδηση η οποία μπορεί να παίξει,
0: ναι,
1: το τελευταίο δεν έχει βγει ακόμη. Η Ουκρανία έχει συνάψει μια συμφωνία με την Ινδία και μέχρι το 2028 θα κουβαλήσει 1,5 εκατομμύριο Ινδούς.
0: Πού, στην Ουκρανία?
1: Στην Ουκρανία. Έχουν ήδη μεταβεί στις πόλεις και έχουν μοιραστεί στις πόλεις γύρω στους 150.000 Ινδούς. Είναι κανονική μετανάστευση.
0: Είναι νόμιμη μετανάστευση, να το πω έτσι.
1: Ναι, νόμιμη. Αυτό λοιπόν το κάνει για να αλλοιώσει το χριστιανικό πληθυσμό. Είναι εντολή της Δύσης. Θέλουν να δημιουργήσουν πολυπολιτισμικές κοινωνίες και όχι χριστιανικές κοινωνίες. Και γι' αυτό η Ορθοδοξία, ναι, την Ουκρανία διώκονται. Προχθές κρέμασαν 2 Ορθοδόξους, τους κρέμασαν οι Ουκρανοί στην Οδυσσό. Δεν βγαίνουν αυτές οι ειδήσεις.
0: Όχι βέβαια, και μένω άναυδη τώρα έτσι όπως μας τα λες.
1: Τους κρέμασαν και μάλιστα ανάποδα.
0: Τι λες, γιατί τέτοιο μένος, γιατί τέτοιο μίσος?
1: Γιατί η Ορθοδοξία στην...
0: Τα ξέρει αυτά ο Πατριάρχης ο Πατριάρχης μας, ο Βαρθολομαίος, ο οποίος τους έδωσε άφεση στην ουνητική πλευρά της Εκκλησίας.
1: Όχι μόνο ο Πατριάρχης, θα σας πω και μια είδηση. Εγώ προκαλώ τον κύριο Γεραπετρίτη και να τα ακούσει, να βγει και να δώσει τις απόρριτες εκθέσεις του ΟΑΣΑ τα τελευταία χρόνια, τι γινόταν στην Ουκρανία από το, και ειδικά από το 2014 και μετά.
0: Δηλαδή, για τι πράγμα μας μιλάς?
1: Μιλάμε για φοβερούς διωγμούς προς τον ελληνισμό, φοβερούς διωγμούς που τα καταγράφουν αυτές οι εκθέσεις, οι οποίες βρίσκονται στο Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Και εδώ εμείς δεν τους προστατεύσαμε στην υπόθεση του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου επάνω. Ποιος προστάτευε τους Έλληνες επάνω? Κανένας από την ελληνική πλευρά.
1: Όχι μόνο αυτό, είχαμε διωγμούς, είχαμε θανάτους και αυτά περιγράφονται αναλυτικά. Όχι από το 22 που ξεκίνησε ο πόλεμος, περιγράφονται
0: και νωρίτερα.
1: Από το 2014. Προκαλώ εγώ λοιπόν τον κύριο Γεραπετρίτη και την ηγεσία εκεί του Υπουργείου Εξωτερικών να βγάλουν αυτά στη φόρα. Γιατί από αυτά αν βγαίνανε δεν θα μπορούσε ο Μητσοτάκης, αν έβγαιναν αυτά.
0: Να μας πει ποια είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας, εννοείς.
1: Ακριβώς.
0: Ναι,
1: ακριβώς.
0: Ναι. Όλο αποτυχίες έχουμε, Διονύση. Εγώ έμαθα και κάτι άλλο. Δεν ξέρω βεβαίως ποιος το έχει βγάλει, αλλά το διάβασα κάπου και θα το πω ότι από την πρώτη στιγμή, άρα γνώριζαν, μην μας πει κανένας ότι δεν γνώριζε για τον ντρόουν, ότι αμέσως μόλις έγινε το, καταλαβαίνεις, το μπραφ αυτό ας πούμε, έγινε γνωστό και άρχισε να βγαίνουν οι φωτογραφίες στις τηλεοράσεις και τα λοιπά και τα είδε όλος ο κόσμος και στα sites και τα λοιπά, ο επικεφαλής της Ελληνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών επικοινώνησε αμέσως με τον Ουκρανό ομολογό του για να τον ρωτήσει τι γίνεται και πώς και τα λοιπά. Αυτό που εγώ έχω δώσει και χτες το συζητούσαμε με τον κύριο Κίρτσο στον αέρα, ότι δεν είναι δυνατόν αυτή η κατάσταση να συνεχίζεται, δηλαδή ο Ζελένσκι δεν ρωτάει κανέναν πια.
1: Εδώ απείλησε,
0: δεν ρωτάει κανέναν, δηλαδή
1: απείλησε την Κίνα.
0: Ναι, ναι,
1: απείλησε,
0: ναι,
1: την Κίνα ότι θα δημιουργήσει θέμα στην Κίνα.
0: Ναι, ναι.
1: Ο άνθρωπος έχει ξεφύγει τελείως.
0: Εντάξει, είναι καταναλωτής και αυτός. Των ευγενών. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι έχουμε μπροστά μας πάρα πολύ μεγάλη περιπέτεια, Διονύση, και θέλω να μας κάνεις και μια δική σου, πώς το λένε, ανάλυση για το τι σημαίνει όλη αυτή η ιστορία με την γαλάζια πατρίδα και τον νόμο τον οποίο ετοιμάζουν στην Άγκυρα. Εμείς τα μάθαμε από τη Μιλιέτ βέβαια, την εφημερίδα, έτσι, δημοσίως. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να είναι σε αφασία, δεν μιλάει κανένας, δεν μας λέει κανένας τίποτα, και εμείς περιμένουμε τώρα πότε θα αρχίσουν οι περιπολίες στη μέση του Αιγαίου για να αρχίσει και το ταβαντούρι μες στο καλοκαίρι.
1: Εγώ θα το πάω, αγαπητή Μαέφη, λίγο πιο μακριά.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή γίνεται από την Ευρώπη και ειδικά Γαλλία, Γερμανία και Αγγλία,
0: ναι,
1: γίνεται ένας πόλεμος στη Τουρκία, διπλωματικός πόλεμος.
0: Mm-hmm.
1: Πιέζουν αβάσταχτα την ηγεσία, την τουρκική ηγεσία, να πάρει θέση, να αφήσει τους Ρώσους, γιατί τώρα κάνει αυτό που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ότι πατάει είναι σαν την Αλεπού. Προσπαθεί να αποφύγει παγίδες. Κοιτάει και προς τη Μόσχα, κοιτάει και προς τη Δύση.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε ένα πράγμα το οποίο είχε παρατηρηθεί το 1939.
0: Ναι.
1: Όταν οι Άγγλοι πίεζαν τότε τον Ινωνού, πάλι λέγοντας ότι θα του δώσουν το μισό Αιγαίο, θα το παραχωρήσουν λοιπόν το μισό Αιγαίο, εάν έρθει μαζί με τους συμμάχους και κατά του πολέμου, κατά των Γερμανών. Αυτά βρίσκονται.
0: Ναι, δεν ήρθε όμως, δεν ήρθε. Στην ουσία αυτή η ουδετερότητα υποτιθέμενη ήταν υπέρ της Γερμανίας, της ναζιστικής Γερμανίας,
1: αυτό
0: έτσι.
1: Δεν έπεσε στην παγίδα των Δυτικών.
0: Ναι.
1: Αυτό παρατηρείται, αυτή η επανάληψη που έγινε τότε, είναι ιστορικά, άμα το μελετήσουμε, παρατηρείται και τώρα. Πιέζεται λοιπόν ο Ερντογάν,
0: ναι,
1: του λένε κάνε και το νόμο σου για τη γαλάζια πατρίδα και εμείς αν έρθεις με το μέρος μας, εμείς θα σου δώσουμε και τα νησάκια και το μισό Αιγαίο.
0: Άρα λες ότι πρόκειται για ένα αυστηρά μυστικό παρασκήνιο, το οποίο είναι εις βάρος μας, και σε αυτό το παρασκήνιο, δεν το ξέρει η ελληνική πλευρά. Γιατί εδώ έχουμε πρόβλημα, Διονύση, καταλαβαίνεις, δεν θέλω να εκφραστώ, αλλά...
1: Θέλετε να σας πω κάτι. Έχει τη συνένεση του Πρωθυπουργού. Και το λέω μετά.
0: Είσαι σίγουρος? Γιατί φοβάμαι ότι μετά τις τόσες αγκαλιές και τα φιλιά με τον Ερντογάν και τα τραπέζια και τα τσάγια και δεν ξέρω τι άλλο. Ποιος ξέρει τι έχουμε, τι έχουμε υποσχεθεί δηλαδή στους Τούρκους.
1: Το λέω λοιπόν ότι έχει τη συνένεση, γιατί ήδη έχει αφοπλίσει τα νησιά μας. Τα έχει ετοιμάσει. Και του λέει, ορίστε, εγώ τα αφόπλισα να μην έχουμε πολλές απώλειες, ούτε από την πλευρά σας ούτε από την πλευρά μας. Τα αφόπλισα, έστειλε τα όπλα στην Ουκρανία. Δεν έδωσα καμιά πληροφορία ούτε στη Βουλή, δεν ενημέρωσα κανέναν τι φύγανε, πόσα δισεκατομμύρια όπλα φύγανε, γιατί μιλάμε για δισεκατομμύρια.
0: Ναι, μαζί με τα χρήματα, οποία τα πληρώνει ο κόσμος, έτσι, όλοι μας.
1: Υπολογίζονται ότι η Ελλάδα έχει διαθέσει πάνω από 10 δισεκατομμύρια για την Ουκρανία. Αυτό υπολογίζεται. Κανείς δεν τα λέει αυτά όμως. Δεν αναφέρονται.
0: Και όταν εδώ ναι, δύσκολο να βρούμε και τα στοιχεία, Διονύση, μην το ξεχνάς.
1: Δεν τα δίνουν τα στοιχεία. Δεν τα δίνουν. Είναι άκρως απόρριτα.
0: Ναι,
1: δεν τα δίνουν τα στοιχεία. Βέβαια, θα σας πω και κάτι άλλο. Όλα αυτά γίνονται υπέρ του ελληνισμού, να το ξέρετε.
0: Πώς το θέτεις αυτό? Αυτό μου θυμίζει κάπως προφητικά λόγια, αλλά τέλος πάντων.
1: Κοιτάξτε.
0: Μια και σε έχουμε στη γραμμή, να εποφεληθούμε από τις γνώσεις σου.
1: Να ξέρουμε ότι οι προφητείες των Αγίων, μια και είπατε για προφητικά λόγια, θα γίνουν στο έπαρδο. Στο έπαρδο.
0: Στο έπαρδο,
1: ναι. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι οι Ρώσοι, το ξανθό γένος έλεγε, θα χτυπήσουν την Τουρκία. Προχθές θα σας πω ποια θα είναι η αιτία. Η αφορμή θα είναι το κλείσιμο των στενών. Και ήδη οι Ρώσοι από το Φεβρουάριο, πρωτοσέλιδα εφημερίδων και στις ιστοσελίδες τις μεγάλες, έγραφαν ότι είναι αναπόφευκτος ο ελληνοτουρκικός πόλεμος το καλοκαίρι. Έχουν πληροφορίες.
0: Και οι Γερμανοί τα ίδια γράψανε. Πριν από μια εβδομάδα, ναι.
1: Το γράφουν οι Τούρκοι. Έχουν οι Τούρκοι
0: στη Γερμανία εφημερίδες. Ναι, σωστό. Ναι.
1: Γιατί να ξέρετε, του πολέμου του ελληνοτουρκικού θα προηγηθεί η δολοφονία του Ερντογάν. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή είναι το εμπόδιο στους Άγγλους, στους Ισραηλινούς και σε όλους να ενταχθεί η Τουρκία, να πάει στη σωστή πλευρά της ιστορίας, όπως λέει ο Μητσοτάκης, να ενταχθεί στη Δύση.
0: Να μπει στην Ευρώπη δηλαδή.
1: Ναι.
0: Να δούμε άσπρη μέρα. Εμείς οι επενδυτές.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν που η Τουρκία πηγαίνει προς τη Δύση, να ξέρετε ότι αυτό είναι αφορμή, είναι αιτία πολέμου για τους Ρώσους. Και είναι αιτία πολέμου όχι γιατί θα κλείσουν τα στενά όπως υπολογίζουν πολλοί, γιατί υπάρχει το Ακούγιο, το πυρηνικό.
0: Το πυρηνικό εργοστάσιο στο Ακούγιο λες.
1: Ακριβώς. Εκεί υπάρχει αναπτυγμένη όλη η σύγχρονη πυρηνική τεχνολογία των Ρώσων, και η οποία δεν θέλει να πέσει στα χέρια των Δυτικών.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό δεν το λέω εγώ, το ανέλησε ένας Ισραηλινός ιστορικός αναλυτής.
0: Ναι.
1: Που πριν από λίγες μέρες είπε ότι το Ακούγιο θα είναι η αιτία πολέμου Τουρκίας-Ρωσίας.
0: Ακούγεται πάρα πολύ προωθημένο κάτι τέτοιο, αν και έχει λογικές βάσεις. Δηλαδή έτσι όπως Ισραήλ, το θέτουν.
1: Μην ξεχνάτε ότι η Μοσάντ κυκλοφόρησε ένα βίντεο το οποίο έγινε πρωτοσέλιδο στην Τουρκία. Το βίντεο αυτό τι έδειχνε? Έδειχνε τους τέσσερις ηγέτες από το Ιράν, οι οποίοι κρατούσαν ένα εισιτήριο και έφευγαν προς τον άλλο κόσμο και μετά η κάμερα γύρισε σε μια άλλη καρέκλα στην οποία καθόταν ο Ερντογάν, ο οποίος είχε αυτό το εισιτήριο για τον άλλο κόσμο. Αυτό το βίντεο προήλθε από τη Μοσάντ και δείχνει το τι θα ακολουθήσει.
0: Ναι, βλέπεις όμως ότι από τη Μοσάντ προήλθε, που σημαίνει ότι κάτι προετοιμάζουν οι Ισραηλινοί ή τέλος πάντων για την Τουρκία εννοώ. Εμείς γιατί λίγο πρέπει να εμπλακούμε ντε και καλά με τους Τούρκους δηλαδή.
1: Όχι... Να το πάμε λίγο προφητικά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τι έλεγε το Ισραήλ, έλεγε ο γέροντας, ο Άγιος Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός.
0: Ο Βατοπεδινός, ναι.
1: Έλεγε ότι θα αιρεθίσει την Τουρκία και η Τουρκία θα επιτεθεί στην Ελλάδα. Αν δολοφονήσουν τον Ερντογάν, θα υπάρχει μια τεράστια εσωτερική κρίση.
0: Ναι,
1: εκεί για αυτή την κρίση θα την εξάγουν.
0: Μάλιστα.
1: Και θα σας πω, η μεγάλη φιλία του Τραμπ με τον Ερντογάν είναι αντίστοιχη αυτής της φιλίας των Αμερικανών με το Μοσά στο Ιράν τη δεκαετία του 50.
0: Εκεί με το Μοσαντέκ, με το Μοσαντέκ.
1: Ναι, που ήταν.
0: Όταν άρχισε να λέει τα πετρέλαια τα κρατάμε για τη χώρα μας, εκεί άρχισε το πανηγύρι. Ναι, σωστό είναι.
1: Ναι, αλλά πριν τον είχαν κάνει πρόσωπο της χρονιάς, το Times.
0: Βέβαια,
1: ο Τραμπ έπλεξε τον ύμνο του Ερντογάν.
0: Μάλιστα.
1: Έπλεξε τον ύμνο.
0: Σωστό, βεβαίως.
1: Αυτό λοιπόν θα ακολουθήσει την Τουρκία. Αν φύγει λοιπόν ο Ερντογάν, θα αρχίσει το πανηγύρι στο Αιγαίο. Και εκεί θα χάσουμε και ένα νησάκι, αλλά οι Ρώσοι δεν θα αφήσουν το παιχνίδι να εξελιχθεί έτσι.
0: Ναι. Εκεί πια πάμε για τον Τρίτο Παγκόσμιο κανονικά, δεν υπάρχει
1: μα
0: θέμα.
1: Μα βρισκόμαστε στο Τρίτο Παγκόσμιο.
0: Ναι, εντάξει, αλλά επί του πεδίου δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς ότι έχουμε. Ήταν. Έχουμε απλώς τα προεόρτια, νομίζω.
1: Δεν είναι προεόρτια, βρισκόμαστε κανονικά στο Τρίτο Παγκόσμιο. Απλώς τι θέλουν να κάνουν, να κοιμήσουν τον κόσμο και να νομίζουν ότι δεν υπάρχει πόλεμος.
0: Ναι.
1: Και αυτό
0: ναι.
1: Είναι τα περιφερειακά. Βρισκόμαστε λοιπόν πάρα πολύ στο Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να το ξέρετε.
0: Λες ότι μπαίνουμε κανονικά μέσα στο τούνελ δηλαδή.
1: Έτσι,
0: για να δούμε. Είναι. Ας είναι ο κόσμος έτοιμος, ας είναι προστατευμένος όσο μπορεί και όπως μπορεί, γιατί δυστυχώς...
1: Να πούμε και μια άλλη είδηση, η οποία δεν έχει παίξει τόσο πολύ. Είναι πάνω από 30 Αμερικανοί οικονομολόγοι που μιλάνε και χτυπάνε το καμπανάκι ότι σε 2 μήνες θα είναι άδεια τα ράφια. Γιατί το λένε αυτό? Εδώ κοιμόμαστε. Γιατί λένε ότι θα έρθει η πείνα? Που το ξέρουν.
0: Ναι, αυτό που λες είναι γεγονός.
1: Λοιπόν, παίζεται ένα παιχνίδι στη Μέση Ανατολή το οποίο δεν το έχουν πάρει κανείς είδηση. Έχουν οι Αμερικανοί προσπαθούσαν στην αρχή να χτυπήσουν, να αλλάξουν την ηγεσία στο Ιράν. Προηγήθηκαν οι διαδηλώσεις.
0: Έτσι τους είχαν πει οι Ισραηλοί, ότι είναι πολύ εύκολος αντίπαλος και ότι με την αλλαγή της ηγεσίας θα τους κάνουμε ζάφτη. Τώρα βλέπουν ότι είναι αδύνατον και το Ιράν τώρα τι απειλεί? Ότι αποθανέτω η ψυχή μου μετά των αλλοφύλων. Δηλαδή θα τους αλλάξουμε τα φώτα σε όλους γύρω γύρω. Εμείς μπορεί να μην έχουμε να φάμε, δεν θα φάνε και αυτοί όμως. Δεν θα εξάγουμε εμείς, δεν θα εξάγουν ούτε αυτοί. Και αυτό είναι που έχει χτυπήσει τον Τραμπ κάτω από τη μέση.
1: Δεν το έχει χτυπήσει. Αυτό είναι το plan B. Το σχέδιο, το δεύτερο σχέδιο του Τραμπ. Τι θέλει ο Τραμπ? Θέλει λοιπόν να υπάρξει ενεργειακή κρίση και ενεργειακή, όχι μόνο, και οικονομική κρίση, και θα έχουμε και η οικονομική κρίση θα φέρει και πείνα. Γιατί δεν θα έχουμε υπάρχει.
0: Ναι, γιατί το κάνει αυτό? Θα είναι...
1: Λοιπόν, γιατί το κάνει αυτό? Γιατί έχει χρέη. Έχει ένα τεράστιο χρέος, το οποίο δεν είναι 39 τρισεκατομμύρια.
0: Είναι παραπάνω.
1: Είναι 103 εκατομμύρια. Με βάση τους Αμερικανούς.
0: Γιατί
1: δεν μετράει όπως μετράμε εδώ το χρέος στην Ελλάδα. Εκεί είναι διαφορετικές οι μετρήσεις.
0: Εκεί υπάρχει μόχλευση και στο χρέος, ισχυρή μόχλευση.
1: Λοιπόν,
0: ναι, σωστό είναι αυτό που λες.
1: Λίγο να δούμε πώς γίνεται. Στην αρχή τι έκανε ο Τραμπ? Όταν βγήκε, προσπάθησε να προσαρτήσει ως πολιτεία τον Καναδά και τη Γρυλανδία. Τα θυμόσαστε?
0: Βεβαίως.
1: Αυτό τι ήθελε? Ήθελε να αυξήσει το ΑΕΠ της χώρας του, της Αμερικής.
0: Έτσι, για να ισοφαρίσει κάπως το χρέος. Ναι.
1: Ακριβώς. Αφού δεν το πέτυχε αυτό, πήγε και χτύπησε τη Βενεζουέλα. Η Βενεζουέλα έδινε το 80% της παραγωγής του πετρελαίου
0: στην
1: Κίνα. Η Κίνα αυτή τη στιγμή ελέγχει το 10% του συνολικού χρέους των Αμερικανών.
0: Να δούμε τι θα γίνει με το Xi Jinping, διότι εγώ βλέπω ότι έναν Τραμπ να πηγαίνει στην Κίνα με κομμένα τα γόνατα αυτή τη στιγμή, γιατί έχει χωθεί μέχρι τη μέση στην υπόθεση του Ιράν. Και εκεί οι Κινέζοι τους βλέπω αρκετά σκληρούς απέναντί του.
1: Πιστεύω ότι το δώρο της που θα κάνει στην Κίνα θα είναι το νησάκι το οποίο επιδιώκει.
0: Την Ταϊβάν, έτσι, απέναντι στο Ιράν. Υπάρχει αυτή την ανάλυση, τη διάβαζα σε ένα ξένο site και μου είχε εντυπωσιάσει πριν από μέρες. Αλλά βλέπω ότι και εσύ, Διονύση μου, εκεί έχεις αυτή
1: αυτό
0: την...
1: Αυτό πάνε να τους προσφέρει, αλλά οι Κινέζοι δεν θα το δεχτούν. Και δεν θα το δεχτούν γιατί. Γιατί ο Τραμπ προσπαθούσε.
0: Γιατί οι Κινέζοι θεωρούν ότι η Ταϊβάν είναι δική τους ούτως ή άλλως. Και δεν μπορεί να τους την προσφέρει ποιος, ο Αμερικανός πρόεδρος. Δεν το δέχονται αυτό. Είναι σαφές. Τέλος πάντων, Διονύση μου, έχουμε ξεπεράσει το χρόνο. Η συζήτηση μαζί σου είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Και ελπίζω.
1: Να ξέρετε ότι όλα δουλεύουν για την Ελλάδα. Και να ξέρετε και κάτι άλλο, να πούμε κάτι αισιόδοξο.
0: Πες.
1: Απέναντι στην Τουρκία είναι γύρω στα 20 με 25 εκατομμύρια κρυπτοχριστιανοί. Που ανακαλύπτουν μέσω του DNA ότι έχουν ελληνική καταγωγή.
0: Γεγονός είναι αυτό που λες.
1: Ο Ερντογάν έκανε ένα πολύ καλό. Πριν από, νομίζω, το 2020, άνοιξε τα αρχεία ή δεν θυμάμαι την ημερομηνία.
0: Ναι, ναι.
1: Άνοιξε τα κρατικά αρχεία και ο καθένας ανακαλύπτει πλέον
0: από πού κατάγεται. Πού κατάγεται. Και
1: αυτό
0: τα DNA και τα λοιπά.
1: Αυτό
0: έχει γίνει
1: χαμός.
0: Γι' αυτό
1: είπα ότι είναι υπέρ του ελληνισμού όλα αυτά. Θα υποφέρουμε λίγο, θα κάνουμε υπομονή. Αλλά όλα θα γύρουν υπέρ της Ελλάδος και του ελληνισμού και θα δοθεί και ένα τέλος στο ψευτορωμαϊκό το οποίο κυβερνά τον τόπο. Και μιλάω ψευτορωμαϊκό αναφερόμενος όχι σε πολιτικά πρόσωπα αλλά στην επιρροή των Άγγλων, των Αμερικανών που ουσιαστικά το έχουν προτεκτοράτο την Ελλάδα και την κινούν σαν πιόνι.
0: Για να δούμε Διονύση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Καλημέρα
1: και
0: εύχομαι να σε ξανακούσουμε με δεδομένων των ευκαιριών, βεβαίως θα το φροντίσουμε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
2: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας!
5: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε! Ή κάθισε! Πεινάς! Έχουμε κρύα σάντουιτς! Θέλεις καφέ! Έχουμε! Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
7: Έχουμε τα πάντα. Αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Παντανάσης 39, Ακτιβημέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
10: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
12: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
13: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά ή ψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
14: Ράδιο Γάμα
15: 94FM.
14: Αχαΐα.
15: Ηλία.
14: Ετωλοακαρνανία.
15: Και www.radiogamma.gr.
16: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.
0: Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Έχει ξεκινήσει και το τηλέφωνο της γραμμής επικοινωνίας της φωνής του πολίτη είναι το 2610-390.000. Μπορείτε να καλέσετε, να σας ακούσουμε και να δούμε τι σας απασχολεί, τι σκέπτεστε και ποιες είναι οι απόψεις για το μέλλον αυτού του τόπου.

0: Πάντως τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά και αυτό που θέλω να πω είναι ότι και εδώ στην Πάτρα θα έχουμε σε λίγες μέρες αρκετές εντάσεις με την υπόθεση του θαλάσσιου μετόπου της πόλης. Ο Δήμαρχος είναι αποφασισμένος να τους κάνει τη ζωή κόλαση, όπως λέει, σε μια συνέντευξή του σήμερα. Ελπίζω να τον έχουμε αύριο να δούμε σε ποιο επίπεδο βρίσκονται οι καταστάσεις και οι εκπλήξεις που μας ετοιμάζει ο κρατικός μηχανισμός για την Πάτρα και η συναυτό, και να δούμε αν μας ενδιαφέρει ή όχι να έχουμε μια πόλη που να έχει ανάσα και όχι να είναι διαμελισμένη και να κόβει τέλος πάντων όλο αυτό το θαλάσσιο μέτωπο το οποίο τόσα χρόνια μας έχει μεγαλώσει και το έχουμε αναπνεύσει με ιόδιο και θάλασσα από τότε που γεννηθήκαμε. Επίσης εγώ θέλω να ακούσω ποιοι είναι οι επενδυτές οι οποίοι ενδιαφέρονται για την Πάτρα. Ποιοι είναι, ονόματα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε. Γιατί αν αρχίσουμε πάλι τις αηδίες περί φαντς και τα λοιπά, όλοι ξέρουμε από ένα. Και λέω ξέρουμε γιατί τους τα κουμπάμε κάθε μήνα και άλλοι άνθρωποι για να μην χάσουν τα σπίτια τους, άλλοι για να μην χάσουν την ησυχία τους και πάει λέγοντας. Φωνή του πολίτη λοιπόν και ακούμε τον πρώτο φίλο μας. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα. Έλεγα να μην πάρω τηλέφωνο αλλά...
0: Γιατί να μην πάρετε τηλέφωνο παρακαλώ.
1: Με τσίκλησες με τον Δήμαρχο σήμερα.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει γιατί...
0: Ελπίζω λέω να τον έχω αύριο να πούμε ορισμένα πράγματα γιατί δεν ξέρω και το πρόγραμμα του ανθρώπου, δηλαδή θα τον πάρω και θα δούμε.
1: Στο Δήμαρχο πρέπει να είμαστε αυτή τη στιγμή όλοι στο πλευρό του Δημάρχου. Εχθές το βράδυ λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο,
0: ναι,
1: να σε ενημερώσω.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Έγιναν μερικές απανταδόρικες ερωτήσεις προς τον Δήμαρχο.
0: Όπως?
1: Τι θα γίνει με το master plan.
0: Μάλιστα.
1: Του Όλπα με το Ταϊπέλ.
0: Ναι.
1: Και όπως να μην υπογειοποιηθεί το τρένο, αφού δεν υπάρχουν λεφτά, πρέπει να περάσει το τρένο. Τι να κάνουμε, να μείνουμε χωρίς τρένο.
0: Ναι.
1: Τότε εκεί λοιπόν πήρε φωτιά ο Δήμαρχος, ο Κώστας ο Πελετίδης.
0: Ναι.
1: Να το πω έτσι όπως μου ήρθε με από την γέννη. Άστραψε και βρόντιξε ο Δήμαρχος εκείνη την ώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέει προς απάντηση: θα νιώσουν την ανάσα του πατραϊκού λαού όσοι νομίζουν πως θα δεχτούμε να θυσιαστεί η Πάτρα για χάρη μεγάλων συμφερόντων, και συνέχισε λέγοντας: οι επενδυτές που θα έρθουν με τις πλάτες της κυβέρνησης στο παλιό λιμάνι για να κάνουν business στο φυσικό πλούτο της πόλης θα τους βγει σε κόλαση.
0: Λοιπόν,
1: γι' αυτό αγαπάμε και στηρίζουμε τον Δήμαρχό μας.
0: Τον Δήμαρχο Πελετίδη.
1: Βέβαια.
0: Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει βγει κανένας απέναντι στα προβλήματα. Εγώ το λέω κάθε φορά. Λέω, λέτε για τον Πελετίδη. Και το έχω πει και γενικώς και όταν συζητάω. Λέτε για τον Πελετίδη. Μάλιστα. Δεν σας αρέσει ο Πελετίδης. Μάλιστα. Κανένας δεν αρέσει σε όλους. Άλλο θέλω να πω. Υπάρχει άλλος ο οποίος να έχει βγει απέναντι στα προβλήματα της περιοχής τόσο δυναμικά και βεβαίως συμπλέοντας και με την κοινωνία? Διότι αν η τοπική κοινωνία ήθελε να το κάνει κούγκι το λιμάνι, και ένας δήμαρχος δεν φτάνει, ας πούμε, για να κάνει επανάσταση. Με συγχωρείτε κιόλας, δηλαδή. Μπορεί να πάει δηλαδή εναντίον στα θέλω της Πάτρας. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Εμείς έχουμε γεννηθεί εδώ. Πώς θα γίνει?
1: Κυρία Τσιμάρα, βλέπω και γελάω. Θα μου πει για γέλια είναι. Δεν ξέρω τι θέλετε, βάλτε εσείς.
0: Τέλος πάντων, ναι, ναι, ναι.
1: Βλέπω εκεί στο διαδίκτυο,
0: ναι,
1: μερικούς. Λυπάμαι που τέλος πάντων.
0: Κοιτάξτε, και εγώ βλέπω και διαβάζω κάποιους κυρίους, κυρίες, οι οποίοι είναι.
1: Βγάζουν και μια φωτογραφία. Εδώ είναι τα χορτάρια, εδώ είναι εκείνο, εδώ είναι τα.
0: Όλα αυτά είναι αληθινά. Το θέμα είναι άλλο.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Παραπληροφόρηση είναι τα περισσότερα. Παραπληροφόρηση.
0: Δεν λοιπόν, το ξέρω. Εγώ ξέρω ότι όσοι άνθρωποι έχουν πάρει εδώ και λένε εκεί έχει χόρτα, εκεί δεν τα έχουν αμάζευτα, δεν λένε ψέματα.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εκεί με τα χόρτα. Θα σας πούμε το εξής. Τι, το έχω ξαναπεί. Ο Δήμος Ρίου έγινε Δήμος Πάτρας. Ο Φιλιά ήταν τα όρια του Δήμου Ρίου, τα ξέρουμε.
0: Βεβαίως.
1: Ο Δήμος.
0: Μέχρι Ψαθόπυργο. Μέχρι Ψαθόπυργο.
1: Ναι, Ροδινίμερ. Λοιπόν, ο Απάνουσελά, Πιτίτσα, όλα αυτά, Καθρίτσα, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Να πάμε από εκεί πλευρά, στην Οβριά. Ο Δήμος Μεσάτιδας, πού ήταν, όλα στο Δήμο Βραντίου, Δήμος Παραγία.
0: Δήμος Πατρέων, χωρίς να φέρει όμως και το ανάλογο προσωπικό, γιατί δεν τον αφήνει.
1: Ακριβώς.
0: Δεν τον αφήνει,
1: ακριβώς.
0: Δεν του δίνει λεφτά, κατάλαβες.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει πρόβλημα εδώ.
1: Ακριβώς. Εγώ θα πω κάτι. Και όταν βλέπω ορισμένους που λένε για τα συντριβάνια και αυτά, ρε παιδιά, ποιος είναι ο κόσμος, ο πολιτικός.
0: Μισό. Τα συντριβάνια, μια και το θέσατε. Τα συντριβάνια, ναι, δεν είναι θέμα του Δήμου Πατρέων.
1: Ακριβώς. Είναι στο Δήμο, είναι το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Είναι ειδική τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου, ναι, Πολιτισμού,
1: ναι,
0: και οι οποίοι έχουν πει και στο Δήμαρχο και σε όλους ότι θα περιμένετε, διότι κάνουν συντήρηση εσωτερική που δεν είχε γίνει μέχρι τώρα ποτέ.
1: Έτσι,
0: δεν κάνουν συντήρηση εξωτερική. Εξωτερική έχει κάνει και ο Δήμος, έχουν κάνει και υπηρεσίες του Υπουργείου. Δεν φτάνει.
1: Και βρίσκονται μερικά λαμόγια να κάνουν μικροπολιτική σε αυτά τα θέματα. Και ο κόσμος δεν γνωρίζει.
0: Είναι λάθος. Εμείς πληροφορούμε τον κόσμο και του λέμε να κάνει λίγο υπομονή, γιατί σε όλους μας αρέσουν τα συντριβάνια. Και βεβαίως δεν το συζητάμε. Αλλά δεν μπορεί να καταστραφεί ένα τέτοιο μνημείο.
1: Με την πρώτη ευκαιρία θα βγάλει στο Δήμαρχό μας. Να μιλήσει ο Δήμαρχος.
0: Είπα, θα προσπαθήσω. Μήπως και αύριο μπορώ να τον βγάλω. Θα δω.
1: Λοιπόν,
0: δεν υπόσχομαι τώρα, αυτή τη στιγμή. Θα το μάθουμε.
1: Μιας και πήρα τηλέφωνο.
0: Παρακαλώ.
1: Εγώ δεν θέλω να ακούω.
0: Τι να ακούτε.
1: Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν πιστεύω σε προφητείες. Δεν πιστεύω σε τέτοια πράγματα.
0: Όχι, αυτές οι προφητείες είναι υπομένες και γίνονται πράξη. Έτσι, αυτό το ξέρουν όλοι. Τις ελέγχουν μέχρι μυστικές υπηρεσίες, διότι προσπαθούν να δούνε τα επόμενα βήματα. Το θέμα ποιο είναι, δεν είναι αυτό. Είναι ότι υπάρχουν πληροφορίες τις οποίες δεν μαθαίνουμε. Και
1: ο άνθρωπος
0: που έβγαλα πριν δεν δίνει συνεντεύξεις γενικώς. Έτσι, λοιπόν,
1: ναι.
0: Και σε εμάς, λόγω της παλιάς μας συναδελφικής σχέσης στην Αθήνα επί πολλά χρόνια, ο Διονύς Μακρύς ήταν από τους καλύτερους διπλωματικούς συντάκτες της Αθήνας. Πολλές πηγές σε πολλές χώρες. Εδώ πηγές μόνο.
1: Κυρία Τσιμάρα, δεν διαφωνώ. Ο άνθρωπος μπορεί να έχει περγαμηνές μεγάλες, δεν με ενδιαφέρει.
0: Έχει και εφημερίδα η οποία βγαίνει 30 χρόνια τη βγάζει.
1: Ωραία.
0: Δεν τυχαίως.
1: Εγώ έχω μια άλλη φιλοσοφία, μια άλλη άποψη. Δεν πιστεύω αυτά τα πράγματα. Βλέπω
0: ωραία. Δεν πιστεύετε στις προφητείες. Πιστεύετε στην αναλγησία του ελληνικού κράτους να μην έχει προετοιμάσει κανέναν.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, δεν διαφωνούμε λοιπόν σε αυτό.
1: Όχι, σε αυτό δεν διαφωνείτε.
0: Τώρα εντάξει, το να κάνεις και ένα σταυρό δεν τρέχει τίποτα.
1: Εντάξει, όμως, κοίταξε το θεριό, δεν σκοτώνεται με ξόρκια.
0: Έχουν γραφτεί αυτά τα πράγματα.
1: Βεβαίως,
0: και ακολουθούνται ένα προς ένα και όλοι τα ξέρουν. Από εκεί και πέρα, δεν στεκόμαστε εκεί. Στεκόμαστε στο γεγονός, όπως είπαμε, ότι κανένας στην ελληνική κυβέρνηση δεν ξέρει και δεν έχει. Δεν μας έχει δώσει αίσθηση ότι ελέγχει το παιχνίδι. Και αυτό είναι το επικίνδυνο.
1: Λοιπόν, το επικίνδυνο είναι και κάτι άλλο, να συμπληρώσω για να τελειώσουμε. Λοιπόν, το επικίνδυνο είναι και κάτι άλλο, κυρία Τσιμάρα. Δεν χρειάζεται μόνο να ενημερώσει τον κόσμο. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα τρώει το ένα χαστούκι μετά το άλλο, ο λαός. Λοιπόν, όταν βλέπεις ο άλλος να λέει ξέχασε ο λογιστής μου να μου βάλει το 1 εκατομμύριο, ο άλλος ξέχασε εκείνο και ο λαός.
0: Όχι, δεν είπε ξέχασε ο λογιστής μου, είπε ότι άλλαξε λογιστή και αυτό είναι η αλήθεια. Δεν είναι με έναν άλλαξε λογιστή. Ξέρουμε ότι ο άνθρωπος, ο Ανδρουλάκης, δεν θα αντάκρυβε αυτά τα χρήματα. Λέω εγώ ότι είναι πολλά τα λεφτά. Ότι βλέπουμε το έσχες και δεν βλέπουμε το πόθεν.
1: Γι' αυτό σου λέω. Λοιπόν, ας κάνουν αυτοί που πιστεύουν το σταυρό τους. Να μην γίνει τίποτα, γιατί ο κόσμος που του κόβουν το ρεύμα, του κόσμου που του παίρνουν τα σπίτια, παλιά οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι έλεγαν υπερβομών και αιστιών. Σήμερα λοιπόν δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχει ομοψυχία στον Έλληνα, έχουν διαλύσει
0: την κοινωνία.
1: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, η εφταετία του Μητσοτάκη και τα προηγούμενα χρόνια των μνημονίων, ο κόσμος δεν μπορεί να επιβιώσει. Άλλο είναι το πρόβλημα του Έλληνα. Δεν έχει να επιβιώσει, δεν έχει να φάει. Λοιπόν. Τώρα όλα τα άλλα.
0: Εντάξει, δεν είναι ακριβώς αυτό. Στην πλειοψηφία του κόσμου δεν είναι αυτό.
1: Και μην βγει κανένας ή ακούει κάποιος από αυτούς. Εκείνοι λοιπόν που είχαν τα γαλόνια τα πολλά και επιβιώσανε από το αυτό πουλώντας το ένα το άλλο, να πάνε να πολεμήσουν. Και αυτοί και τα παιδιά τους και το άλλον και ολδόν.
0: Να είστε λοιπόν καλά. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα.

Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Και βεβαίως πιάνομαι από αυτό που είπε ο φίλος μας λίγο πριν, ότι λέει εγώ δεν θέλω να σχολιάσω και τα λοιπά, αυτά τα περί προφητιών και τα ρέστα. Να συμφωνήσω μαζί του. Θα του θυμίσω μόνο ότι η θρησκευτική διπλωματία την οποία ασκεί το Βατικανό αυτή τη στιγμή δημιουργεί και αναταράξεις ακόμα μέσα στο Λευκό Οίκο. Επομένως δεν είναι θέμα του τι πιστεύει κανείς θρησκειολογικά, για να το πω έτσι. Μπορεί να μην πιστεύει σε τίποτα, μπορεί να πιστεύει στο κενό, αλλά από τούτη εδώ την εκπομπή θα ακούσετε τα πάντα. Θα ακούσετε πράγματα τα οποία δεν μπορείτε να τα ακούσετε από άλλες εκπομπές. Και αυτό να το γνωρίζετε. Αλλά ό,τι ακούτε είναι ελεγμένα και αλήθειες. Και λέγονται ευθέως.

Μέχρι να έχουμε έναν άλλο φίλο στο τηλέφωνο, να σας πω δύο πραγματάκια τα οποία τέλος πάντων έρχονται τις επόμενες μέρες. Είναι οι τεράστιες αυξήσεις στα τρόφιμα, στα φρούτα, στα λαχανικά. Μην ξεχνάμε ότι έρχεται καλοκαίρι και το πρώτο πράγμα που τρώει, που τρώμε, είναι φρούτα, δροσιστικά κτλ. Για να δούμε πόσο θα πάνε τα καρπούζια, τα πεπόνια, τα ροδάκινα, αν έχουμε να φάμε ροδάκινα. Δεν ξέρω για κεράσια και τέτοια, δεν ξέρω κατά πόσον μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να τα αγοράσουμε. Πάντως εχθές ήρθε ένας φίλος, μου λέει δεν είναι δυνατόν, πήγα στη Λαϊκή και κοπήκαν τα γόνατά μου. Παλιά πήγαινα στη Λαϊκή με 20 ευρώ και ψώνιζα για την οικογένεια, ψώνιζα για τη μάνα μου, για τον πατέρα μου. Δηλαδή και τώρα 35 ευρώ στο σούπερ μάρκετ και ο άνθρωπος είχε μόνο μια σακούλα πράγματα, με γάλα, με κάτι πράγματα απαραίτητα, δηλαδή 35 ευρώ. Η Λαϊκή μου λέει απλησίαστη, ντομάτες πήγα να πάρω, δεν μπορώ να τις πάρω, 5 μήλα πήρα και έδωσα 4 ευρώ. Είναι δυνατόν, τα έδειξε ο άνθρωπος. Τι να σας πω από εκεί και πέρα, τι να πω. Φωνή του πολίτη, 26 10 390 000. Καλέστε μας.

0: Φωνή του Πολίτη, καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Αφού απομένουν, όπως λέγαμε, στιγμέ τινές, αυτό την ευκαιρία. Λοιπόν, θερμή παράκληση.
0: Παρακαλώ.
1: Στον κύριο Δήμαρχο, προσωπικά.
0: Ναι.
1: Εάν άνθρωπος πέσει στη γούβα η οποία είναι 100 μέτρα πριν από την εκκλησία του Αγίου Κοσμά στα Καμίνια, ερχόμενη από Αχαγιά προς Πάτρα, και αν αυτό είναι δίκυκλο.
0: Ναι. Δεν είναι ο Δήμος Πατρέων εκεί. Είναι ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας. Είναι ο, πώς τον λένε, ο, πώς το λέμε το Δήμαρχο κάτω.
1: Ναι, ο Αλεξόπουλος.
0: Ο Αλεξόπουλος είναι εκεί.
1: Ναι, να σας πω.
0: 100 μέτρα πριν το ναό του Αγίου Κοσμά, μου λέτε.
1: Τα Καμίνια δεν είναι Πάτρα. Έχω τη γνώμη ότι είναι Πάτρα. Ότι...
0: Όχι, εξαρτάται από το δρόμο τώρα, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα.
1: Είναι. Ο δρόμος είναι η παλιά Εθνική Οδός. Δηλαδή, είμαστε στον κόμβο προς βιομηχανική. Είμαστε στην παλιά
0: Πάτρα εκεί. Είναι. Ναι, Πάτρα είναι.
1: Είναι Πάτρα, ναι, κύριε Τσουπάτρα.
0: Τέλος πάντων, αυτό δεν μπορώ να το πω στο Δήμαρχο. Καταλαβαίνετε, θα πρέπει να επικοινωνήσω με τις υπηρεσίες για να το πω. Μου είπατε 100 μέτρα πριν τον ιερό ναό του Αγίου Κοσμά.
1: Του Αγίου Κοσμά, μάλιστα. Ερχόμενοι από Αχαγιά προς Πάτρα.
0: Ερχόμενοι.
1: Μιλάμε για λαχτάρα. Πέσει εκεί μέσα δίκυκλο και δει νύχτα. Που είναι και μαύρο το περιβάλλον κάτω, δηλαδή.
0: Δεν έχει φώτα, ναι.
1: Του οδοστρώματος. Του οδοστρώματος.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι δυσδιάκριτη αυτή η γούβα.
0: Δεν έχουν ούτε φως βάλει εκεί, προειδοποιητικό, ε. Μάλιστα.
1: Τώρα στηριζόμαστε.
0: Ναι, σωστά. Σωστά.
1: Λοιπόν.
0: Να είστε καλά, κύριε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και ένα άλλο. Και ένα άλλο.
0: Α, έχετε κι άλλο. Ναι, παρακαλώ.
1: Το άλλο είναι θερμή παράκληση πάλι προσωπικά στον ανθρωπιστή μας, κύριο Δήμαρχο, στον ανθρωπιστή. Να θυμηθεί παρακαλώ την υπόθεση Πινακίδων Αμαία, οδός Κωστάκη, οδός Προύσης, Κωστάκη και Προύσης, όνομα Παρίσης Διονύσιος. Την ξέρει καλά την υπόθεση, αλλά βέβαια δεν μπορεί να τη θυμάται.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Είναι, έχει ζητηθεί και εγκριθεί και δεν έχει τοποθετηθεί εδώ και δύο
0: Πινακίδα.
1: Χρόνια. Πινακίδα Αμαία.
0: Ναι.
1: Την οποία έχει ζητήσει ο κύριος Παρίσης Διονύσιος, ναι. Και η οποία είναι αναγκαιότατη. Δεν θέλω να σας πω ιστορικό.
0: Στη συμβολή να... δηλαδή Κωστάκη και Προύσης έχουν ζητήσει μια πινακίδα αμαία.
1: Ναι, Παρίσι,
0: για να μπορεί να παρκάρει, μου λέτε.
1: Βέβαια.
0: Αυτό είναι θέμα του Δήμου ή είναι θέμα της τροχέας?
1: Είναι ξεκάθαρα θέμα του Δήμου.
0: Είστε
1: ξεκάθαρα.
0: Σίγουρος? Εγώ θα πάρω και θα ρωτήσω.
1: Είμαι σιγουρότατος, δεν είμαι σίγουρος.
0: Είστε σίγουρος, ωραία.
1: Το δε χειρότερο είναι ότι έχει εγκριθεί και δεν τοποθετείται.
0: Περίεργο πράγμα.
1: Έτσι, μπράβο. Μα γι' αυτό παίρνω τηλέφωνο. Αν δεν ήταν περίεργο, δεν θα σας έτρωγα τα αυτιά πρωί-πρωί.
0: Όχι, όχι, δεν μου τρώτε καθόλου τα αυτιά. θα μάθουμε. Θα μάθουμε σε ποια φάση βρίσκεται, γιατί δεν έχει έρθει. Θα τα πούμε, εντάξει. Να είστε καλά, κύριε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ.

0: mama tonight. Φωνή του πολίτη λοιπόν, σας ακούμε, καλημέρα.
1: Εγώ σας ακούω, καλημέρα.
0: Καλημέρα, πέστε μας.
1: Τι είπα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Μας πήρατε στο τσακ. Στο τσακ.
1: Δεν
0: έχετε κάποιες σκέψεις σήμερα?
1: Όχι, και σχολείο, δεν κορίστε από σχολείο. Με τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Εσείς τι κάνετε, καλά είστε?
0: Ό,τι μπορώ το καλύτερο.
1: Ό,τι μπορώ και εγώ, ό,τι μπορώ.
0: Εγώ είμαι υποχρεωμένη να λέω στον κόσμο κάθε μέρα ειδήσεις, κάθε μέρα να του λέω τα πράγματα όπως είναι.
1: Μην νομίζετε ότι είστε κακό κοράδιο γάμα. Δεν παίρνω κάθε μέρα τηλεφώνηση.
0: Δεν πειράζει, να παίρνετε όποτε θέλετε. Η γραμμή αυτή είναι για τους ακροατές και είναι για τις σκέψεις, τις απόψεις τους και τις θέσεις τους. Ό,τι θέλουν λένε. Δεν τους κρίνουμε και δεν τους κατακρίνουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας.

0: de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así.
1: Ολοκληρώσαμε για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ήταν η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο ήταν η Εφη Τσιμάρα. Τον ηχορύθμιζε η Δάφνη Μανολάκου. Εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγακύκλους στα FM. Να είστε καλά, να είστε όρθιοι, να προσέχετε και να έχετε τα αυτιά σας και τα μάτια σας ανοιχτά, γιατί πολλά λέγονται και πολλά γίνονται μπροστά στα μάτια μας και δεν τα παίρνουμε χαμπάρι πολλές φορές. Να είστε όρθιοι, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Καλή σας μέρα.

0: από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Σε τροχιά σημαντικής αποσυσπήρωσης βρίσκεται η κυβερνητική παράταξη, με τη Νέα Δημοκρατία να καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό στην ιστορία των μετρήσεων της εταιρείας Άλκο, ακόμη και σε σύγκριση με την περίοδο πρώτου 2019. Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση για τον Α, η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί στο 22,8%, σημειώντας πτώση μιας μονάδας μέσα σε ένα μήνα. Η μέτρηση καταγράφει ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό, καθώς ένα στους τρεις ερωτηθέντες, στο 33% δηλαδή, ανήκει στη δεξαμενή των αναποφάσιστων ή επιλέγει μικρότερα κόμματα τηρώντας στάση αναμονής απέναντι στις εξελίξεις. Στην πρόθεση ψήφου τα κόμματα καταγράφουν τα εξής ποσοστά: Νέα Δημοκρατία 22,8, Πασόκ 12,2, Ελληνική Λύση 8, ΚΚΕ 7%, Πλέψη Ελευθερίας 5,7%, ΣΥΡΙΖΑ 3,4%, Φωνή Λογικής 2,6%, Μέρα 25 2,5%, Νίκη 2%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν πάντως τα ευρήματα για δυνητικά νέα κόμματα. Το ενδεχόμενο κόμματος Τσίπρα συγκεντρώνει πρόθεση στήριξης στο 17%, ενώ το κόμμα Καριστιανού εμφανίζει πρόθεση στήριξης στο 15%. Να σημειωθεί ότι η Μαρία Καριστιανού θα παρουσιάσει το κόμμα της στις 21 Μαΐου από τη Θεσσαλονίκη, από όπου και κατάγεται. Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει επίσημα την παρουσίαση του δικού του κόμματος το αργότερο στα μέσα Ιουνίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με ποιοτικούς δείκτες της δημοσκόπησης της Άλκο, το 82% των ερωτηθέντων θεωρεί τη διαφθορά ως το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη λειτουργία του κράτους δικαίου, ενώ το 70% καταγγέλει άμεσες κυβερνητικές παρεμβάσεις. Επιπλέον, το 78% των πολιτών πιστεύει ότι δεν υπάρχει ισονομία, το 72% ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου, το 68% εντοπίζει αδυναμία εφαρμογής των νόμων ως κύριο πρόβλημα, ενώ το 64% θεωρεί ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση δεν παρεμβαίνει στην εσωτερική πολιτική της χώρας. Σοβαρό τροχαίο έγινε χθες στο Πετρωτό Πατρών, όταν δίκυκλο που οδηγούσε 57χρονος άνδρας με κατεύθυνση από την Πατρών Κλάους προς την περιοχή του Πετρωτού εξετράπη της πορείας του. Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά, τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Σε μια κινηματογραφική επιχείρηση από πάνωπλους αστυνομικούς συνελήφθησαν τελικά οι ένοπλοι ληστές της τράπεζας στην Τιθωρέα χθες το πρωί. Συνελήφθησαν τελικά 8 άτομα και ανάμεσά τους 2 γυναίκες και οδηγήθηκαν όλοι στη Γαδά, όπου και κρατούνται. Πάντως η σύλληψη των ληστών, χωρίς να πέσει ούτε μία σφαίρα, αποτελεί επιτυχία της ΔΑΟΕ, που αντιμετώπισε βαριά οπλισμένους και με χειροβομβίδες. Σε νέα φάση έντασης φαίνεται ότι περνούν οι σχέσεις Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς από τη μια ο πρόεδρος Τραμπ διαδηλώνει τη δυσαρέσκειά του απέναντι στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να δεχτεί διαπραγματεύσεις υπό καθεστώς απειλών. Στο επίκεντρο των αντιγκλήσεων μπαίνει πλέον καθαρά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά η ένταση και οι εξελίξεις συνδέονται άμεσα και με την ασφάλεια στον Περσικό κόλπο, τα στενά του Ορμούζ και τις ευρύτερες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Χθες ο πρόεδρος Τραμπ πραγματοποίησε σύσκεψη με την ομάδα εθνικής ασφαλείας του, εξετάζοντας τα σενάρια απεμπλοκής του από τον πόλεμο στο Ιράν. Πάντως οι αποφάσεις θα ληφθούν μετά το ταξίδι του στην Κίνα και τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται εργάτης που τραυματίστηκε σοβαρά στην Πάτρα, όταν ένα ξύλο, ένα μαδέρι, έπεσε από τα ράτσα πολυκατοικίας υπό ανέγερση και τον χτύπησε στο κεφάλι. Το εργατικό ατύχημα έγινε χθες το μεσημέρι στη συμβολή των οδών Ευρώτα και Ενιπέο στην Αγιά. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον τραυματία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου και διασωληνώθηκε. Πάντως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε το μαδέρι από την ταράτσα παραμένουν αδιευκρίνιστες και διερευνούνται. Καιρός. Ηλιοφάνεια σήμερα στην περιοχή μας με θερμοκρασίες από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς, νότιο-ανατολικούς, δυτικούς και νοτιοδυτικούς 3 μέχρι 5 μποφόρ.
0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
3: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
0: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
3: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
0: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
3: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
0: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
3: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές ρίσες. Εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
0: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
3: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και

0: Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος. Στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
2: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Ρούβις.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
7: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
8: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94 FM.

Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Μια περιπέτεια αρχίζει και σήμερα, αλλά εμείς δεν τη λέμε περιπέτεια, τη λέμε πρωινή εκδρομή. Εδώ στο Ράδιο Γάμα είσαστε στους 94, στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ηχούς Δάφνη Μανολάκου, ως τις 11 θα πάμε παρεούλα με πολύ ωραίους ανθρώπους, πολύ όμορφα πράγματα, με διαγωνισμούς. Να αρχίσουμε με το διαγωνισμό. Έχουμε κάθε μέρα μια διπλή πρόσκληση. Μας καλείτε στο 2610-390.000 ή μας στέλνετε μηνύματα στα social, διότι σας έχουμε μια διπλή πρόσκληση για το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας που έχει έρθει στην πόλη μας από τις 8 του Μάη και θα είναι εδώ έως τις 24 απέναντι από τη Βέσο Μαρέμ. Από την άλλη, να στείλουμε ηλιόλουστες καλημέρες μέχρι το Λονδίνο σήμερα, διότι θα έχουμε τη χαρά και τη μέγιστη τιμή να είναι η συγγραφέας της εβδομάδας μαζί μας, η οποία αφενός είναι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αλλά είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και συγκεκριμένα μένει στο Λονδίνο. Θα έχουμε λοιπόν εκεί στο και μισή της ώρας τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε με την κυρία Μέρι Σιανή Ντέιβις. Συνομίλησα χθες μαζί της κατευθείαν. Αυτό το πράγμα, το ότι πως δύο άνθρωποι έχουν ενέργεια και χημεία και συνομιλούν, είναι ένα πράγμα που ρέει. Δηλαδή αρχίζεις πάρα πολύ τυπικά, μιλάς με ένα ξένο άνθρωπο, ξένο ενώ άγνωστο, και ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι ενώ πήρες απλά να ενημερώσεις ότι σήμερα η υπενθύμηση της συνέντευξης, μιλάς ατέλειωτα. Λοιπόν, καλημέρα και καλή επιτυχία. Σήμερα έχει το βιβλίο παρουσίαση στην Ναύπακτο, ενώ αύριο θα έχουμε τη χαρά να το παρουσιάσουμε στην Πάτρα, στη στέγη γραμμάτων Κωστή Παλαμά. Το πρώτο της πόνημα, η πρώτη της γραφή, αλλά δεν, επί της ουσίας δεν είναι η πρώτη της γραφή. Θα μας τα πει η ίδια, Έντιμος εμπορία από τις εκδόσεις Πατάκη, Μέρι Σιανή Ντέιβις. Από την άλλη, στο δεύτερο μέρος της πρωινής εκδρομής θα φύγουμε από τα πολύχρωμα, τα δικά μας τα ωραία, έτσι. Μονίμως είμαστε σε ένα πολύχρωμο mood, ναι, είναι κάτι που μας αρέσει, το γνωρίζετε όλα αυτά τα χρόνια τώρα, και θα πάμε σε ένα άσπρο μαύρο. Σε ένα άσπρο μαύρο, σε μια συγκλονιστική παράσταση που έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές. Εκεί λοιπόν θα συναντήσουμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα τον καταξιωμένο και αγαπημένο ηθοποιό Ζερόμ Καλούτα, να μας βάλει επί σκηνής και να μας πει τι θα ζήσουμε με Αντώνη Καφετζόπουλο το Σαββατοκύριακο που έρχεται στο Θέατρο Πάνθεων. Την Παρασκευή, έτσι μιας και το λέμε τώρα και αναφέραμε το όνομα, θα έχουμε τη χαρά και τη μέγιστη τιμή να είναι στον αέρα του Ράδιο Γάμα και ο ηθοποιός Αντώνης Καφετζόπουλος. Μιας και ομιλούμε, να το ολοκληρώσουμε με μια βόλτα στην αγορά για να συνεχίσουμε, γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά όπως κάθε μέρα. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Φτάνουμε στα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες αυτό θα βρεις, με ζώνος 54-56 και αγροτηρίο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε, και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως. BMW και Mini Τζουραμάνης μαζί μας, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825. Εκεί θα συναντήσουμε την BMW σειρά 1. Πέραν από την BMW σειρά 1 όμως, που μπορούμε να τη συναντήσουμε, να οδηγήσουμε και να κάνουμε ένα test drive επί της ουσίας, για να δούμε τις δυνατότητες του αυτοκινήτου, σαφώς θα έχουμε την επιλογή να κάνουμε και μια βόλτα είτε με ένα mini countryman είτε με το μέλλον. Το λέμε και το τονίζουμε και το επισημαίνουμε. BMW iX3. Όλα τούτα στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, στη νέα ανανεωμένη αίθουσά μας. Όχι, αίθουσα δεν μου αρέσει η λέξη. Έκθεση, όπου θυμίζει σπίτι.
Δήμητρα Γαλάνη, θα ταξιδεύω στο 10 και 18 εδώ, πρωινή εκδρομή.

Συνεχίζουμε στο πρωινό της Τρίτης 12 του Μάη. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Πάμε σε παραστάσεις που παρουσιάσαμε και χθες και μπορείτε να διεκδικήσετε προσκλησούλες και για αυτές. Πώς ξέρετε σήμερα στο Θέατρο Επίκεντρο ΣΥΝ, όχι πώς, να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου. Συνομιλήσαμε χθες και με το σκηνοθέτη. Μπορείτε να μας καλέσετε, έχουμε μια διπλή προσκλησούλα για σας. Αν θέλετε να απολαύσετε έτσι την ιδιαίτερη γραφή του Θανάση Τριαρίδη υπό το σκηνοθετικό βλέμμα του Νίκου Μαρνά. Χθες συνομιλήσαμε και αν ήσασταν στην παρέα μας ακούσατε για το συγκεκριμένο θεατρικό. Από την άλλη σας έχω προσκλησούλες και για θέατρο ACT, το οποίο να το βρω κιόλας, στο Πέστης. Ναι, στην θεατρική παράσταση, συγκεκριμένα μονόλογο με την κυρία Ντρίτζη, όπου συνομιλήσαμε χθες. Οπότε μπορείτε, αν θέλετε, να μας καλείτε στο 2610-390.000 για να κάνετε απόψε μια πολύ ωραία θεατρική βολτούλα με πολύ αγάπη από εμάς. Από την άλλη, ψάχνω εδώ να βρω πράγματα, θάματα, πάω από εδώ, πάω από εκεί, ψάχνω όμως, το βρήκα αυτό που θέλω, ναι, το βρήκα. Να μου πείτε, όταν ψάχνω να βρω κάτι και βρίσκω αυτό που θέλω, βρίσκω και άλλα μπροστά μου, οπότε λέω διάφορα, γνωστό. Ένα εξ αυτών, τώρα να το πούμε, διότι έρχεται και θα είναι μια πολύ ωραία γιορτή, ομολογουμένος, και ομιλώ για την εκδήλωση στις 17 του μήνα. Λοιπόν, τώρα εξαφανίστηκε, θα το βρω όμως τώρα, θα το βρω να το μοιραστούμε μαζί. Αφορά την γιορτή των λουλουδιών και άνοιξης, Κυριακή 17 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα έως τις 11. Ζωγραφική για μικρούς και μεγάλους, παραδοσιακή χορή με το Σύλλογο Γυροκομείου και το Λαϊκό Εργαστήριο Πάτρας, έκθεση ζωγραφικής, αγορά λουδιών και live μουσική, όπως επίσης και διάφορα πραγματάκια έτσι που μπορούμε να απολαύσουμε, γρήγορου φαγητού. Διοργάνωση Σύλλογος Παναγία Γεροκομήτησα. Πολύ όμορφα πράγματα, να πούμε. Πολύ όμορφα πράγματα, σαν αυτά που μας έχουν συνηθίσει να κάνουν εκεί στο Σύλλογο της Παναγίας της Γεροκομήτησας, όπου είναι πάρα πολύ δραστήριος και το γνωρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια. Σαν σήμερα έφυγε για τη γειτονιά των Αγγέλων ο ποιητής Νίκος Γκάτσος. Ο Νίκος Γκάτσος νομίζω ότι είναι ένας από τους ποιητές που μας αφηγήθηκε με τους στίχους του. Συνομίλησε καλύτερα με τη μοναξιά των ανθρώπων προτού γίνει μάστιγα μιας εποχής. Καλή ώρα αυτής. Λοιπόν, σαν σήμερα λοιπόν μεταφέρθη στην γειτονιά των Αγγέλων, αλλά είναι πάντα μαζί μας τα λόγια του, τα έργα του και ό,τι κληρονομιά και όσα δώρα μας έχει χαρίσει.

Συνεχίζουμε στο πρωινό της Τρίτης, δύο λεπτά πριν το και μισή της ώρας. Είστε στο Radio Gamma 94FM, radiogamma.gr, μας ακολουθείτε διαδικτυακά. Ο μουσικός Μάιος, συγκεκριμένα ο 29ος μουσικός Μάιος, συνεχίζεται στην Φιλαρμονική Εταιρεία Οδείο Πατρών, όπου μας προσκαλεί με είσοδο ελεύθερη να απολαύσουμε μελωδίες ανοιξιάτικες. Συγκεκριμένα την 5η 14 Μαΐου στις 8.30 θα έχουμε ακόμα μια πολύ ωραία πρόταση μελωδική από τον μουσικό Μάιο. Και φτάνουμε λοιπόν να τάς από φίλιου, να πάμε λίγο πιο πίσω στο χρόνο, αλλά θα ακούσουμε ένα διαχρονικό κομμάτι και πολύ αγαπημένο, και θα αρχίσουμε ίσως όλοι στο πρωινό της Τρίτης 12 του Μάη να μετράμε ή να χάσουμε το μέτρημα.

0: έτσι το μέτρημα με ένα τρόπο συνομιλεί με την Αγία Οικογένεια. Πόσες φορές χάνουμε το μέτρημα. Έχουμε την χαρά και τη μέγιστη τιμή στην άλλη μεριά της τηλεφωνικής μας γραμμής να έχουμε τη συγγραφέα της εβδομάδας, και όχι μόνο, θα τα πούμε εδώ βήμα το βήμα, να την καλωσορίσουμε πρωτίστως, την κυρία Σιάννη Ντέιβις Μέρι. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας και χίλια ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καλώς ορίσατε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Έτσι, πριν το έντιμος εμπορία, μελωδικά σας υποδεχθήκαμε με το μέτρημα.
1: Ναι, το άκουσα το τραγούδι, ναι, πολύ όμορφο.
0: Δεν ξέρω αν ξέρετε τους στίχους, αλλά είναι το σύμπαν το έφερε κοντά σας, θα πω.
1: Όχι, δεν τους ξέρω τους στίχους. Ποιος το έχει γράψει, είναι ποιητής?
0: Όχι, δεν είναι ποιητής. Ναι. Θα σας πω ευθύς αμέσως. Ναι. Ερμηνεία Νατάσα Μποφίλιου, Θέμης Καραμουρατίδης και Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Αν δεν κάνω λάθος, τα είπα απ' έξω, αλλά ναι, νομίζω ναι, ναι, ότι ισχύει αυτό. Θα το διορθώσω. Αν έχω κάνει λάθος, θα το διορθώσω στη συνέχεια.
1: Ναι, τη φωνή της Νατάσα Μποφίλιου την αναγνώρισα.
0: Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν. Πάμε τώρα στην κυρία Ντέιβις που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο Ράδιο Γάμα. Γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ και του Λονδίνου. Από το 1991 έως το 1999 δίδαξε λατινικά και ρωμαϊκή ιστορία στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Έχει κάνει επιστημονική μελέτη για τον Κικέρονα. Θα τα πω εντάχει για να βρούμε χρόνο να συνομιλήσουμε, όπως καταλαβαίνετε. Πέραν τούτου, ανήσυχο πνεύμα, στη συνέχεια ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία και ήταν δημοσιογράφος στην εφημερίδα Τα Νέα, με μία συνέντευξη την εβδομάδα με πολύ σημαντικές προσωπικότητες. Άρθρα της έχουν δημοσιευθεί σε εφημερίδες. Έχει επίσης συγγράψει με το σύζυγό της ένα βιβλίο που θα μας το πει σε πολύ λίγο. Και φτάνουμε στο βιβλίο της εβδομάδας, που είναι η Έντιμος Εμπορία από τις εκδόσεις Πατάκη, όπου είναι το πρώτο της μυθιστόρημα, αλλά ουσιαστικά είναι επίσημα το πρώτο της, μόνο το πρώτο δεν είναι?
1: Ναι, αυτό είναι το πρώτο βιβλίο που έγραψα, ήταν το ακαδημαϊκό βιβλίο για τον Κικέρονο, όπως είπατε, και έχει εκδοθεί από το Oxford University Press και έχει πάει πολύ καλά. Το δεύτερο βιβλίο που έγραψα με τον σύζυγο αναφερθήκαμε στους λογοτέχνες και στις προσωπικότητες της Ρουμανίας, mm-hmm, γιατί είναι mm-hmm. ιστορικός. Mm-hmm. Και το τρίτο βιβλίο, τον βοήθησα στο τρίτο βιβλίο, δεν ήθελα να βάλω το όνομά μου. Έχει γράψει για την κρίση στην Ελλάδα ο Πίτερ, λέγεται και αυτός Πίτερ Σιάννη Ντέιβις. Και αυτό, όπως λέτε, είναι το τέταρτο, αλλά είναι το πρώτο μυθιστόρημα.
0: Ωραία. Κυρία Ντέιβις, μένετε στο Λονδίνο?
1: Ναι. Είμαι μόνιμος κάτοικος.
0: Είστε μόνιμος κάτοικος.
1: Ναι.
0: Αυτό πόσο σας επηρέασε στη συγγραφή ενός μυθιστορήματος που έχει άρωμα Ελλάδας?
1: Κοιτάξτε, με ρώτησε και αυτό εχθές κάποιος άλλος.
0: Αλήθεια?
1: Ναι. Είχα πάει στο γιατρό και ο γιατρός μου λέει, είστε ένας εδώ τόσα χρόνια.
0: Α, και λέω, δημοσιογράφος σας ρώτησε.
1: Όχι δημοσιογράφος, γιατρός. Πώς το έγραψε, ναι, πώς το έγραψε το βιβλίο μου, λέει, όντας ούσα μάλλον στην
0: ναι, στο Λονδίνο.
1: Στο Λονδίνο. Η αλήθεια είναι, η απάντηση που της έδωσα εχθές είναι, ναι, ότι όταν μπαίνεις στους χαρακτήρες, γιατί εκείνο είναι το σημαντικό, να μπορείς να μπεις στους χαρακτήρες. Όταν μπαίνεις στους χαρακτήρες, όπου και να είσαι, δεν υπάρχει, είτε στο μετρό είσαι, είτε στην Ταϊλάνδη είσαι. Ο Νερούδα, όταν έγραψε για το Resident in Life, κάπως έτσι ήταν, δεν το θυμάμαι ακριβώς το βιβλίο του, ήταν, δεν το έγραψε στη Χιλή, το έγραψε στην Ταϊλάνδη και στο Βιετνάμ.
0: Ναι.
1: Στη Σριλάνκα μάλλον, συγγνώμη, στη Σριλάνκα. Οπότε εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι αν μπορεί να εισχωρήσει ο λογοτέχνης το χαρακτήρα αυτόν που θέλει, ακόμα και αν του προκαλεί, δηλαδή είναι αποκριστικός ο χαρακτήρας, αν είναι βιαστής, αν είναι τάγματα ασφαλίτης, αν είναι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, να μπορεί να μπει στο πετσί του χαρακτήρα.
0: Πολύ
1: εκεί
0: ωραία.
1: Είναι το σημαντικό. Ναι.
0: Πάμε τώρα τι πραγματεύεται και από πού εν τέλει, ποιο ήταν το έναυσμα για να, αφενός για τον τίτλο, γιατί όλα αυτά συνομιλήσαμε χθες, σας κάλεσα, το είπα και στην αρχή της εκπομπής, σας κάλεσα μόνο για υπενθύμηση της συνέντευξης και μόνο υπενθύμηση δεν είπαμε, τα είπαμε όλα.
1: Το ξέρω, μιλάω πολύ, αυτό μου λέει και ο Γιώργος.
0: Ομοίως. Ναι, αλλά ομιλώ συνήθως με όποιον άνθρωπο νιώθω ότι η ενέργειά μου ταιριάζει.
1: Σωστά. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, προέρχομαι από εμπορικές οικογένειες.
0: Πολύ
1: ωραία. Ίδιο, και από την πλευρά της μαμάς και από την πλευρά του μπαμπά είναι εμπορικές οικογένειες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εάν δεν πάρω δηλαδή από αυτά που παρατήρησα όταν ήμουν παιδάκι, από αυτές τις... Όταν πήγαινα στα μαγαζιά μας, πήγαινε ο μπαμπάς στο μαγαζί.
0: Δηλαδή, με τι ασχολείται ο μπαμπάς σας?
1: Ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή είναι ρουχισμό, καταστήματα ρουχισμού.
0: Ενδύματα.
1: Στο κέντρο, ναι, ενδύματα στο κέντρο της Αθήνας, την περίοδο 50, 60 και 70 και πιο μετά αυτή βέβαια. Μιλάμε για μια περίοδο πολύ σημαντική για το χτίσιμο της αστικής τάξης. Τότε υπήρχαν χρήματα. Και το χρήμα κινήτο περνούσε από χέρι σε χέρι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αυτά που βλέπαμε εμείς, όταν γιατί μας πήγαινε με τον αδελφό μου Πάσχα, Χριστούγεννα,
0: ναι.
1: Τρεις-τέσσερις μέρες πριν, λέγαμε τα κάλαντα κλπ. Αλλά εμείς είχαμε τώρα το εμπορικό κέντρο σαν τη δική μας αλάνα. Mm-hmm. Δηλαδή λέγαμε, θα πάμε να φάμε στον Κρίνο λουκουμάδα. Δώστε μας λεφτά να πάμε να φάμε σουβλάκι στο Ντάδε. Τι μας είπε ο ένας. Εκείνος.
0: Κατάλαβα
1: το καφενείο του καθένα.
0: Επιρροές.
1: Είχαμε επιρροές. Mm-hmm. Είναι κάτι το φανταστικό. Και να ξέρετε κάτι, ότι η μνήμη, πιστεύω, είναι υπέρτατη επινόηση. Δεν κάθεσα να γράψω εκείνο που είδα και παρατήρησα. Απλώς είναι το επινοημένο. Και αν το επινοημένο μπορέσει να πείσει τον αναγνώστη, έχω πετύχει τη δουλειά μου. Δηλαδή αν ο αναγνώστης λέει, και εγώ πήγα εκεί, και εγώ έπαθα εκείνο.
0: Να ταυτιστεί, δηλαδή, εννοείται.
1: Να ταυτιστεί, αυτό. Και νομίζω ότι...
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα. Μέσα από την πολυτάραχη οικογενειακή ιστορία των τριών αδελφών Σκούρα, καταφέρνετε να αποτυπώσετε στο συγκεκριμένο πόνημα μια ιστορία 50 ετών της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Η οικογένεια Σκούρα σε ποια τάξη ανήκει, στη μεσαία ή στην αστική?
1: Λοιπόν, η οικογένεια Σκούρα προέρχεται από ένα χωριό, επινοημένο βέβαια, από ένα χωριό της Αρκαδίας.
0: Ωραία.
1: Ο μπαμπάς, ο πατέρας των παιδιών δηλαδή, είναι προεστός, προύχοντας, με πολλά λεφτά. Του είχε αφήσει λεφτά ο πατέρας του, με πολλά λεφτά, το καλύτερο σπίτι στο χωριό, η μισή γη.
0: Μάλιστα.
1: Του χωριού δικό της.
0: Στους έχοντες, μιλάμε, λοιπόν. Είναι στους
1: έχοντες, πολύ ωραία. Δεν είναι στους πένιτες. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι όμως δεν μπορούν να ζήσουν κάτω από τη σκιά αυτού του ανθρώπου, ο οποίος είναι πολύ βάναυσος. Δηλαδή χάνουν τη μητέρα τους και μετά η ζωή τους γίνεται ένα βάσανο. Οπότε προτιμούν το πεζοδρόμιο της Αθήνας από την πολυτέλεια του χωριού.
0: Και στη συνέχεια αποκτούν και αυτή η περιουσία.
1: Και στη συνέχεια, σιγά σιγά, γιατί είναι άνθρωποι έξυπνοι, είναι τυχεροί, δουλεύουν σκληρά κλπ. Αποκτούν τεράστια περιουσία, κάνουν τρία μαγαζιά και μια αποθήκη στο κέντρο της Αθήνας, στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας, αλλά διαπιστώνουν σιγά σιγά ότι αυτή η ευημερία, αντί να φέρνει την οικογένεια κοντύτερα, την κάνει να καταρρεύσει, και οι ίδιοι, πώς λέμε, ας πούμε, τα τεκτονικά, οι πλάκες, οι ρογμές ήταν από την παιδική ηλικία, αυτές πια δημιουργούν σεισμό. Και κάτι δεν πάει καλά και οδηγούμαστε στην κατάρρευση. Είναι δηλαδή η ιστορία μιας μιας ακμής που οδηγεί στην παρακμή. Mm-hmm.
0: Ναι. Συγκεκριμένα μου θυμίζει ένα γνωμικό, δεν θυμάμαι τώρα,
1: ναι,
0: ποιος το λέει,
1: ναι,
0: που λέει πως όποιος άνθρωπος έχει εξουσία και χρήματα, τότε φαίνεται, αν θες να δεις το χαρακτήρα ενός ανθρώπου,
1: σωστά, ναι, ναι, ναι.
0: Φαίνεται, ναι, όταν έχει εξουσία και χρήματα, το πως διαχειρίζεται,
1: ναι, ναι, ναι, από εκεί φαίνεται, ναι, ναι, πως χειρίζεται αυτές τις δύο δυνάμεις, γιατί είναι δυνάμεις και δύο, mm-hmm, και το χρήμα και η εξουσία.
0: Πολύ ωραία. Και έτσι, ναι, λοιπόν βλέπουμε μια οικογένεια ότι, mm-hmm, στο βωμό ουσιαστικά της υπεροχής,
1: σωστά,
0: και της άνεσης,
1: σωστά,
0: όπου έχει ο άνθρωπος που πλέον όλοι οι άνθρωποι νομίζω έχουμε ψηλά τον υλισμό στη ζωή μας, στην κλίμακα, προχωρούν στο να έχουν μυστικά. Τι, πείτε μου.
1: Λοιπόν, η πορεία, υπήρχαν οι ρογμές όταν ήταν παιδιά αυτά,
0: ναι,
1: τα,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: παιδιά δεν είπε, δεν
0: όλα
1: ήταν
0: τα τραύματα πάντα, εμφανίζονται,
1: ορίστε, τα τραύματα εμφανίζονται,
0: ναι,
1: και να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι ψυχολόγος να καταλάβω, αλλά όταν δημιουργείς ένα χαρακτήρα και τον έχεις φτάσει σε ένα σημείο, ας πούμε, στα μισά, μετά ο χαρακτήρας φεύγει από μόνος του, κάνει πράγματα που εγώ, δηλαδή, δεν έχουμε τελείως control, δεν έχουμε τον έλεγχο της εξέλιξης. Δηλαδή, κάνει ό,τι θέλει ο χαρακτήρας αυτός.
0: Πολύ
1: ενεργεί από μόνος του. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι μόνο η ιστορία αυτών των τριών, είναι και οι γυναίκες, οι συμβίες τους. Είναι πάρα πολύ σοβαρές προσωπικότητες. Οπότε, είναι οι άντρες τους που παίρνουν τις αποφάσεις, αλλά οι γυναίκες ξέρουν πολύ καλά τις επιπτώσεις αυτών των αποφάσεων. Πιο πρώτα, πριν δηλαδή οι άντρες αποφασίσουν.
0: Νομίζω, ναι, νομίζω, ναι, πρέπει να βάλουμε μια άνω τελεία για να, ναι, αφήσουμε και τον αναγνώστη να, ναι, σκεφτεί τι άλλο μπορεί να συναντήσει στην ιστορία.
1: Σωστά,
0: διότι
1: έχει πολλά να συναντήσει.
0: Έχει πολλά να συναντήσει,
1: ναι, ναι, ναι,
0: με πολλά να ταυτιστεί.
1: Ναι.
0: Σήμερα έχουμε παρουσίαση στην ΑΦΑΚΤΟ.
1: Στην ΑΦΑΚΤΟ, ναι, στις 8 η ώρα. 8 η ώρα στο Αντάτζο.
0: Πολύ ωραία, και αύριο να υπενθυμίσουμε, έτσι, και να καλέσουμε ταυτοχρόνως, όχι μόνο να υπενθυμίσουμε, πως παρουσιάζεται το βιβλίο στη στέγη γραμμάτων Κωστής Παλαμάς, Τετάρτη 13 Μαΐου λοιπόν στις 7, θα έχουμε τη χαρά να ξεφυλίσουμε τις σελίδες, αλλά να γίνουμε συμμέτοχοι με έναν τρόπο στην πρώτη ιστορία, στο πρώτο πόνημα της κυρίας Ντέιβις, έντιμο σε εμπορία από τις εκδόσεις Πατάκη. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Αφροδίτης Καλτσάδη Μητρακοπούλου, που σας στέλνει τα φιλιά της κιόλας.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ, και ανταποδίδω.
0: Ναι, θα διαβάσουν αποσπάσματα από τη θεατρική ομάδα Ταξιδευτές της Πρόζας, η κυρία Χρυσάνθη Μεργούπη και ο κύριος Κώστας Καραγκιαούρης, και θα έχω την χαρά να συντονίσω την εκδήλωση. Να πούμε επίσης πως τα βιβλιοπωλεία γωνιά του βιβλίου Παπαχρίστου θα είναι εκεί.
1: Πολύ ωραία, πούμε, πολύ ωραία.
0: Να πούμε ηλιοτάξιδο αυτό.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ πολύ, καλοσύνη σας. Και ανυπομονώ να σας γνωρίσω και από κοντά.
0: Και εμείς, να έρθετε, ναι, με το καλό.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας.

0: Ακούστες καλημέρες στο πρωινό της 3ης 12 του Μάη. Είστε στους 94 ακριβώς, πρωινή εκδρομή. Radiogamma.gr μας ακολουθείτε διαδικτυακά. Στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Δάφνη Μανολάκου. Στην παρέα μας έχει έρθει ήδη και τον καλωσορίζουμε. Ο ηθοποιός κύριος Ζερόμ Καλούτα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Τι κάνετε?
0: Ό,τι καλύτερο μπορούμε.
1: Νομίζω ότι με αυτό μπορούμε να δουλέψουμε. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Ό,τι καλύτερο μπορούμε.
0: Λέτε.
1: Από εκεί ξεκινάμε πάντα. Ναι.
0: Κύριε Καλούτα, μιλάμε τώρα σε ένα πλαίσιο ασπρόμαυρο. Ή άσπρο-μαύρο.
1: Ναι.
0: Ερώτηση. Λέμε εμείς ό,τι καλύτερο μπορούμε. Είναι όμως η δική μας αλήθεια και οι δικές μας ερμηνείες. Τι αξίζει τελικά να κρατήσει έναν άνθρωπο στη ζωή?
1: Αρχικά η δική του αλήθεια και η δικιά του ερμηνεία, γιατί με αυτήν πορεύεται. Κατά δεύτερον, καθώς θα φύγει από αυτό και θα αρχίσει να επικεντρώνεται σε άλλα πράγματα,
0: ναι,
1: να ανακαλύψει ή να συνειδητοποιήσει ότι η ζωή είναι ένα δώρο, ότι το μυστικό όλο δεν είναι στον προορισμό αλλά στη διαδρομή και στην παρέα που θα αποκτήσει κατά καιρούς σε αυτή τη διαδρομή, και όλα αυτά που θα μάθει και θα μάθει και σε άλλους. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα κομμάτι που αξίζει να κρατήσεις,
0: κύριε Καλούτα.
1: Είναι το πιο σημαντικό.
0: Mm-hmm. Ναι. Εσείς στην πορεία της ζωής σας τα τραύματα τα μετουσιώνετε σε θαύματα?
1: Όχι όλα. Όχι όλα, σίγουρα είναι μαθήματα όλα τα τραύματα.
0: Ναι.
1: Κάποια γίνονται θαύματα, κάποια άλλα απλά είναι εμπειρίες. Κάποια είναι πράγματα τα οποία, εφόσον μου έχουν συμβεί εμένα και μπορεί να βρω κάποιον που να του συμβαίνει κάτι παρόμοιο, να του πω: κοίταξε να δεις, αυτή την παρανόφλουδα σε εκείνη τη γωνία την πάτησα εγώ. Άμα θέλεις, άλλαξε πεζοδρόμιο. Ή είδα σε εκείνο το σημείο. Ναι, κάπως έτσι πάει. Ναι.
0: Άσπρο μαύρο στην Πάτρα, Σάββατο και Κυριακή, θέατρο Πάνθεων με τρεις παραστάσεις.
1: Να διορθώσω σε αυτό το σημείο, συγγνώμη.
0: Παρακαλώ.
1: Κυριακή πλέον στο Πάνθεων.
0: Α, και
1: έχετε τέταρτο. Θα κάνουμε μία παράσταση.
0: Α, με συγχωρείτε. Δεν το ήξερα.
1: Όχι, δεν έχει να κάνει με εσάς. Λόγω έκτακτων
0: υποχρεώσεων. Ωραία, ωραία.
1: Η παράσταση γίνεται μία και θα αρχωθούμε μόνο την Κυριακή.
0: Άρα λοιπόν, Κυριακή 17 Μαΐου, 6 και 4.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε μετάφραση και σκηνοθεσία Αντώνη Καφετζόπουλου και ερμηνεύουν επί σκηνής Αντώνης Καφετζόπουλος και Ζερόμ Καλούτα. Το κείμενο?
1: Το κείμενο είναι το έργο του Κόρμακ Μακάρθι, το μυθιστόρημά του, το οποίο λέγεται Sunset Limited. Mm-hmm. Το The Sunset Limited είναι το τρένο το οποίο διασχίζει την Αμερική, για το οποίο και γίνεται λόγος στο έργο που θα δείτε.
0: Ναι.
1: Και αυτό έχει γίνει και ταινία κάποια στιγμή με τον Tommy Lee Jones και τον Samuel L. Jackson. Και τώρα έχει ανέβει κάποιες φορές στην Ελλάδα και αυτή τη φορά το κάναμε εμείς από τον Οκτώβριο στο Θέατρο Επικολωνό στην Αθήνα.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε τη χαρά να παίζουμε αυτή την ιστορία για αυτούς τους χαρακτήρες κάθε μέρα στο θέατρο.
0: Καθημερινά στην Αθήνα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, παίζαμε Κυριακή με Τετάρτη. Αλλά και Πέμπτη μέχρι Σάββατο δεν βγαίνεις εύκολα από όλο αυτό. Άρα είναι σαν να παίζεις καθημερινά.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Το the point έτσι, των ανθρώπων, οι αντιδράσεις στη συγκεκριμένη παράσταση, στο συγκεκριμένο κείμενο. Των θεατών. Τι έχετε εισπράξει ως τώρα?
1: Έχουμε εισπράξει πολύ ωραία θετικά μηνύματα. Αρχικά έχουμε εισπράξει αντιδράσεις όμορφες και τους ευχαριστούμε όλους, όχι μόνο για την παρουσία τους αλλά και για τις πολύ ωραίες κουβέντες που μας είπανε. Μας είπανε πράγματα που τους απασχολούσαν, δηλαδή αυτό για το οποίο θα μιλήσεις όταν δεις αυτή την παράσταση είναι κάτι τελείως προσωπικό σου, και αυτό δεν το μοιράζεις εύκολα. Και ευχαριστώ όλους και όλες που μας είπανε και μου είπανε πράγματα που τους αφορούσαν. Θεωρώ πως είναι μια, δεν είναι εύκολη παράσταση, έχει ανάγκη και απαιτήσεις, θέλει να την παρακολουθήσεις, έχει λόγια πολλά, έχει έννοιες πυκνές κατά καιρούς, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο και δεν αγγίζουμε πάρα πολύ, ούτε στην προέκτασή του. Δηλαδή ένας καθηγητής λευκός παίρνει την απόφαση να αυτοκτονήσει, να αφαιρέσει τη ζωή του. Εκείνη την ημέρα το πρωί, ένας μαύρος πρώην φυλακόβιος που είχε ασπαστεί το χωστό, τον σώζει και το έργο ξεκινά από το σπίτι του μαύρου, όπου είναι αυτό το debate, το φιλοσοφικό. Η ζωή είναι ένα δώρο, γιατί θέλεις να την αφαιρέσεις, όλα είναι μάταια, άσε με να φύγω.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό στην ουσία. Δεν είναι μόνο αυτό.
0: Μάλιστα,
1: πολλά,
0: είναι, αλλά, ναι. Είναι το κεντρικό νόημα. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Όλα τα άλλα να τα δούμε καλύτερα, να μην μας αποκαλύψετε κάτι. Το ραντεβού μας λοιπόν είναι Θέατρο Πάνθεων, Κυριακή 17 Μαΐου 6 και 4. Όλα σε ένα καμβά άσπρο μαύρο και εκεί θα είμαστε να απολαύσουμε το συγκεκριμένο θεατρικό.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Και έτσι φτάνουμε σχεδόν στο τέλος της πρωινής εκδρομής. Να πούμε και την πρόταση για ξένη λογοτεχνία από την Αφροδίτη Σκαλτσάδη Μητρακοπούλου, όπου αυτή την εβδομάδα μας προτείνει το γερμανό συγγραφέα Τόμας Μαν με το αριστούργημά του «Η Μπούντενμπροκ», πρώτη έκδοση στη Γερμανία το 1901, ενώ στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Μετέχμιο το 2026 σε μετάφραση της κυρίας Έμις Βεκούση. Ένα εξαιρετικό επίμετρο μυθιστόρημα, 770 σελίδες, εκεί όπου ο συγγραφέας, μάλλον όλη η ιστορία εκτυλίσσεται στη γενέτειρά του, το Λίμπεκ. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε και 59. Να ευχηθούμε έτσι ολόψυχα να έχουμε όλη μια όμορφη και δημιουργική ημέρα. Έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Δάφνη Μανολάκου με την εκπομπή μόδας και τις αφηγήσεις για πολύ έτσι ιδιαίτερες πασαρέλες που έχουν γίνει. Και όχι μόνο, συνεχίζουμε με αναμεταδόσεις. Μείνετε συντονισμένοι. Αυτό είναι το επί της ουσίας. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ που και σήμερα ήσασταν στην παρέα μας. Έως και τώρα στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεριοπούλου, ενώ στους ήχους Δάφνη Μανολάκου. Εκτός από όλες και όλους εσάς και σήμερα μαζί μας τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης, με ζώνος 54-56, ακροτηρίο 62. Συνεχίζεται το βάουτσερ, αλλάζω θερμοσύφωνο. Ναι, παρακαλώ πολύ, έχετε το βάουτσερ να πάτε στους ηθήνοντες, κάντε μια έρευνα αγοράς, αλλά περάστε από εμάς, διότι θα πάρετε αυτό που θέλετε. Με ζώνος 54-56, ακροτηρίο 62. Μπεμβέ και Μίνι Τζοραμάνης, Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825. Καλέστε τώρα, σας έχουν φτιάξει καφέ. Ναι. Στη νέα ανανεωμένη αίθουσα μας. Πάλι το αίθουσα. Είδες, όταν κάνεις κάτι βλακεία, επαναλαμβάνει τη βλακεία. Ναι. Στην έκθεσή μας, η οποία θυμίζει σπίτι. Και εκεί μας περιμένει η Μπεμβέ σειρά. Ένα. Καλημέρα. Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Σε τροχιά σημαντικής αποσυσπήρωσης βρίσκεται η κυβερνητική παράταξη, με τη Νέα Δημοκρατία να καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό στην ιστορία των μετρήσεων της εταιρείας Alco, ακόμη και σε σύγκριση με την περίοδο πρώτου 2019. Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση για τον Α, η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί στο 22,8%, σημειώνοντας πτώση μιας μονάδας μέσα σε ένα μήνα. Η μέτρηση καταγράφει ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό, καθώς ένα στους τρεις ερωτηθέντες, στο 33% δηλαδή, ανήκει στη δεξαμενή των αναποφάσιστων ή επιλέγει μικρότερα κόμματα τηρώντας στάση αναμονής απέναντι στις εξελίξεις. Στην πρόθεση ψήφου, τα κόμματα καταγράφουν τα εξής ποσοστά. Νέα Δημοκρατία 22,8, Πασόκ 12,2, Ελληνική Λύση 8, ΚΚΕ 7%, Πλέψη Ελευθερίας 5,7%, ΣΥΡΙΖΑ 3,4%, Φωνή Λογικής 2,6%, Μέρα 25 2,5%, Νίκη 2%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν πάντως τα ευρήματα για δυνητικά νέα κόμματα. Το ενδεχόμενο κόμματο Τσίπρα συγκεντρώνει πρόθεση στήριξης στο 17%, ενώ το κόμμα Καριστιανού εμφανίζει πρόθεση στήριξης στο 15%. Να σημειωθεί ότι η Μαρία Καριστιανού θα παρουσιάσει το κόμμα της στις 21 Μαΐου από τη Θεσσαλονίκη, από όπου και κατάγεται. Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει επίσημα την παρουσίαση του δικού του κόμματος το αργότερο στα μέσα Ιουνίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με ποιοτικούς δείκτες της δημοσκόπησης της ΑΛΚΟ, το 82% των ερωτηθέντων θεωρεί τη διαφθορά ως το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη λειτουργία του κράτους δικαίου, ενώ το 70% καταγγέλει άμεσες κυβερνητικές παρεμβάσεις. Επιπλέον, το 78% των πολιτών πιστεύει ότι δεν υπάρχει ισονομία, το 72% ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου, το 68% εντοπίζει αδυναμία εφαρμογής των νόμων ως κύριο πρόβλημα, ενώ το 64% θεωρεί ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση δεν παρεμβαίνει στην εσωτερική πολιτική της χώρας. Σοβαρό τροχαίο έγινε χθες στο Πετρωτό Πατρών, όταν δίκυκλο που οδηγούσε 57χρονος άνδρας με κατεύθυνση από την Πατρών Κλάους προς την περιοχή του Πετρωτού εξετράπη της πορείας του. Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά, τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Σε μια κινηματογραφική επιχείρηση από πάνωπλους αστυνομικούς συνελήφθησαν τελικά οι ένοπλοι ληστές της τράπεζας στην Τιθωρέα χθες το πρωί. Συνελήφθησαν τελικά 8 άτομα και ανάμεσά τους 2 γυναίκες και οδηγήθηκαν όλοι στη Γαδά, όπου και κρατούνται. Πάντως η σύλληψη των ληστών, χωρίς να πέσει ούτε μία σφαίρα, αποτελεί επιτυχία της ΔΑΟΕ, που αντιμετώπισε βαριά οπλισμένους και με χειροβομβίδες. Σε νέα φάση έντασης φαίνεται ότι περνούν οι σχέσεις Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς από τη μια ο πρόεδρος Τραμπ διαδηλώνει τη δυσαρέσκειά του απέναντι στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί διαπραγματεύσεις υπό καθεστώς απειλών. Στο επίκεντρο των αντικλήσεων μπαίνει πλέον καθαρά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά η ένταση και οι εξελίξεις συνδέονται άμεσα και με την ασφάλεια στον Περσικό κόλπο, τα στενά του Ορμούζ και τις ευρύτερες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Χθες ο πρόεδρος Τραμπ πραγματοποίησε σύσκεψη με την ομάδα εθνικής ασφαλείας του, εξετάζοντας τα σενάρια απεμπλοκής του από τον πόλεμο στο Ιράν. Πάντως οι αποφάσεις θα ληφθούν μετά το ταξίδι του στην Κίνα και τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται εργάτης που τραυματίστηκε σοβαρά στην Πάτρα, όταν ένα ξύλο, ένα μαδέρι, έπεσε από τα ράτσα πολυκατοικίας υπό ανέγερση και τον χτύπησε στο κεφάλι. Το εργατικό ατύχημα έγινε χθες το μεσημέρι στη συμβολή των οδών Ευρώτα και Ενιπέως στην Αγιά. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον τραυματία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου και διασωληνώθηκε. Πάντως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε το μαδέρι από την ταράτσα παραμένουν αδιευκρίνιστες και διερευνώνται.
1: Καιρός.
2: Ηλιοφάνεια σήμερα στην περιοχή μας, με θερμοκρασίες από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς, νότιο-ανατολικούς, δυτικούς και νοτιοδυτικούς, 3 μέχρι 5 μποφόρ.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγλικάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχο Παλιές Εργατικές Αγλικάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
1: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος Μίκαπα 3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος Μίκαπα 3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και ντε κινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και

0: απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
4: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
4: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
5: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
4: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
6: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

καλημέρα σε όλες και όλους. Πρέπει σήμερα 12 Μαΐου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, αθλητικά με το μαγαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με τον Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

Είμαστε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη κάθε ημέρα και διαδικτυακά όπως πάντα όλο το πρόγραμμα του σταθμού μέσα από το www.radiogamma.gr.

Είμαστε σήμερα στην κονσόλα του ήχου με τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές, η Δάφνη Μανολάκου. Και σε μια ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στην οποία έχουμε έτσι μια αρκετά έντονη ποδοσφαιρική δράση και εδώ στην περιοχή μας, αλλά και όχι μόνο. Πρώτα απ' όλα, σε ό,τι αφορά τα δικά μας τοπικά ποδοσφαιρικά δρόμενα, θα έχουμε σήμερα το απόγευμα μια αδιάφορη, βέβαια παντελώς προτελευταία αγωνιστική στα play-off στην πρώτη κατηγορία. Μια αγωνιστική η οποία διεξάγεται σήμερα, αφού αύριο Τετάρτη στο Παμπελοβονησιακό στάδιο θα έχουμε τον μεγάλο τελικό του Κύπρου Αστυνομαντιπάλους, την Φιέλα και τον Πανεγιάλιο, σέντρα του αγώνα 7 η ώρα το απόγευμα.

Πολύ πιο ενδιαφέροντα πάντα σημερινά ποδοσφαιρικά. Έχουμε μια ακόμη αγωνιστική στα play out τη Super League 1, από εδώ γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη ακόμη. Μια μάχη η οποία λογικά θα πάει μέχρι το τέλος για να δούμε ποιες θα είναι οριστικά οι δύο ομάδες οι οποίες θα αποδοθούν από το φετινό πρωτάθλημα.

0: Ό,τι αφορά τα δικά μας, δεν έχουμε κάποιο ακόμη ουσιαστικό επίσημο νέο γύρω πάντα από το πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολλούς φίλους εδώ στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα και όχι μόνο τους φίλους Παναχαϊκής. Πώς θα είναι τα πράγματα ποδοσφαιρικά με την κοκκινομαύρη ομάδα για τη νέα χρονιά.
1: Όπως έχω συνηθίσει.
0: Και από ό,τι φαίνεται, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ούτε και την εβδομάδα αυτή θα έχουμε το παραμικρό οριστικό νέο, είτε θετικό είτε αρνητικό. Παρότι, όπως έχουμε ξαναφεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, πραγματικά η Ερασιτεχνική Παναχαϊκή κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να βρει μια άλλη λύση, έτσι ώστε η ίδια να ξεμπλέξει ποδοσφαιρικά με το τμήμα και να ασχοληθεί με τα υπόλοιπα που έχει η Παναχαϊκή για τη νέα χρονιά.

μια και μιλάμε για την Παναχαϊκή, γενικότερα να πούμε ότι αύριο Τετάρτη το απόγευμα 5 η ώρα στην Αγιά υπάρχει η δεύτερη πάρα πολύ μεγάλη μάχη της μπασκετικής Παναχαϊκής στα τελικά των play-off της Nations League 2 με αντίπαλο για μια ακόμη φορά τους Γαργαλιάνους. Οι Γαργαλιάνοι, οι οποίοι προηγούνται από την περασμένη Κυριακή με 2-1 νίκες, και η Παναχαϊκή θέλει πάση θυσία αύριο το απόγευμα μπροστά στο κοινό να εσωφαρίσει, να κάνει το 2-2 και να πάει τη σειρά σε ένα τρίτο και τελευταίο αγωνιστικό ραντεβού εκ νέου όμως την ερχόμενη Κυριακή και πάλι εκτός έδρας.

Όπως λέγαμε και χθες, φίλες και φίλοι, η αυριανή ημέρα είναι μια πάρα πολύ πραγματικά πολύ πιο γεμάτη αθλητικά ημέρα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας. Πάμε συνηθίσεις. Τώρα για να γυρίσουμε και πάλι σιγά σιγά στην παραχαϊκή με τα ποδοσφαιρικά, είπαμε και λίγο νωρίτερα ακόμη, δεν υπάρχει παραμικρή επίσημη διαρροή, επίσημη ανακοίνωση αν θέλετε, γύρω από το εάν τελικά θα μπορέσουν να αλλάξουν τα διοικητικά δρόμενα στην ποδοσφαιρική ομάδα ή όχι για τα επόμενα χρόνια. Η κουβέντα η οποία υπάρχει με μια ομάδα επιχειρηματιών εδώ και ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα καλά κρατεί, αλλά ακόμη δεν υπάρχει από ό,τι φαίνεται οριστική συμφωνία, και όπως λέει και ο κύριος Βόλης, εάν δεν υπάρχει συμφωνία με υπογραφές δεν πρόκειται να πούμε τίποτε επίσημα. Τώρα αποκτήσες καπούκι και αμάξεις πορμοτελό. Είναι θέμα το οποίο έχει πάρα πολλές άλλες παραμέτρους οι οποίες και αυτές πρέπει να λυθούν έτσι ώστε οι δύο πλευρές να δώσουν οριστικά τα χέρια και να έχουμε μια νέα διοικητική εποχή γύρω πάντα από την ποδοσφαιρική ομάδα. Το πάντως είναι ότι όλα αυτά γίνονται σε ένα χρονικό περιθώριο το οποίο επιτρέπεται έτσι μια άνεση χρόνου και δεν υπάρχει ακόμη ένα πάρα πολύ μεγάλο σφίξιμο για να προχωρήσουν τα αγωνιστικά πράγματα, ο αγωνιστικός σχεδιασμός για την Παναχαϊκή της νέας χρονιάς, μια νέα χρονιά η οποία όμως θα βρει και πάλι την ομάδα τα πολύ δύσκολα μονοπάτια της Τρίτης Εθνικής. Πρωτάθλημα το οποίο θυμίζουμε θα διεξαχθεί τη νέα χρονιά με συνολικά 120 ομάδες και 12 ομίλους και 10 ομίλους των 12 ομάδων ο καθένας. Και μένει βέβαια να δούμε και εδώ το επόμενο χρονικό διάστημα το πώς η ΕΠΟ θα συγκροτήσει αναλυτικά τους 10 αυτούς ομίλους για τη νέα χρονιά. Μια συγκρότηση η οποία θα γίνει βέβαια με καθαρά γεωγραφικά κριτήρια, αλλά όπως πάντα έτσι και το φετινό καλοκαίρι έχει αρχίσει μια κουβέντα, μήπως τελικά έχουμε μερικές αλλαγές σε κάποιους ομίλους από αυτούς.

Μια ακόμη σημαντική λεπτομέρεια την οποία δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς στην Παναχαϊκή είναι ότι από το νέο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία, από τους 10 συνολικά πρωταθλητές στην πρώτη φάση, μόνο και μόνο οι 4 θα ανέβουν τη νέα χρονιά στην Super League 2. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι αν η Παναχαϊκή θέλει να αλλάξει κατηγορία προς τα πάνω, πρέπει να χτίσει είτε μια εθνική, είτε έχουμε αλλαγή διοικητικών πραγμάτων, πρέπει να φτιάξει τη δική της πάρα πολύ δυνατή αγωνιστικά και πολύ πιο έμπειρη ομάδα σε σχέση με φέτος για τη νέα χρονιά.

Βέβαια όλα αυτά σιγά σιγά θα αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν, φίλες και φίλοι, γύρω από το πώς θα είναι προπονητικά και αγωνιστικά η Παναχαϊκή, αφού δοθεί μια λύση, ένα τέλος στα διοικητικά δρόμενα γύρω από την ομάδα. Όπως καταλαβαίνει κανείς, μέχρι να βρεθεί η οποιαδήποτε οριστική διοικητική λύση γύρω από την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, θα υπάρχει πάντα και μια πολύ μεγάλη στάση αναμονής από όλους, προπονητές και ποδοσφαιριστές. Ότι βέβαια η Παναχαϊκή θα λάβει μέρος για μια δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η νέα περίοδο στην Εθνική, είναι κάτι το οποίο λογικό είναι, και αυτό δεν αρέσει σε κανέναν εδώ στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή, φίλο ειδικά της ομάδας.

Και από την άλλη πλευρά το λέμε και πάλι, για να μπορέσει να ξεφύγει η ομάδα από την τρίτη εθνική κατηγορία, πρέπει να δυναμώσει, πρέπει να ενισχυθεί, πρέπει να παρουσιάσει μια πάρα πολύ καλύτερη ποιοτική εικόνα σε σχέση με την φετινή πολύ μέτρια σεζόν.

Μια Παναχαϊκή πάντως η οποία ούτως ή άλλως σε καθαρά διοικητικά θέματα θα έχουμε αρκετές αλλαγές προσώπων για τα επόμενα χρόνια, αφού ήδη υπάρχει η πρώτη αποχώρηση που έχει να κάνει με τον κύριο Παναγιώτη Σεμιτέκολο, ο οποίος μετά από πάρα πολλά χρόνια θα αποχωρήσει από τα κοινά του συλλόγου. Για να δούμε βέβαια, φίλες και φίλοι, το επόμενο χρονικό διάστημα αν αυτή η αποχώρηση θα είναι η μοναδική ή θα έχουμε και μερικές ακόμη πάντα σε διοικητικό επίπεδο γύρω από την Ερασιτεχνική Παναχαϊκή.

αυτά τα καθαρά διοικητικά δρόμενα γύρω από τη νέα χρονιά, έχουμε και τα άλλα επίσης πάρα πολύ ανοιχτά θέματα που αφορούν πρώτα απ' όλα το γήπεδο της Παναχαϊκής στην Αγιά. Ένα γύρο το οποίο πρέπει να βελτιωθεί άμεσα για να μπορέσει να παραμείνει όρθιο και λειτουργικό. Yeah.

Είμαστε λοιπόν μπροστά σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο βέβαια σημείο χρονικό για να δούμε τελικά το πώς θα προχωρήσει ποδοσφαιρικά η Παναχαϊκή, μια Παναχαϊκή η οποία πάντα προκαλεί έτσι ένα αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον.

Η απουσία της ομάδας, φίλες και φίλοι, από την μεγάλη κατηγορία για δύο παραπάνω δεκαετίες είναι κάτι το οποίο από μόνο του θέλει έτσι το δικό του πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Έχουμε ξαναπεί όπως πάντα αρκετές φορές μέχρι σήμερα στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα ότι μη πολύ καλή πορεία της Παναχαϊκής επηρεάζει γενικότερα όχι μόνο το αχαϊκό ποδόσφαιρο αλλά και τον αχαϊκό αθλητισμό. Ναι, ότι διαφορετικά θα μιλάγαμε φίλες και φίλοι κυρίες και εκεί αν είχαμε μια Παναχαϊκή σε μια πάρα πολύ μεγαλύτερη ποδοσφαιρική κατηγορία και πολύ πιο οργανωμένη σε όλα τα επίπεδα.

Σε ό,τι αφορά τη σημερινή ποδοσφαιρική δράση, πρώτα απ' όλα στα δικά μας θα έχουμε, όπως όλοι γνωρίτερα, μία παντελώς αδιάφορη πλέον προτελευταία αγωνιστική στα play-off στην πρώτη κατηγορία, αφού από την περασμένη εβδομάδα έχουμε ήδη και τυπικά τον πρωταθλητή, που είναι ο Ατρόμητος Πατρών.

Το απόγευμα σήμερα αρχίζουν και τα τέσσερα παιχνίδια στα play-off στην πρώτη κατηγορία. Στα προσφυγικά Άρης Πατρών και Κεραυνός Αγίου Βασιλείου. Στην Κάτω Αχαγιά Αχαϊκή Πάτρε. Στο γήπεδο του Ριόλου Παρμοβριακός Ριόλου Ατρόμητος. Και στο ενωσιακό γήπεδο Πήγασος Μπεγουλακίου εναντίον Εθνικού Πολυτέκνου. Με τον Ατρόμητο Πατρών, όπως έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, να κόβει απόλυτα δίκαια πρώτο στο νήμα και να είναι ο φετινός πρωταθλητής και η ομάδα η οποία τη νέα χρονιά θα αγωνιστεί κανονικά τη φορά αυτή, την τρίτη εθνική.

Και όπως και φέτος, έτσι και του χρόνου στο πρωτάθλημα αυτό, θα έχουμε μια τριπλή αγωνιστική παρουσία στον όμιλό μας από την Αχαΐα, με Παναχαϊκή, Ατρόμητο και Πανεγιάλιο.

Ένα πρωτάθλημα και το φετινό στην πρώτη κατηγορία, το οποίο κατά γενική ομολογία πρόσφερε πάρα πολύ δυνατές συγκινήσεις από την αρχή της χρονιάς μέχρι και πρόσφατα. Ένα επίσης πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο πάντα σε ό,τι αφορά την πρώτη κατηγορία στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας είναι ότι σε κάθε αγωνιστική είχαμε πάρα πολύ κόσμο να παρακολουθεί τα παιχνίδια, τα περισσότερα γήπεδα. Υπάρχει ομολογουμένως, φίλες και φίλοι, ένα πάρα πολύ μεγάλο πραγματικά κοινό του αχαϊκού, του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, το οποίο είναι πάρα πολύ κοντά στα παιχνίδια και στις ομάδες. Τώρα βέβαια από την άλλη πλευρά μένει να δούμε αν αύριο το απόγευμα στο Παμπελοποννησιακό στάδιο θα έχουμε και μια πάρα πολύ μεγάλη παρουσία του κόσμου τον τελικό του Κυπράθυνο με αντιπάλους στην Φίελα και τον Πανεγιάλιο. Είναι και αυτό μια πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση, ένα πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα από την ΕΠΣΑ Χαΐας για να γίνει ο τελικός μπροστά σε πάρα πολύ κόσμο στο στολίδι του Παμπελοποννησιακού στάδιου. Και με αντιπάλους δύο ομάδες οι οποίες και κόσμο έχουν αλλά και από την άλλη πλευρά μπορούν πραγματικά να προσφέρουν το δικό τους πάρα πολύ ωραίο θέαμα.

Ακόμη πάντα στον χώρο του ποδοσφαίρου, στα πολύ πιο σημαντικά, έχουμε εμβόλυμη αγωνιστική στα play-out τη Super League 1, όπου εδώ γίνεται μια πραγματική σφαγή για να ξεχωρίσουν οι δύο ομάδες, οι οποίες θα πούν το αντίο από την μεγάλη αυτή κατηγορία. Ένα αντίο το οποίο στοιχίζει όχι μόνο αγωνιστικά, αλλά και το πιο σημαντικό απ' όλα, οικονομικά. Σήμερα το απόγευμα, σήμερα η Σέντρα και τα τρία παιχνίδια που έχουν το πολύ μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον και τα τρία. Αστέρας Τρίπολης, Πανσεραϊκός, Κηφισιά, Ατρόμητος και Πανετολικός Λάρισα.

διαδικασία, φίλες και φίλοι, αποφυγής υποβασμού, στην οποία πλέον μπλέκονται οι τέσσερις από τις έξι ομάδες, όπως είναι και η βαθμολογία, στην οποία έχουμε τον Ατρόμητο να έχει 40 βαθμούς, την Κηφισιά 37, τον Πανετολικό 34, Αστέρας Τρίπολης 29, Πανσεραϊκός 28 και Λάρισα 26.

0: πρωτάθλημα.
1: Ήδη θυμίζουμε ότι έχουμε από το φετινό πρωτάθλημα τη Super League 2 τις δύο ιστορικές ομάδες, οι οποίες μετά από πολλά χρόνια έχουν επιστρέψει και αυτές στη μεγάλη κατηγορία, και μιλάμε για τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης και την Καλαμάτα.

Αυτό προφανώς προκαλεί και μια πάρα πολύ μεγάλη θλίψη στον κόσμο της Παναχαϊκής, διότι πάρα πολύ απλά βλέπουν όλοι ότι η Παναχαϊκή δεν μπορεί με τίποτε να επιστρέψει και αυτή στην μεγάλη κατηγορία έστω και για μια συμμετοχή.

0: Τρίτη σήμερα 12 Μαΐου του 2026, τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, αθλητικά με το μαγκαζίνο. Μπάλαμε και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Και κάπου εδώ και όπως πάντα και πάρα πολύ ωραία μουσικά πρέπει να κάνουμε και για σήμερα τι άλλο το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Από το 1975 μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.gr.
3: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
1: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, ακτίβη μέων 111.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
8: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχο Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 64 25 67.
9: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
10: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Πάλι φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, εδώ που τα λέμε καθημερινά όπως πάντα τέτοια ώρα αθλητικά, με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Μας ακούτε όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα μέσα από το www.radiogamma.gr, ενώ στην παρέα μας κάθε ημέρα με τις πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές και στην κονσόλα του ήχου η Δάφνη Μανολάκου.
1: Σε βλέπω στο ποτήρι μου.
0: Ένα λοιπόν από τα πλέον βασικά ζητούμενα τα οποία κυριαρχούν στον χώρο του αχαϊκού αθλητισμού είναι το πώς θα προχωρήσει ποδοσφαιρικά η Παναχαϊκή για τη νέα χρονιά και αν θα μπορέσει να βρεθεί μια διαφορετική λύση σε ό,τι αφορά την διοικητική λειτουργία της. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, κάτι το οποίο έχει την δική του πάρα πολύ μεγάλη σημασία για το τι θα ακολουθήσει αμέσως μετά με τον αγωνιστικό σχεδιασμό για το επόμενο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής.

Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί και τον κόσμο της Παναχαϊκής, διότι και αυτός περιμένει να δει πάρα πολύ καλύτερα πλέον πράγματα. Έχει κουραστεί με αυτά τα οποία συμβαίνουν στην ομάδα τις τελευταίες 2 δεκαετίες για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο.

η οποία πρέπει να παρουσιάσει μια πολύ καλύτερη, ποιοτικότερη και πολύ πιο έμπειρη ομάδα τη νέα χρονιά, εάν θέλει να έχει και μια καθαρά πρωταγωνιστική παρουσία στο νέο αυτό πρωτάθλημα, το οποίο λογικά θα είναι ακόμη πιο δύσκολο σε σχέση με το φετινό, το οποίο ολοκληρώθηκε.

τελικά, φίλες και φίλοι, θα έχουμε και τα ευχάριστα γύρω από τα διοικητικά στην ποδοσφαιρική Παναθηναϊκή ή τελικά δεν θα αλλάξει κάτι προς το καλύτερο σε σχέση με φέτος.

Και προφανώς μια ενδεχόμενη διοικητική αλλαγή στην ποδοσφαιρική Παναχαϊκή θα φέρει και μια πρώτη έτσι πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση στον κόσμο της ομάδας. Μιλάμε για έναν κόσμο, φίλες και φίλοι, της Παναχαϊκής που έχει περάσει πάρα πολλά τις προηγούμενες δύο δεκαετίες και έχει γνωρίσει πολύ μεγάλες άσχημες στιγμές. Με μια ομάδα να πηγαίνω έρχεται μεταξύ Β' και Γ' εθνικής, χωρίς ακόμη και στην Β' εθνική να μπορεί να μονιμοποιηθεί.

Καλή νέα χρονιά, φίλες και φίλοι. Μιλάμε για μια ποδοσφαιρική πάντα παναχαϊκή, η οποία θα χρειαστεί αρκετά χρήματα για να μπορέσει να ορθοποδήσει αγωνιστικά και όχι μόνο.

από αύριο Τετάρτη θα έχουμε πάντα σε ό,τι αφορά την Παναχαϊκή και μια άλλη ομάδα της στο τμήμα Βόλεϊ Κορασίδων, το οποίο θα λάβει μέρος στο αντίστοιχο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην ημιτελική φάση. Παναχαϊκή, η οποία είναι στον ίδιο όμιλο με τον Αθλητικό Σύλλογο Πέρα, τον Κίδωνα Χανίων και τον Ηλυσιακό, με τις δύο πρώτες ομάδες να πηγαίνουν στα χιαστή παιχνίδια.

0: Παναθηναϊκή, η οποία πάντα σε ό,τι έχει να κάνει με το βόλεϊ θέλει μία ακόμη διάκριση, μία ακόμη επιτυχία την φετινή χρονιά μετά από αυτήν με τη γυναικεία ομάδα, η οποία πλέον του χρόνου θα είναι και πάλι κανονικά στην αφετηρία της Α2 εθνικής κατηγορίας.
1: Απόψε φύλαμε να με χορτάσεις.
0: Όπως όμως έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές μέχρι σήμερα, εκείνο το οποίο πρώτα απ' όλα απασχολεί τον κόσμο της Παναθηναϊκής είναι το ποδόσφαιρο και μετά τα υπόλοιπα τμήματα.
1: Σφίξε με και αγκαλιάσέ με. Αύριο φεύγω.
0: Διότι μόνο φίλες και φίλοι, αν δυναμώσει ποδοσφαιρικά, οι Παναθηναϊκοί θα μπορεί να περιμένουν κάτι καλύτερο και τα υπόλοιπα τμήματα του κοκκινόμαυρου συλλόγου για τα επόμενα χρόνια. Πλέον υπάρχει μια διαφορετική εικόνα στον χώρο γενικότερα του αθλητισμού, μια εικόνα στην οποία πρέπει να υπάρχουν και ισχυρά οικονομικά άνθρωποι οι οποίοι θα τρέχουν τα τμήματα αυτά, έτσι ώστε να έχουμε και σημαντικές διακρίσεις.

είναι γεγονός ότι εκεί όπου υποφέρει πραγματικά το αχαϊκό ποδόσφαιρο, για το αχαϊκός αθλητισμός είναι με το ποδόσφαιρο, είναι με την Παναχαϊκή που είναι η βιτρίνα του.

Και προφανώς πρέπει να βελτιωθεί, φίλες και φίλοι, η βιτρίνα της Παναχαϊκής, που είναι πάντα η ποδοσφαιρική ομάδα, για να μπορέσει να υπάρξει και μια ανάλογη πιο μεγάλη βελτίωση και στα υπόλοιπα τμήματα του συλλόγου.

0: ενημερώνονται και εκεί, ιδιαίτερα με τον Απόλλωνα. Ακόμη έχουμε το παραμικρό έτσι επίσημο νέο για το πώς θα προχωρήσει η ομάδα τη νέα χρονιά στο πρωτάθλημα πάντα της Nations League 2-1.
1: Και κάποιο πάθος μου τρελό στο θολωμένο.
0: Από όλα σου πρέπει να βρει πρώτα απ' όλα προπονητή και μετά να προχωρήσει κανονικά στον αγωνιστικό σχεδιασμό, προφανώς με αρκετές αλλαγές σε σχέση με την φετινή χρονιά. Μια χρονιά η φετινή δεύτερη συνεχόμενη κατά την οποία η ομάδα του Απόλλωνα παρουσίασε μια πάρα πολύ μέτρια εικόνα στο πρωτάθλημα και έμεινε από νωρίς μακριά από τον βασικό στόχο της ανόδου.

Και παρότι βέβαια στον Απόλλωνα υπάρχει μια πολύ καλύτερη οργάνωση διοικητικά του συλλόγου πλέον, και εκεί δεν έχουμε τα ανάλογα αγωνιστικά αποτελέσματα μέχρι στιγμής.

Και εδώ η απουσία του Απόλλωνα, φίλες και φίλοι, από την μεγάλη επαγγελματική κατηγορία είναι μια πάρα πολύ σημαντική απουσία γενικότερα για το άθλημα, με την ιστορία την οποία έχει να επιδείξει τις προηγούμενες δεκαετίες, τα πολύ πιο πίσω χρόνια, και όχι μόνο ο Μελανόλευκος Σύλλογος.

0: Ενώ την εβδομάδα αυτή, σε ό,τι αφορά τον Προμηθέα, θα έχουμε δύο ακόμη τμήματά του, τους Πέδες και τις Κορασίδες, να λαμβάνουν μέρος στην ημιτελική φάση των αντίστοιχων πανελληνίων πρωταθλημάτων, οι οποίες θα γίνουν 15 με 17 Μαΐου στο κλειστό γυμναστήριο της Ακράτας.
1: Να πάρει το δρόμο που τραβάνε τα που...
0: Είναι τα δύο τελευταία μικρά έτσι πανελλήνια πρωταθλήματα, φίλες και φίλοι, τα οποία εκκρεμούν για να πέσει και τυπικά η αυλαία της φετινής σεζόν. Με τον Προμηθέα να θέλει για μία ακόμη χρονιά και στις δύο αυτές κατηγορίες να είναι κανονικά παρόν στην τελική φάση, το Final Eight.
1: Θα περάσουμε.
0: Τώρα χθες το απόγευμα στην Πάτρα είχαμε και εκλογές στην ΕΣΚΑΗ, μια διαδικασία η οποία εκ των προτέρων για μια καθαρά τυπική και μόνο σημασία, όπως και αποδείχθηκε στην πράξη. Έχουμε λοιπόν και τυπικά το νέο διοικητικό σχήμα στην Ένωση, στο οποίο μάλλον ηγείται για μια δεύτερη θητεία ο κύριος Παναγιώτης Λυκούδης.
1: Και φέτος οι αγάπες που βρήκαν μια ζωή στην αμμούδη.
0: Μια δεύτερη θητεία η οποία ταιριάζει απόλυτα με την γενικότερη φιλοσοφία που έχει η Ελληνική Ομοσπονδία του μπάσκετ γύρω από το πώς πρέπει να αναπτυχθεί, το πώς πρέπει να πορευτεί το άθλημα, ειδικά στις μικρές ηλικίες.

Ακόμη αύριο την πρεμιέρα στα play-off και στα play-out, όπου εκεί έχουμε μερικές μικροαλλαγές στο αγωνιστικό πρόγραμμα, όπως ανακοινώθηκαν από την Sky. Πρώτα απ' όλα ο αγώνας της ΕΑΡ με το Διαγόρα Βραχνεϊκών, ένα ζευγάρι το οποίο ξεκινάει με μια ισοπαλία νικών από την κανονική περίοδο. Θα έχουμε τζάμπολα αύριο αντί 8.30, 8 η ώρα το απόγευμα, στο κλειστό γυμναστήριο της ΕΑΠ στον Άγιο Διονύσιο.

0: Ενώ το ζευγάρι αραχοβήτηκα κτέο έολος αγιάς, εδώ έχουμε αλλαγή ημέρας. Ο αγώνας αντί αύριο Τετάρτη θα γίνει την Πέμπτο απόγευμα 8 η ώρα στο Δημήτριο Στόφαλο στα Μποζαϊτικά.
1: Πρέπει να φύγεις τώρα, τώρα που στο ζητώ και εγώ.
0: Θα έχουμε κανονικά για την πρώτη αγωνιστική στα play out πάντα σε ό,τι αφορά την Α1 SKY, όπου εδώ υπάρχει σίγουρα ένα πάρα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον για να δούμε ποια θα είναι η δεύτερη ομάδα η οποία θα αποχαιρετήσει τη νέα χρονιά την μεγάλη αυτή τοπική κατηγορία. Δύο ζευγάρια τα οποία και τα δύο έχουν το δικό τους πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ξεκινάνε με 1-1 νίκες. Δήμη εναντίον Ηρακλή Πύργου και Νέοι Γλάφκου εναντίον Πας Ναυπάκτου.

play-off και τα play-out στην Α1 SKI, τα οποία μαζί με τις δύο τελευταίες αγωνιστικές που εκκρεμούν στο πρωτάθλημα της Β κατηγορίας, είναι οι δύο τελευταίες εκκρεμότητες που έχουν να κάνουν με τον χώρο τοπικού μπάσκετ, με εξαίρεση βέβαια των θεσμών του κυπέλλου, που και αυτός είναι πάντα σε μια πλήρη εξέλιξη.

Υπάρχει πάντα σε ό,τι αφορά τα μπασκετικά και η πολύ μεγάλη μάχη του Παναθηναϊκού μεθαύριο το βράδυ επί Ισπανικού εδάφους με αντίπαλο την Βαλένθια, για να δούμε αν τελικά ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να είναι και τυπικά ο οικοδεσπότης στο Final Four της Ευρωλίγκας 20 με 22 του μήνα.

πάντα έτσι και σήμερα περνάει πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία και μουσικά. Πλησιάζει 12 το μεσημέρι, κάπου λοιπόν εδώ σιγά σιγά πρέπει να τελειώσουμε. Και την σημερινή όπως πάντα καθημερινή αθλητική ενημέρωση από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Μας ακούτε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Ήρθε και σήμερα όπως πάντα με τι άλλο, με τις κλασικές καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους και όπως πάντα ένα το πιο σημαντικό, ένα το πιο βασικό, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι
1: 12. Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Σε τροχιά σημαντικής αποσυσπήρωσης βρίσκεται η κυβερνητική παράταξη, με τη Νέα Δημοκρατία να καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό στην ιστορία των μετρήσεων της εταιρείας Alco, ακόμη και σε σύγκριση με την περίοδο πρώτου 2019. Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση για τον Α, η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί στο 22,8%, σημειώνοντας πτώση μιας μονάδας μέσα σε ένα μήνα. Η μέτρηση καταγράφει ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό, καθώς ένας στους τρεις ερωτηθέντες, το 33% δηλαδή, ανήκει στη δεξαμενή των αναποφάσιστων ή επιλέγει μικρότερα κόμματα τηρώντας στάση αναμονής απέναντι στις εξελίξεις. Στην πρόθεση ψήφου, τα κόμματα καταγράφουν τα εξής ποσοστά: Νέα Δημοκρατία 22,8, Πασόκ 12,2, Ελληνική Λύση 8, ΚΚΕ 7%, Πλέψη Ελευθερίας 5,7%, ΣΥΡΙΖΑ 3,4%, Φωνή Λογικής 2,6%, Μέρα 25 2,5%, Νίκη 2%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν πάντως τα ευρήματα για δυνητικά νέα κόμματα. Το ενδεχόμενο κόμματος Τσίπρα συγκεντρώνει πρόθεση στήριξης στο 17%, ενώ το κόμμα Καριστιανού εμφανίζει πρόθεση στήριξης στο 15%. Να σημειωθεί ότι η Μαρία Καριστιανού θα παρουσιάσει το κόμμα της στις 21 Μαΐου από τη Θεσσαλονίκη, από όπου και κατάγεται. Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει επίσημα την παρουσίαση του δικού του κόμματος το αργότερο στα μέσα Ιουνίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με ποιοτικούς δείκτες της δημοσκόπησης της Alco, το 82% των ερωτηθέντων θεωρεί τη διαφθορά ως το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη λειτουργία του κράτους δικαίου, ενώ το 70% καταγγέλει άμεσες κυβερνητικές παρεμβάσεις. Επιπλέον, το 78% των πολιτών πιστεύει ότι δεν υπάρχει ισονομία, το 72% ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου, το 68% εντοπίζει αδυναμία εφαρμογής των νόμων ως κύριο πρόβλημα, ενώ το 64% θεωρεί ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση δεν παρεμβαίνει στην εσωτερική πολιτική της χώρας. Σοβαρό τροχαίο έγινε χθες στο Πετρωτό Πατρών, όταν δίκυκλο που οδηγούσε 57χρονος άνδρας με κατεύθυνση από την Πατρών Κλάους προς την περιοχή του Πετρωτού εξετράπη της πορείας του. Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά, τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Σε μια κινηματογραφική επιχείρηση από πάνωπλους αστυνομικούς συνελήφθησαν τελικά οι ένοπλοι ληστές της τράπεζας στην Τιθωρέα χθες το πρωί. Συνελήφθησαν τελικά 8 άτομα και ανάμεσά τους 2 γυναίκες και οδηγήθηκαν όλοι στη Γαδά, όπου και κρατούνται. Πάντως η σύλληψη των ληστών, χωρίς να πέσει ούτε μία σφαίρα, αποτελεί επιτυχία της ΔΑΟΕ, που αντιμετώπισε βαριά οπλισμένους και με χειροβομβίδες. Σε νέα φάση έντασης φαίνεται ότι περνούν οι σχέσεις Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς από τη μια ο πρόεδρος Τραμπ διαδηλώνει τη δυσαρέσκειά του απέναντι στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί διαπραγματεύσεις υπό καθεστώς απειλών. Στο επίκεντρο των αντικλήσεων μπαίνει πλέον καθαρά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά η ένταση και οι εξελίξεις συνδέονται άμεσα και με την ασφάλεια στον Περσικό κόλπο, τα στενά του Ορμούζ και τις ευρύτερες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Χθες ο πρόεδρος Τραμπ πραγματοποίησε σύσκεψη με την ομάδα εθνικής ασφαλείας του, εξετάζοντας τα σενάρια απεμπλοκής του από τον πόλεμο στο Ιράν. Πάντως οι αποφάσεις θα ληφθούν μετά το ταξίδι του στην Κίνα και τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται εργάτης που τραυματίστηκε σοβαρά στην Πάτρα, όταν ένα ξύλο, ένα μαδέρι, έπεσε από τα ράτσα πολυκατοικίας υπό ανέγερση και τον χτύπησε στο κεφάλι. Το εργατικό ατύχημα έγινε χθες το μεσημέρι στη συμβολή των οδών Ευρώτα και Ενιπέως στην Αγιά. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον τραυματία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου και διασωληνώθηκε. Πάντως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε το μαδέρι από την ταράτσα παραμένουν αδιευκρίνιστες και διερευνούνται.
4: Καιρός.
3: Ηλιοφάνεια σήμερα στην περιοχή μας με θερμοκρασίες από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς νότιο-ανατολικούς, δυτικούς και νοτιοδυτικούς 3 μέχρι 5 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγγλικάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Αγγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
5: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
8: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
7: Επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
8: Δεν υπάρχει.

0: πιο λεπτοί ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 Κέρμου.
1: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
2: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
1: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
3: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το. This station is now the ultimate power in the universe.

Είστε όπως πάντα συντονισμένοι στο ραδιογράμμα στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας ή διαδικτυακά φυσικά στο radiogamma.gr. Και είμαστε για ακόμα μια Τρίτη μαζί εδώ στους 94 με την εκπομπή Fashion Archive, 12 με 1 το μεσημέρι κάθε Τρίτη, μαζί με το αρχείο της μόδας. Και όπως κάθε εβδομάδα και έτσι και σήμερα θα ξετρυπώσουμε μέσα από το αρχείο μία σημαντική στιγμή, μία αγαπημένη μας στιγμή στον χώρο της μόδας, στην ιστορία της μόδας πιο συγκεκριμένα, και θα προσπαθήσουμε με τον καλύτερο

δυνατό τρόπο, φυσικά ραδιοφωνικά, να τον μεταφέρουμε σε εσάς με, αποκλειστικά με ήχο και πάρα πολύ μουσική βεβαίως. Σήμερα αποφασίσαμε να κάνουμε έτσι κάτι λίγο διαφορετικό από τα συνηθισμένα μας, αφού δεν αφορά η εκπομπή μόνο φυσικά την υψηλή μόδα, μόνο πασαρέλες, αλλά οφείλουμε να μιλάμε και για τη μόδα την οποία βιώνουμε και βλέπουμε κάθε μέρα μπροστά μας ή που έχουμε βιώσει, μόδα που θυμόμαστε, μόδες από άλλες δεκαετίες. Έτσι λοιπόν, νομίζω σήμερα ήρθε η ώρα να μελετήσουμε ένα φαινόμενο τεράστιο, φυσικά διεθνές φαινόμενο, το φαινόμενο του φεστιβάλ Woodstock, του μουσικού φεστιβάλ Woodstock, το οποίο έλαβε χώρα τον Αύγουστο του 1969. Ένα φεστιβάλ το οποίο καθόρισε φυσικά και την πορεία της μουσικής σκηνής της εποχής, αλλά καθόρισε και την πορεία της μόδας της εποχής από πάρα πολλές απόψεις. Επομένως, να σας καλωσορίσω, να σας ευχηθώ πολύ καλή ακρόαση, να σας ευχαριστήσω για την παρέα που μας κρατάτε εδώ ραδιοφωνικά, φυσικά με μελωδίες που συνόδευαν και το φεστιβάλ του Woodstock, αλλά και μουσικές που απλά μας παραπέμπουν στην εποχή και την ατμόσφαιρα του μουσικού φεστιβάλ. Θα ξεκινήσουμε και θα περάσει η ώρα εδώ στην παρέα μας. Και τίποτα, αυτά. Να σας ευχηθώ καλή ακρόαση. Στο μικρόφωνο τον ήχο και τη μουσική Δάφνη Μανολάκου με το Fashion Archive. Ας ξεκινήσουμε.

Creedence Clearwater Revival με το Suzy Q. Και ας αναφέρουμε λίγο κάποια ιστορικά πράγματα, γιατί αξίζει να αναπολύσουμε το φεστιβάλ του Woodstock και όλη την ιστορία πίσω και κατά τη διοργάνωση και την εξέλιξη του γεγονότος.

Και θα ρωτήσουμε αρχικά, μα γιατί έμεινε στην ιστορία ένα μουσικό φεστιβάλ το οποίο πραγματοποιήθηκε μία χρονιά και τέλος. Λοιπόν, έμεινε στην ιστορία γιατί προσέλκυσε ένα ακροατήριο άνω των 400.000 ατόμων και ενώ ήταν προγραμματισμένο μάλιστα να διαρκέσει για 3 ημέρες, κράτησε τελικά 4, δηλαδή από τις 15 έως και τις 18 Αυγούστου του 1969. Το επισήμως Woodstock Music and Art Fair πραγματοποιήθηκε σε μια γαλακτοπαραγωγική φάρμα στη Νέα Υόρκη και προφανώς είχε την απήχηση που είπαμε. Η φάρμα βρισκόταν 69 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της κομμόπολης Woodstock της Νέας Υόρκης, από την οποία πήρε και το όνομά του. Ήταν ένα πολύ βροχερό Σαββατοκυριακό, κατά το οποίο 32 καλλιτέχνες έπαιξαν στην Ύπεθρο μπροστά σε ένα ακροατήριο, όπως είπαμε, μεγαλύτερο από 400.000 άτομα και θεωρείται ευρέως ως μια πολύ σημαντική στιγμή στη μουσική ιστορία, αλλά και ένα καθοριστικό σημείο για τη γενιά της αντικουλτούρας της δεκαετίας του 1960.

Η μουσική υπόκρουση του φεστιβάλ φυσικά κινούνταν σε ρυθμούς ψυχεδελικής rock και hard rock και λίγο folk rock με blues rock και όλα τα συναφή μαζί. Μιλάμε για μερικά από τα σπουδαιότερα ονόματα, τα οποία όμως σκοπεύουμε να αναφέρουμε στην ώρα τους, στη συνέχεια, πολύ πολύ αναλυτικά. Ένα φεστιβάλ το οποίο, αν και ξεκίνησε καθαρά κερδοσκοπικά, κατέληξε να αφορά καθαρά τις ιδέες της ειρήνης, της αγάπης, της ελευθερίας, του έρωτα και φυσικά αντιπολεμικά συνθήματα και αντιπολεμική τάση από το κοινό. Κυρίως μιλώντας για τον πόλεμο για τον πόλεμο στο Βιετνάμ, που εκείνη την εποχή μάστιζε και βασάνιζε πάρα πολύ κόσμο.

λόγος όμως που εμείς έχουμε επιλέξει να ασχοληθούμε σήμερα με το φεστιβάλ του Woodstock ήταν επειδή, όπως είπαμε, ήταν τόσο σημαντικό στην διαμόρφωση της υποκουλτούρας, της αντικουλτούρας για πολλούς, των χίπηδων. Οι χίπηδες ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και μουσικά και κοινωνικοπολιτικά, αλλά κυρίως καλλιτεχνικά. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι αμφισβήτησαν πάρα πολλούς κανόνες και ξαναέγραψαν πάρα πολλούς κανόνες με τον δικό τους τρόπο ο καθένας, με τα απολύτως ελάχιστα τα οποία διέθεταν. Ένας τρόπος λοιπόν να ακουστούν και να αναδειχθούν και να αποκτήσουν δύναμη ήταν αυτή η μαζική παρουσία τους στο φεστιβάλ του Woodstock, που γι' αυτό ήταν και καθοριστική διοργάνωση αυτού του φεστιβάλ για την ανάδειξη των χίπηδων και της χίπικης μόδας.

Η υποκουλτούρα λοιπόν των hippies διακρινόταν από την αντίθεσή τους. Διακρινόταν για την αντίθεσή τους στον πόλεμο, την επιδίωξη της πλήρους χειραφέτησης και την ακραία έκφραση της ατομικότητας. Φυσικά αυτό είχε ως αποτέλεσμα και διάφορες κεντρικές επιλογές ενδυματολογικές, επιλογές οι οποίες ήταν κάπως αμφίβολες στην καριέρα αλλά και τον τρόπο ζωής τους. Όλα αυτά όμως είναι κομμάτι πλέον της ιστορίας. Και τελικά αποτελούσαν μια πολιτιστική πρακτική η οποία είχε και μια αίσθηση τελετουργικής αντίστασης, στην οποία τα στερεότυπα και οι παραδοσιακές αξίες που υπήρχαν στην ευρύτερη κοινωνία αντιτίθονταν, παραβιάζονταν και ανατρέπονταν από αυτά, ενώ ταυτόχρονα η δική τους ταυτότητα είχε πλήρως κατασκευαστεί.

0: Μιλάμε λοιπόν για μια ομάδα νέων, οι οποίοι και μέσα από τη μουσική τους, αλλά και μέσα από τα ρούχα τους και μέσα από την στάση τους απέναντι σε πολύ σοβαρά ζητήματα, τίθενται ενάντια στο mainstream, ενάντια στο κυρίαρχο, ενάντια στο εμπορικό, στο κοινωνικά αποδεκτό, στα στερεότυπα, στο ρατσισμό, στον πόλεμο, σε όλα αυτά τα οποία θεωρούν ότι βλάπτουν και δηλητηριάζουν την κοινωνία. Και αυτό το κάνουν με την εκδήλωση του χιπικού στυλ τους. Θα μπούμε λοιπόν μετά από το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα στα βαθιά νερά εκεί του Woodstock, του κοινού του Woodstock, για να μελετήσουμε έναν προς έναν τους παρευρισκόμενους και τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν επί σκηνής.
1: Ώρα είναι 12:30.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 5.

0: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
1: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
0: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
1: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
0: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
2: Ακούτε Radio Gamma 94 FM.

Επιστρέψαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα, στους 94 μεγάκυκλους στα FM και στο radiogamma.gr. Ακούτε το Fashion Archive μαζί σας 12 με 1 το μεσημέρι κάθε Τρίτη. Οπότε πάμε μαζί μέχρι και τη μία σήμερα με μία μικρή καλλιτεχνική, ας την πούμε, ανάλυση της μόδας και του στυλ του φεστιβάλ του Woodstock, του μουσικού φεστιβάλ Woodstock που έλαβε χώρα τον Αύγουστο του 1969 και μέχρι και σήμερα έχει μείνει στην ιστορία, το θυμόμαστε, το συζητάμε, αναζητάμε φωτογραφίες, υλικό, μουσικό και οπτικό. Γιατί αποτέλεσε ίσως την μεγαλύτερη συγκέντρωση από χίπηδες σε ένα σημείο και φυσικά την ανάλογη επίπτωση, τις ανάλογες επιπτώσεις στον χώρο τον κοινωνικό, τον μουσικό, αλλά και στον χώρο της μόδας. Η ροκ μουσική ήταν ίσως η πιο προφανής εξωτερική έκφραση του χιπικού στυλ. Στις μέρες μας η ροκ έχει εξελιχθεί φυσικά σε κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή μουσική. Έχει γίνει πλέον ένα πολιτιστικό σύμβολο, θα μπορούσαμε να πούμε. Στα τέλη όμως της δεκαετίας του 50 παρατηρήθηκε ένα κύμα δυσαρέσκειας για τις επικρατούσες κοινωνικές συνθήκες, την έλλειψη κατανόησης των γονέων προς τα παιδιά και πράγματα τα οποία οδήγησαν τους νέους να αναζητήσουν έναν ήχο που αντιπροσωπεύει τις φωνές τους. Τότε λοιπόν η ροκ μουσική, η ροκ and roll μουσική δεν ήταν μία απλή μουσική ή το πολιτιστικό σύμβολο που έχει χαραχθεί στην ιστορία και έχει μείνει σήμερα, ήταν μία εντελώς καινούρια μορφή αντίστασης. Το δυνατό ρυθμικό και καινοτόμο φυσικά φωνητικό στυλ της ροκ and roll έγινε η απάντηση στις ανάγκες των νέων. Ήταν οι Beatles οι οποίοι συνέβαλαν κιόλας περισσότερο στο κίνημα αυτό της αντικουλτούρας, αψηφώντας τις συμβάσεις και αμφισβητώντας την κοινωνία με στίχους που βρίσκονταν σε απήχηση στους νέους. Οι χίπηδες εμπνεύστηκαν από την αντισυμβατική αυτή μορφή μουσικής των Beatles για να αναπτύξουν τη δικιά τους νέα μέθοδο αντίστασης στην αντικουλτούρα ή την υποκουλτούρα, χρησιμοποιώντας αυτήν την εκοφαντική μουσική για να αφυπνίσουν τους ανθρώπους στην πραγματικότητα του κόσμου.

Μουσικό φεστιβάλ Woodstock, 32 συναυλίες πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια τριών ημερών, το 1969 φυσικά, σε αυτή τη φάρμα λίγο έξω από τη Νέα Υόρκη. Εμφανίσεις καλλιτεχνών όπως η Creedence Clearwater Revival, John Bates, Santana, Janis Joplin, Jimi Hendrix φυσικά, The Doors και πάρα πολλοί άλλοι εμφανίστηκαν, πάρα πολύ γνωστοί από την εποχή τους, πάρα πολύ γνωστοί μέχρι και σήμερα.

Οι άνθρωποι στο κοινό του Woodstock μετέτρεψαν με τον τρόπο τους την rock and roll, τη rock μουσική, από ένα απλό μουσικό είδος και ένα κομμάτι του πολιτισμού σε τρόπο ζωής. Συνδεδεμένη η ροκ μουσική φυσικά με τις έννοιες της έβρεσης, της αληθινής φύσης, της ανθρωπότητας, την αμερικανική νεολαία, τη μοναξιά, την αποξένωση, τις προσπάθειες να καθιερωθεί ένας τρόπος συμπεριφοράς κοινός για τους χίπηδες, ο οποίος φυσικά θα μπορούσε να καλύψει όλες τις ανάγκες για κοινωνική αντίσταση. Ενώ φυσικά ήταν πάρα πολύ δυνατά και τα συνθήματα υπέρ της αγάπης και

Τι έκαναν λοιπόν οι χίπηδες? Χρησιμοποίησαν ένα κολλάζ από παλαιά και νεότερα σύμβολα, κυρίως παλαιά, τα οποία τα αναδημιούργησαν με τρόπο που τους έδωσε εντελώς καινούριο νόημα από αυτό που προηγουμένως κατήχαν. Τα μακριά μαλλιά δεν ήταν πλέον μια απολύτιστη πράξη. Το να φοράς παντελόνι επίσης δεν ήταν πλέον μια ανδρική εικόνα. Ήταν όμως το δικαίωμα να ντύνεται κανείς όπως ακριβώς θέλει. Η ομοφιλοφιλία δεν ήταν πλέον μια δαιμονοποιημένη ή στιγματισμένη κατάσταση. Το coming out πλέον δεν ήταν μια πράξη απόκλησης, αλλά μια πράξη αξιέπαινη, μια πράξη αντιμετώπισης του αληθινού εαυτού. Ζωντανά από τη σκηνή του Woodstock, ο Joe Cocker με το Something's Coming On.

Το στυλ και η μόδα ήταν πάρα πολύ σημαντικά για το κίνημα των χίπηδων, πάρα πολύ σημαντικά κιόλας για ένα φεστιβάλ τέτοιου τεράστιου βεληνικούς όπως ήταν το Woodstock. Κυρίως όμως ήταν σημαντικά για τον εξής λόγο, για τους εξής δύο λόγους. Πρώτον, γιατί το στυλ μπορούσε να κατασκευάσει μία ταυτότητα, μία συνεκτική ταυτότητα και να ορίσει μία κοινωνική ομάδα, αλλά ταυτόχρονα βοηθούσε στο να αποκλίνει η συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα και να αντιστέκεται στους υπόλοιπους. Δηλαδή δημιουργούσε και την αντίθεση του πώς δίνονταν οι χίπηδες εναντίον του πώς δινόταν η καλή κοινωνία, τα υψηλότερα κοινωνικά στρώματα. Μοιράζοντας λοιπόν μεταξύ τους τα σύμβολα και τα καινούργια τους αγαπημένα ενδύματα, αλλά χρησιμοποιώντας και πράγματα τα οποία έρχονταν σε πλήρη αντίθεση από όλα όσα έβαζαν σε καλούπια οι παλαιότερες γενιές, οι χίπηδες διαμόρφωσαν το δικό τους στυλ, ένα στυλ μάλιστα που μέχρι και σήμερα τα μεγάλα μουσικά φεστιβάλ χαρακτηρίζονται στυλιστικά από επιρροές που προέρχονται φυσικά από το μακρινό 1969.

αυτά για το κοινό, το οποίο σίγουρα είχε πάρα πολύ μεγάλη ισχύ και επιρροή πάνω στην διαμόρφωση της μόδας της εποχής. Αλλά ας πάμε και λίγο στα τιμούμενα πρόσωπα. 7 εμβληματικές εμφανίσεις λοιπόν από τη σκηνή του Woodstock, απευθείας από τους καλλιτέχνες που τραγούδησαν πάνω στη σκηνή. Ξεκινώντας από τον άνθρωπο που ακούμε αυτή τη στιγμή να τραγουδάει σε live ηχογράφηση από το Woodstock, Τζο Κόκερ. Η μουσική του δεν ήταν η μόνη λεπτομέρεια που κατέληξε να μείνει αθάνατη στο χρόνο, αλλά σίγουρα έκλεψε τις εντυπώσεις και το tie-dye look το οποίο φορούσε. Ήταν πάρα πολύ γνωστό το tie-dye και ο Τζο Κόκερ μαζί. Ήταν πολύ γνωστή η αγάπη του μάλιστα για το tie-dye, και καθώς το φορούσε εκείνο το καλοκαιρινό Σαββατοκυριακό, εμφανίζεται μάλιστα σε πάρα πολλές συλλογές πασαρέλας μεταγενέστερα, σε μια έμπνευση από τον πολύ σπουδαίο καλλιτέχνη Prada, Dior και άλλοι πολύ μεγάλοι οίκοι έχουν εμπνευστεί και έχουν χρησιμοποιήσει tie-dye με τον τρόπο του Τζο Κόκερ.

ακούσει ακόμη μια live ηχογράφηση από το Woodstock, Jefferson Airplane, Somebody to Love. Ο Τζίμι Χέντριξ ανέβηκε στη σκηνή ως ο τελευταίος καλλιτέχνης του φεστιβάλ, χαρίζοντας μια ηλεκτρισμένη ερμηνεία του Star Spangled Banner, ντυμένος με ένα τζιν μπουφάν με χάντρες και κρόσια και μπλε σλιπ καμπάνα παντελόνι. Με τα χρόνια ο Χέντριξ έγινε γνωστός για το εκεντρικό του στυλ, το οποίο επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τις στρατιωτικές στολές του 19ου αιώνα, τα ιαπωνικά κιμονό, την ψυχεδέλεια και τον τόπο που αποκαλούσε σπίτι του αργότερα στη ζωή του, δηλαδή την Αγγλία. Βελούδο, βολάν, δαντέλες και ντύματα των λουλουδιών συχνά αποτελούσαν τη βάση της πολύ χαρακτηριστικής γκαρντερόμπας του αγαπημένου μας μουσικού.

Grace Slick του τον Jefferson Airplane που ακούμε μάλιστα αυτή τη στιγμή. Ντυμένος με ένα ολόλευκο σύνολο που περιλάμβανε δερμάτινο γυλαίκο, καμπάνα και πάρα πολλά κρόσια. Το στυλ της εποχής φυσικά ήταν εμπνευσμένο και σε μεγάλο βαθμό από τα ρούχα των Ιθαγενών Αμερικανών της Νότιας Αμερικής.

με μια σημαντική πληροφορία εδώ, ότι τα κρόσια φυσικά στις ενδυμασίες των Ιθαγενών Αμερικανών δεν υπηρετούσαν μόνο διακοσμητικούς σκοπούς, αλλά και πρακτικούς, καθώς βοηθούσαν το ένδυμα να αποθεί το νερό της βροχής.

Ένα νεαρό συγκρότημα από τη Νέα Υόρκη με το όνομα Σανάνα ανέβηκε στη σκηνή του φεστιβάλ νωρίς το πρωί της Δευτέρας, ντυμένο στα χρυσά, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να βάψουν με σπρέι τις μπότες τους λίγο πριν ξεκινήσει το τραγούδι τους.

Το νεαρό συγκρότημα, μάλιστα, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πληροφορία, ανακαλύφθηκε από τον ίδιο τον Τζίμι Χέντριξ. Ενώ είχαν ξεκινήσει σαν συγκρότημα στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης, ως μάλιστα doo-wop γκρουπάκι. Και μετατράπηκαν σύντομα στο κομμάτι που ακούμε αυτή τη στιγμή, In the Still of the Night.

Οι Sly and the Family Stone όχι μόνο έφεραν funk και soul στη σκηνή του Woodstock, αλλά και απίστευτο στυλ. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους, της συναυλίας τους στις 3:30 το πρωί, όλα τα μέλη φορούσαν ψυχεδελικά ρούχα όπως παντελόνια καμπάνα, φωτεινά χρώματα και φτερωτά καπέλα. Ίσως η πιο αξιμνημόνευτη εμφάνιση να είναι αυτή του frontman Sly Stone, ωστόσο, καθώς ήταν μια περίτεχνη εμφάνιση που αποτελούνταν από γιγάντια γυαλιά, χρυσές αλυσίδες, κρόσια και κεντρικές γούνινες μπότες.

Φυσικά δεν θα μπορούσε να μην κλέψει τις εντυπώσεις η αστέρας, πραγματική αστέρας, η Τζάνις Τζόπλιν. Όνομα το οποίο έχει καταφέρει και να γίνει συνώνυμο με την υποκουλτούρα της δεκαετίας του 1960. Η Τζόπλιν συχνά φορούσε μανίκια καμπάνα, φημέ γυαλιά, παλτό και πλεκτά σετ από βελούδινα παντελόνια και λοιπά και λοιπά, ενώ στη σκηνή του Woodstock εμφανίστηκε με ρούχα τα οποία είχαν πάρα πολύ έντονα χαρακτηριστικά tie-dye, μαζί φυσικά με ένα συνδυασμό από τα συνηθισμένα της κομμάτια.

Εκτός όμως από τη μοναδική της γκαρντερόμπα, η Τζόπλιν οδήγησε επίσης μία Porsche Cabriolet 1965 βαμμένη με εντυπωσιακά ψυχεδελικά σχέδια.

Λίγες ακόμη εντυπωσιακές εμφανίσεις. Η The Who. Καλοραμένο παλτό, κοντά κουρέματα. Μέχρι και το φεστιβάλ φορούσαν παντελόνια καμπάνα και πάρα πολλά κρόσια. Το στυλ τους εξελίσσεται διαρκώς μέσα στα χρόνια της καριέρας τους. Έτσι, για την εμφάνισή του στο Woodstock νωρίς την Κυριακή, ο τραγουδιστής Roger Daltrey επέλεξε ένα σουέντ κοστούμι από δέρμα ελαφιού με δερμάτινα κρόσια και χάντρες στην πλάτη. Δήλωσε μάλιστα στους New York Times ότι φόρεσε αυτό το ντύσιμο επειδή ήθελε να δημιουργήσει έναν μυστικιστικό χαρακτήρα, ενώ ερμήνευε τον Tommy, τον The Who. Ενώ το κοστούμι του μπορείτε να το δείτε στο Μουσείο Βικτόριας και Αλβέρτου στο Λονδίνο.

Και να ακούμε τη ζωντανή εκτέλεση από την αγαπημένη μας Pearl, απευθείας από τη σκηνή του Woodstock. Ας αναφέρουμε και τον τελευταίο, αλλά σίγουρα όχι κακοντυμένο. Τζέρι Γκαρσία, τον Grateful Dead, ο οποίος απεικονίζεται στις φωτογραφίες του Woodstock εκτός σκηνής, φορώντας τα εμβληματικά φημά γυαλιά του. Ένα αξεσουάρ το οποίο έχει διεισδύσει στις πασαρέλες και τις συλλογές μόδας ανά τα έτη.

0: τελευταίο όνομα στο Woodstock, τελευταίο όνομα και στην εκπομπή μας σήμερα, Jimi Hendrix με το Foxy Lady, ξανά σε ζωντανή ηχογράφηση από τη σκηνή του Woodstock. Και όσο τον αφήνουμε να μας γυρίσει πίσω στις 18 Αυγούστου του 1969, λίγο πριν τη λήξη του μεγάλου φεστιβάλ. Αναπολούμε αυτό το τεράστιο κοινό των 450.000 και παραπάνω ατόμων που παρακολουθούσαν το μουσικό φεστιβάλ με τόση λαχτάρα, τόσο θαυμασμό και τόση αγάπη για τη μουσική, για τις αξίες που υπηρετούσαν και μακάρι να υπηρετούν ακόμα. Με μερικά υπερμεγέθη ρούχα, κρεμαστά κεφαρδιά, μεγάλα σκουλαρίκια και κοσμήματα, αξεσουάρ με φτερά, δαντέλες, αλυσίδες, κορδέλες στα μαλλιά τους, κουμπιά και δαντέλα, πάρα πολλά λουλούδια. Κασκόλ, παντελόνια καμπάνα, πουκάμισα, tie-dye, πάρα πολύ χρώμα. Κομμάτια τα οποία μέχρι και σήμερα αναγνωρίζουμε ότι ανήκουν σε μια κλασική, κομψή, χίπικη γκαρδαρόμπα. Οι ειδικοί μας λένε μάλιστα ότι κάθε ρούχο επανέρχεται, επιστρέφει στη μόδα κάποια στιγμή, απλά πρέπει να υπάρχει κάτι που να το κάνει λίγο πιο ενδιαφέρον, έτσι ώστε να διατηρήσει την τάση της αγοράς, να διατηρήσει τη ζήτηση που έχει. Δεν ξέρω αν το στυλ των χιπιδών μπορεί να γίνει πιο ενδιαφέρον. Σίγουρα έχει επιστρέψει και έχει αποχωρήσει και έχει ξαναεπιστρέψει κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών στη μόδα και στις τάσεις. Ωστόσο, θεωρώ ότι το να μένουμε στην εμπορική αξία ενός κομματιού, πόσο μάλλον ενός τόσο ιστορικού κομματιού, χάνει πάρα πολύ την αξία του εγχειρήματος. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι πάλεψαν για πάρα πολλά πράγματα τα οποία σήμερα κοινωνικά θεωρούμε δεδομένα. Ωστόσο, τότε χρειάστηκε πάρα πολύ μεγάλος αγώνας. Και όταν μιλάμε για μισό εκατομμύριο ανθρώπους οι οποίοι ήταν εκεί παρόντες για 3 με 4 ημέρες σε μία φάρμα με σκοπό να απολαύσουν μουσική και να δείξουν ότι όλοι μαζί είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο και δυνατό σύνολο, τότε νομίζω ότι αξίζει απλά να κάνουμε ένα βήμα πίσω, να τους χειροκροτήσουμε, να τους θαυμάσουμε και να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε ό,τι μπορούμε από τον αγώνα τους, από το στυλ τους, από τα χρώματά τους. Φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ακούμε τα τελευταία δευτερόλεπτα από το Foxy Lady. Εμείς θα τα πούμε ξανά την επόμενη Τρίτη, φυσικά εδώ στον αέρα του Ράδιο Γάμα, στους 94 μεγάκυκλους. Μένετε συντονισμένοι, ακολουθεί πλήρες πρόγραμμα και σήμερα και όλη την υπόλοιπη εβδομάδα. Θα τα πούμε λοιπόν την επόμενη Τρίτη, 12 με 1 το μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Να είστε όλοι, όλες και όλα καλά. Στο μικρόφωνο, τον ήχο και τη μουσική ήταν η Δάφνη Μονολάκου. Καλό μεσημέρι.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα.

0: ειδήσεις.
1: Σε τροχιά σημαντικής αποσυσπήρωσης βρίσκεται η κυβερνητική παράταξη, με τη Νέα Δημοκρατία να καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό στην ιστορία των μετρήσεων της εταιρείας Alco, ακόμη και σε σύγκριση με την περίοδο πρώτου 2019. Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση για τον Α, η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί στο 22,8%, σημειώνοντας πτώση μιας μονάδας μέσα σε ένα μήνα. Η μέτρηση καταγράφει ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό, καθώς ένας στους τρεις ερωτηθέντες, το 33% δηλαδή, ανήκει στη δεξαμενή των αναποφάσιστων ή επιλέγει μικρότερα κόμματα τηρώντας στάση αναμονής απέναντι στις εξελίξεις. Στην πρόθεση ψήφου, τα κόμματα καταγράφουν τα εξής ποσοστά: Νέα Δημοκρατία 22,8, Πασόκ 12,2, Ελληνική Λύση 8, ΚΚΕ 7%, Πλέψη Ελευθερίας 5,7%, ΣΥΡΙΖΑ 3,4, Φωνή Λογικής 2,6, Μέρα 25 2,5%, Νίκη 2%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν πάντως τα ευρήματα για δυνητικά νέα κόμματα. Το ενδεχόμενο κόμματος Τσίπρα συγκεντρώνει πρόθεση στήριξης στο 17%, ενώ το κόμμα Καριστιανού εμφανίζει πρόθεση στήριξης στο 15%. Να σημειωθεί ότι η Μαρία Καριστιανού θα παρουσιάσει το κόμμα της στις 21 Μαΐου από τη Θεσσαλονίκη, από όπου και κατάγεται. Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει επίσημα την παρουσίαση του δικού του κόμματος το αργότερο στα μέσα Ιουνίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με ποιοτικούς δείκτες της δημοσκόπησης της Alco, το 82% των ερωτηθέντων θεωρεί τη διαφθορά ως το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη λειτουργία του κράτους δικαίου, ενώ το 70% καταγγέλει άμεσες κυβερνητικές παρεμβάσεις. Επιπλέον, το 78% των πολιτών πιστεύει ότι δεν υπάρχει ισονομία, το 72% ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου, το 68% εντοπίζει αδυναμία εφαρμογής των νόμων ως κύριο πρόβλημα, ενώ το 64% θεωρεί ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση δεν παρεμβαίνει στην εσωτερική πολιτική της χώρας. Σοβαρό τροχαίο έγινε χθες στο Πετρωτό Πατρών, όταν δίκυκλο που οδηγούσε 57χρονος άνδρας με κατεύθυνση από την Πατρών Κλάους προς την περιοχή του Πετρωτού εξετράπη της πορείας του. Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά, τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Σε μια κινηματογραφική επιχείρηση από πάνωπλους αστυνομικούς συνελήφθησαν τελικά οι ένοπλοι ληστές της τράπεζας στην Τιθωρέα χθες το πρωί. Συνελήφθησαν τελικά 8 άτομα και ανάμεσά τους 2 γυναίκες και οδηγήθηκαν όλοι στη Γαδά, όπου και κρατούνται. Πάντως η σύλληψη των ληστών, χωρίς να πέσει ούτε μία σφαίρα, αποτελεί επιτυχία της ΔΑΟΕ, που αντιμετώπισε βαριά οπλισμένους και με χειροβομβίδες. Σε νέα φάση έντασης φαίνεται ότι περνούν οι σχέσεις Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς από τη μια ο πρόεδρος Τραμπ διαδηλώνει τη δυσαρέσκειά του απέναντι στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να δεχτεί διαπραγματεύσεις υπό καθεστώς απειλών. Στο επίκεντρο των αντικλήσεων μπαίνει πλέον καθαρά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά η ένταση και οι εξελίξεις συνδέονται άμεσα και με την ασφάλεια στον Περσικό κόλπο, τα στενά του Ορμούς και τις ευρύτερες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Χθες ο πρόεδρος Τραμπ πραγματοποίησε σύσκεψη με την ομάδα εθνικής ασφαλείας του, εξετάζοντας τα σενάρια απεμπλοκής του από τον πόλεμο στο Ιράν. Πάντως οι αποφάσεις θα ληφθούν μετά το ταξίδι του στην Κίνα και τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται εργάτης που τραυματίστηκε σοβαρά στην Πάτρα, όταν ένα ξύλο, ένα μαδέρι, έπεσε από τα ράτσα πολυκατοικίας υπό ανέγερση και τον χτύπησε στο κεφάλι. Το εργατικό ατύχημα έγινε χθες το μεσημέρι στη συμβολή των οδών Ευρώτα και Ενιπέως στην Αγιά. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον τραυματία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου και διασωληνώθηκε. Πάντως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε το μαδέρι από την ταράτσα παραμένουν αδιευκρίνιστες και διερευνούνται.
0: Καιρός.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στην περιοχή μας, με θερμοκρασίες από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς, νότιο-ανατολικούς, δυτικούς και νοτιοδυτικούς 3 μέχρι 5 μποφόρ.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Από όλα σε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης The Legos.
5: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης The Legos.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης The Legos.
4: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
9: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94 FM.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Μία με τέσσερις κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης.

Πώς αυτοί οι τύποι οι οποίοι έχουν αναλάβει την εξουσία εκμεταλλεύονται τις κρατικές υπηρεσίες για να πλουτίσουν, για το πώς καταραίει η Ελλάδα και καταστρέφεται σταδιακά αφανίζοντας τον Έλληνα αλλά και λαιλατώντας την οικονομία και την παραγωγή. Από πού να το πιάσουμε μέχρι πού να φτάσουμε όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν παραδείγματα, υπάρχουν συγκεκριμένες χώρες που αποδεικνύουν το τι ακριβώς θα συμβεί και στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, η Αγγλία. Το γνωρίζετε ότι 13 μουσουλμάνοι δημοτικοί σύμβουλοι εξελέγησαν στο Μπέρμιγχαμ. Το γνωρίζετε ότι καταστράφηκε η Αγγλία και δεν υπάρχει γυρισμός. Τι νομίζετε, ότι στην Ελλάδα δεν θα γίνει κάτι αντίστοιχο? Γιατί δεν τους διώχνει όλους η Αγγλία? Τι πιστεύετε? Γιατί δεν κάνει απελάσεις? Αφού έχουν αδυπνιστεί, λένε, και έχουν καταλάβει το πρόβλημα, γιατί δεν κάνουν απελάσεις? Φοβούνται? Τι φοβούνται? Είναι διεφθαρμένοι και τους κρατάνε από κάπου, να το ξέρετε. Έχουν ανάγκη πλέον, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις επιλογές και με τη διαφθορά και με τον τρόπο που λειτουργεί τόσα χρόνια, όχι απλά θα τελειώσει, όχι απλά θα καταστραφεί, δεν θα ξαναυπάρξει. Είναι αυτό που περιγράφαμε πριν 2 χρόνια σε αυτή τη ραδιοσυχνότητα. Για όσους ήταν για όλους αυτούς που ήταν συντονισμένοι γνωρίζουν τι λέω. Τι θέλετε μωρέ από τη ζωή μου? Τι θέλετε? Θα πούμε για το Σταύρο. Θα πούμε. Θα σας ενημερώσω και για το Σταύρο. Μην αγχώνεστε ένα-ένα. Μην είστε παρορμητικοί. Όλοι αυτοί που ήταν συντονισμένοι λοιπόν σε αυτή τη ραδιοσυχνότητα. Κάτσε να το βάλω στο μην ενοχλείτε. Περιμένετε λίγο ένα λεπτό. Περιμένετε να βάλουμε το κινητό. Μην ενοχλείτε. Τέλος. Φτάνει τόσο.

Ωραία. Λοιπόν. Όλοι αυτοί που ήταν συντονισμένοι όλο αυτό το καιρό σε αυτή την ραδιοσυχνότητα πριν δύο χρόνια γνωρίζουν το τι ακριβώς περιγράφαμε. Περιγράφαμε μια κατάσταση στην οποία σε αυτό το πλανήτη δεν υπάρχει ισορροπία. Όταν λέω ότι δεν υπάρχει ισορροπία, τι εννοώ? Βλέπαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη γενικά, οι άνθρωποι να έχουν καινούργια κινητά, να έχουν ανέσεις, να πετάνε φαγητό, να είναι γενικά κακομαθημένοι και να μην εκτιμάνε όλα αυτά που έχουν. Ενώ στην άλλη πλευρά του πλανήτη, στη Μέση Ανατολή για παράδειγμα, οι περισσότεροι λαοί δεν έχουν να φάνε. Το ίδιο και στην Αφρική. Γιατί συνέβαινε όλο αυτό? Γιατί υπήρχαν κάποιες αυτοκρατορίες, όπως ήταν και η αυτοκρατορία της Μεγάλης Βρετανίας. Και όταν λέω αυτοκρατορία, μην το φαντάζεστε ότι είναι μέσα στα σύνορα του κράτους τα συμφέροντα που ελέγχει. Η Μεγάλη Βρετανία, όπως και η Γαλλία, όπως και η Γερμανία, όπως και διάφορες άλλες χώρες, χειραγωγούσαν κράτη είτε στην Αφρική, είτε στη Μέση Ανατολή, είτε σε άλλα σημεία του πλανήτη, είτε στη Λατινική Αμερική, όπως κάνουν πλέον οι Αμερικανοί. Και τους ρουφούσανε το αίμα μέχρι αηδίας. Κάτι παρόμοιο που γίνεται και στην Ελλάδα με τους Γερμανούς, με τους Άγγλους, με τους Αμερικανούς, με τους Ισραηλινούς, με όλους αυτούς. Και εμείς προτεκτοράτο είμαστε, μην νομίζετε. Όλα αυτά λοιπόν τα προτεκτοράτα, σε κάποια φάση, όταν είδανε ότι δεν πάει άλλο το πράγμα, όταν είδανε ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και όταν τους ήρθε μια ευκαιρία, μια δεύτερη επιλογή, η οποία δόθηκε από τους Ρώσους και τους Κινέζους, κάποιοι αλλαξοπίστησαν, να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Δηλαδή κάποιοι είπανε ότι ξέρετε κάτι, δεν μας συμφέρει πλέον να είμαστε με την Αμερική, δεν μας συμφέρει να είμαστε με τη Γαλλία, δεν μας συμφέρει να είμαστε με τη Μεγάλη Βρετανία. Ήρθε η ώρα να χαράξουμε το δικό μας δρόμο, να πάμε με τη Ρωσία, να πάμε με την Κίνα, να πάμε με τους BRICS, να πάμε με όλους αυτούς. Γιατί οι Ευρωπαίοι

είναι οι κακομαθημένοι που τόσα χρόνια ζουν στον αφρό και εκμεταλλεύονται τους υπόλοιπους και εμείς πεινάμε. Ωραία. Και κάπως έτσι συναντήθηκαν αρκετοί αρχηγοί. Μιλήσανε, κάποιοι τα βρήκανε, κάποιοι δεν τα βρήκανε, κάποιοι διαλέξανε τη Δύση, κάποιοι διαλέξανε το Ανατολικό Μπλοκ. Και έτσι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Κάποιες αφρικανικές χώρες πλέον να μην χειραγωγούνται από τη Γαλλία, να μην χειραγωγούνται από τη Μεγάλη Βρετανία, και κάπως έτσι αυτές οι χώρες να έχουν χάσει αρκετά έσοδα και αρκετή δύναμη. Γι' αυτό σας λέω ότι έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά η Μεγάλη Βρετανία. Από τη στιγμή που έφυγε από τη ζωή η Βασίλισσα, άλλαξαν πολλά. Γιατί? Γιατί ήτανε μια γυναίκα η οποία μπορούσε να διαχειριστεί την κατάσταση. Τα άφησε όλα, να πούμε, στον Κάρολο και στον Πρίγκιπς και στην Ήβη που κλαίει και φεύγει. Και ορίστε που φτάσαμε, με Στάρμερ και με μουσουλμάνους και με διάφορους άλλους ανθρώπους οι οποίοι από ό,τι φαίνεται λειτουργήσαν σαν δούριος ύπος. Τώρα θα μου πεις, εσένα τι σε νοιάζει ρε Γρηγόρη? Χτυπάνε την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να καταλάβετε ότι η Ελλάδα είναι κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άσχετα που είμαστε από την πρώτη μέρα εκεί και δεν το έχει εκτιμήσει κανένας, θα μας πάρει μπάλα και θα φτάσουμε σε σημείο, όπως έλεγε χθες ο καθηγητής την τρίτη ώρα, να μας βάλουν και να πολεμήσουμε. Γιατί μην ξεχνάτε ότι και τους Αφρικανούς τους βάζανε και πολεμούσανε. Μην ξεχνάτε ότι οι Τούρκοι έχουν χτίσει δικιά τους αυτοκρατορία. Η Τουρκία πλέον διαχειρίζεται πολλά κράτη. Γιατί υπάρχει η μουσουλμανική αδελφότητα και αν παρατηρήσετε υπάρχουν αρκετές χώρες που έχουν κάτι κοινό στη σημαία τους, που τους έχει μείνει από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν έχει τελειώσει, απλά φόρεσε τη μάσκα της Τουρκίας. Και στην ουσία αυτό συναντάμε σήμερα. Γνωρίζετε ότι αρκετές σημαίες έχουν αυτό το άστρο της Σελήνης, αυτό που έχει η τουρκική σημαία, τα σύμβολα της ημισελήνου και του αστεριού? Ψάξτε να βρείτε τη σημαία της Τινησίας, έχει τα ίδια σύμβολα. Ψάξτε να βρείτε τη σημαία της Αλγερίας, τη σημαία του Αζερβαϊτζάν, τη σημαία της Μαλαισίας, τη σημαία της Λιβύης, τη σημαία της Μαυριτανίας. Όλες αυτές οι σημαίες δεν είναι τυχαίες. Έχουν οθωμανικά σύμβολα τα οποία τους ενώνουν και είναι σύμμαχοι. Όλες αυτές οι χώρες έχουν κοινό σκοπό και αλληλοβοηθούνται. Μόνο η Αλβανία έχει το δικέφαλο αετό πιθανότατα από το Βυζάντιο και έχει πάει μαζί τους. Βλέπετε όμως το ότι υπάρχουν συμμαχίες. Η Ελλάδα με ποιους τα έχει βρει? Με αυτούς που μόνιμα την καταστρέφουν, με αυτούς που μόνιμα την αφήνουν μόνη της, με αυτούς που μόνιμα της πίνουν το αίμα. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν κάνουν πλέον κουμάντο άνθρωποι που θέλουν να σώσουν τη χώρα. Κάνουν κουμάντο άνθρωποι οι οποίοι κοιτάνε να σώσουν την πάρτη τους. Σου λέει είναι ευκαιρία. Πώς λειτουργούσαν οι ταγματασφαλίτες? Πώς λειτουργούν γενικά οι ρουφιάνοι? Σου λένε να αρπάξω εγώ το χρήμα και δεν πάνε να ψοφάνε οι άλλοι. Να αρπάξω εγώ το χρήμα και ας κάνουν ό,τι γουστάρουν οι άλλοι. Αυτά λένε. Ας πάρω εγώ τα λεφτά και δεν πάνε να καταστραφεί ο τόπος. Ας ζήσω εγώ ζωή χαρισάμενη. Ο Μητσοτάκης έτσι λειτουργεί. Και στην ουσία φυσικά εξυπηρετεί τις ξένες δυνάμεις, οι οποίοι λένε μια χαρά είναι ο Μητσοτάκης. Έτσι λένε οι ξένες δυνάμεις. Σε όλα ναι μας λέει. Τι θέλετε, θαλάσσια πάρκα? Ναι. Τι θέλετε, να χωρίσουμε το Αιγαίο για συνεκμετάλλευση? Ναι. Τι θέλετε, τη Βόρεια Ήπειρο? Ναι. Τι θέλετε, τη Μακεδονία μας? Ναι. Και ο Τσίπρας τα ίδια. Δεν φταίει μόνο ο Τσίπρας για τη Μακεδονία. Φταίνε όλοι αυτοί. Και ο Σαμαράς φταίει, και ο Μητσοτάκης φταίει, και ο Καραμαλής φταίει.
Και ο Τσίπρας φταίει και οι Πασόκοι φταίνε και οι Σιμίτες και οι Βενιζέ. Όλοι. Έβαζε η κάθε κυβέρνηση το λιθαράκι της. Και η κάθε κυβέρνηση δεν ξεκαθάριζε πράγματα. Ούτε το Πασόκ, ούτε το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το ΚΚΕ. Άλλοι δεν έχουν κυβερνήσει. Ναι, το ΚΚΕ κυβέρνησε το 89. Δεν βάλανε τους κανόνες, τα όρια που έπρεπε να βάλουν. Γιατί, δεν μπορώ να καταλάβω. Βγαίνει κάποιος κυβέρνηση. Για 9 μήνες ρε, για ένα χρόνο θέλετε, για ένα χρόνο, ναι. Από την πρώτη στιγμή που βγαίνει πρωθυπουργός, γιατί δεν βγαίνει να δηλώσει ότι η Μακεδονία είναι Ελλάδα, είναι ελληνική. Και δεν υπάρχει περίπτωση να ανεχτούμε, να ξαναπαραβιάσει κάποιος τη συμφωνία των Πρεσπών, την οποία την καταργούμε. Γιατί δεν το λέει αυτό. Γιατί δεν το λέει κανένας αυτό. Να βγει να πει ότι τέλος η συμφωνία των Πρεσπών. Τι θα μας κάνουνε, θα μας ορμήξουνε 400.000 Σκοπιανοί. Ρε να φτερνιστεί η Ελλάδα, θα αφανιστούνε αυτοί. Γιατί να μην κάνει συνεργασία με τη Σερβία. Παράδειγμα φέρνω. Γιατί να μην κάνει συνεργασία με τη Ρωσία. Και με την Αμερική, να παίξει μπάλα. Ποιο με συμφέρει περισσότερο. Εγώ δεν είμαι με κανέναν να πει. Ποιος πουλάει πετρέλαιο. Ποιοι είναι οι άνθρωποι που πουλάνε. Οι χώρες που πουλάνε. Η Ρωσία, το Ιράν, η Αμερική. Ποιοι πουλάτε ρε. Ωραία, ελάτε εδώ. Όποιος μου δώσει καλύτερη τιμή. Αυτό πλέον δεν μπορεί να συμβεί φυσικά, γιατί έχουν υπογράψει χαρτιά όλοι αυτοί οι πολιτικοί προδότες. Και πρέπει να δοθεί ένας αγώνας πολλών ετών για να μπορέσει να ξαναορθοποδήσει η Ελλάδα. Άσε που σταδιακά την έχουν εξαγοράσει όλοι και δεν ξέρω αν υπάρχει γυρισμός. Μπορεί να σας στεναχωρεί αυτό που λέω, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει γυρισμός. Πολύ φοβάμαι ότι μελλοντικά θα πάμε σε διάσπαση κράτους. Μπορεί να πάει σε εκλογές αυτό το Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη, μετά τη ΔΕΘ. Ο επόμενος που θα αναλάβει, όχι, θα βρει καμένο έδαφος. Δεν θα βρει τίποτα. Σκεφτείτε λίγο, ο επόμενος που θα γίνει πρωθυπουργός στην Ελλάδα δεν θα βρει τίποτα. Από πού να ξεκινήσει και μέχρι πού να φτάσει. Να πούμε για τη συμφωνία της Μερκοσούρ, που υποχρεούται η Ελλάδα να παίρνει κοτόπουλα με σαλμονέλα, με ταλαγμένες ντομάτες από την Τουρκία που τις ποτίζουν με λάκ για να γυαλίζουν, και τρόφιμα τα οποία είναι τίγκα καρκινογόνα. Τόσα χρόνια τρώτε καρκίνο. Το λέμε και το φωνάζουμε. Τόσα χρόνια εσύ εκεί πέρα έξω που ακούς ραδιόφωνο πρέπει να κατανοήσεις ότι τρως καρκίνο. Τι πάει να πει τρως καρκίνο. Τα προϊόντα τα οποία σου πουλάνε στο ράφι δεν έχουν ελεγχθεί. Κάποια έχουν λακ πάνω για να γυαλίζουνε, αλλά δεν είναι ελεγχμένα όπως θα έπρεπε για να μπορείς να τα καταναλώσεις. Άλλα είναι μεταλλαγμένα, άλλα έχουν ορμόνες, άλλα έχουν συντηρητικά, άλλα έχουν φάει 5 ραντίσματα και τρως φυτοφάρμακα. Και αναρωτιέσαι μετά γιατί δεν πάει καλά η υγεία σου. Γιατί δεν πάει καλά το ανοσοποιητικό σου. Είναι πάρα πολύ απλό. Διότι αυτή η κυβέρνηση, αυτό το κράτος, δεν έχει βάλει κάποια υπηρεσία να ελέγχει εξονυχιστικά το τι μπαίνει και το τι βγαίνει από την Ελλάδα. Ελέγχουνε το 1% από τα τρόφιμα που έρχονται. Το καταλαβαίνετε. Ή να το ξαναπώ. Θα σας το ξαναπώ λοιπόν.

Γιατί το έχουμε πει 10.000 φορές και δεν θέλετε να τα ακούσετε. Η καλύτερη δασκάλα είναι η επανάληψη. Τρώτε καρκίνο. Πρέπει ο Έλληνας πολίτης επιτέλους να κατανοήσει ότι τρώει καρκίνο. Τρώει καρκινογόνα προϊόντα, καρκινογόνα τρόφιμα. Όλα αυτά τα φρούτα, τα λαχανικά, το κρέας που πουλάνε σε διάφορα καταστήματα, πιθανότατα να μην έχει ελεγχθεί. Ελέγχουν περίπου το 1% από τις εισαγωγές τροφίμων. Και ξαναλέω, υπάρχουν χημικές ουσίες που είναι πάρα πολύ βλαβερές για το ανοσοποιητικό του ανθρώπου. Υπάρχουν ύποπτες ουσίες στις τροφές, όπως είναι οι ορμόνες, που λειτουργούν ως συντηρητικά για να μπορεί το τρόφιμο να είναι όμορφο. Υπάρχουν τουρκικά προϊόντα τα οποία έρχονται στην Ελλάδα που έχουν πάνω λάκ για να γυαλίζουνε. Υπάρχουν ντομάτες που περιέχουν μέσα στοιχεία από το σολομό για να αντέχουν στο κρύο. Υπάρχουν υδρογονωμένα έλαια, νητρώδη και νητρικά άλατα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία δεν γνωρίζετε και τρώτε καρκίνο καθημερινά. Αν δεν είναι το προϊόν ντόπιο από κάποιο παραγωγό της περιοχής που να ξέρει τι ραντίσματα έχει κάνει, πώς ακριβώς το έχει παράγει και τι λεπτομέρειες υπάρχουν στις οποίες έχει προσέξει, έχουμε πρόβλημα. Σοβαρό πρόβλημα. Δεν ξέρουμε τι τρώμε. Δεν ξέρουμε τι μας πλασάρουνε. Και δεν πιστεύω να εμπιστεύεστε αυτή την κυβέρνηση και αυτό το κράτος. Όταν σας λέω ότι από όλες τις εισαγωγές ελέγχεται το 1%, με τη συμφωνία της Μερκοσούρ είδατε. Ήρθανε κοτόπουλα με σαλμονέλα. Στείλανε και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο και πέμπτο φορτίο. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλα τρόφιμα. Και φτάνουνε στο ράφι και αναρωτιέστε για ποιο λόγο δεν υπάρχει ασφάλεια καταναλωτή. Πρέπει να προσέχετε, να διαβάζετε και να ξέρετε τι τρώτε. Αυτή η συμφωνία με τη Μερκοσούρ θα φέρει πολλά προβλήματα. Πάρα πολλά προβλήματα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.

0: φτάνει που δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τους θεσμούς. Δεν φτάνει που δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν θα μπορούμε να εμπιστευτούμε και τα καταστήματα στο τι πουλάνε. Είναι απίστευτο. Καλά τόσο καιρό το ζούσαμε αυτό με τα ρούχα και τα παπούτσια, όπου κάποια καταστήματα πουλούσανε παπούτσια μούφα. Δεν θέλω να πω τώρα εταιρείες. Σκεφτείτε μια επώνυμη εταιρεία που πουλάει αθλητικά παπούτσια, η οποία ας πούμε φτιάχνει ένα παπούτσι το οποίο είναι ποιότητας. Δηλαδή έχει καλή κόλλα, έχει καλή σόλα, καλό ύφασμα, ό,τι μπορείς να φανταστείς σε ένα παπούτσι καλής ποιότητας. Και το πουλάνε αυτό το παπούτσι 120 ευρώ. Η εταιρεία μπορεί να το αγοράζει πολύ λιγότερα, αλλά είναι ποιότητας, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία προσθέτουν επάνω. Τι κάνει ο Ελληνάκος? Πάει στην Κίνα, πάει στην Τουρκία, φέρνει τα κοντέινερ και πουλάει το παπούτσι αυτό, το οποίο είναι ολόιδιο με το αυθεντικό, αλλά είναι μούφα και δεν έχει αυτή την ποιότητα που έχει το αυθεντικό. Η ίδια τιμή. Την απομίμηση την πουλάει η ίδια τιμή, 120 ευρώ. Και δεν λέει σε κανέναν φυσικά ότι είναι απομίμηση. Και πας εσύ να πάρεις ένα παπούτσι της εταιρείας, γιατί πιστεύεις ότι σου παρέχει ασφάλεια αυτό το κράτος το τι αγοράζεις, και σου πουλάει ο άλλος ο απατεώνας παπούτσι απομίμηση της εταιρείας σαν αυθεντικό και πληρώνεις τα τριπλά λεφτά για ένα παπούτσι χάλιας ποιότητας. Ποιος φταίει γι' αυτό? Δεν φταίει το κράτος? Δεν φταίει το ότι δεν κάνουν έλεγχο? Εκτεθειμένοι είστε και εκεί, απλά δεν το ξέρετε. Εμπιστεύεστε τον κάθε απατεώνα. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο σε μικρά καταστήματα. Συμβαίνει και σε μεγάλα καταστήματα. Συμβαίνει και σε επώνυμα καταστήματα. Μπορεί να συμβεί και στην ίδια την εταιρεία στο κατάστημα που έχει βιτρίνα, αφού δεν την ελέγχουνε. Τώρα θα μου πεις, Γρηγόρη, ασχολείσαι με τις απομιμήσεις και με όλο αυτό συμβαίνει με τα παπούτσια και με τα τρόφιμα και με το ένα και με το άλλο. Εδώ πέρα βρήκανε τη δικογραφία του Καραϊβάζ, στο τζιπ του εκτελεσμένου Μοσχούρη, και δεν ασχολήθηκε ποτέ η εισαγγελία να δει για ποιο λόγο ήταν η δικογραφία του Καραϊβάζ στο τζιπ του εκτελεσμένου Μοσχούρη. Δεν αναρωτήθηκε ποτέ τίποτα κανένας. Όπως δεν αναρωτιούνται και το τι ακριβώς συνέβη με αυτό το ντρόν και δεν δίνει η κυβέρνηση μια απάντηση.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Ονόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
4: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
5: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Λαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Λαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
6: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
3: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
7: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
8: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, βρεις.
10: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακετό? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
11: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
10: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
11: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
10: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
12: Είναι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: κάτι σαν φιλί.
1: Ναι, αποκαλύψεις για να μπορέσουμε να φέρουμε στην επιφάνεια θέματα τα οποία απασχολούν την ελληνική κοινωνία και για να μπορέσουμε να δείξουμε στον κόσμο ποιοι πραγματικά είναι εξουσιαστές. Και έρχονται τώρα στο 90 ποιοι. Αυτοί που δεν δίνουν ούτε μία λύση. Αυτοί που απλά φωνάζουν και τσιρίζουν ότι θα φέρουν την ανατροπή. Με ποιο τρόπο θα φέρετε την ανατροπή? Αυτά θέλω να ακούσω εγώ. Τα ψεύτικα, τα λόγια, τα μεγάλα των πολιτικών. Πώς θα σώσετε την Ελλάδα? Μπορείτε να τη σώσετε αρχικά? Μπορείτε? Και εγώ δεν χαϊδεύω αυτιά. Παρεξηγούνται κάποιοι. Παρεξηγούνται ρε. Δεν μου μιλάνε. Δεν μου απαντάνε. Γιατί ασκώ κριτική. Ξέρεις τι θέλουν οι περισσότεροι πολιτικοί? Να κάτσεις σε μια γωνία και να μην μιλάς για αυτούς. Δεν είστε καλά στα μυαλά σας. Δεν είστε καλά στα μυαλά σας. Όλοι θα περάσετε από τη χτένα. Και όλοι θα υποστείτε τις συνέπειες. Και όποιος καταθέσει τις σωστές λύσεις και όποιος μιλήσει έτσι όπως πρέπουν, λύσεις τις οποίες μπορεί να υλοποιήσει κάποιος. Όχι υποσχέσεις ψεύτικες. Γιατί έχουμε ακούσει τρελές υποσχέσεις. Εδώ πέρα Ανδρουλάκης λέει να δουλεύετε 4 μέρες. 4 μέρες πόσες ώρες όμως, Ανδρουλάκη? 24 ώρες το 24ωρο, 4 μέρες. Γιατί αλλιώς δεν βγαίνει το πράγμα. Πώς θα βγει το πράγμα με τετραήμερη εργασία? Για πες μας ρε ξυπνάκια. Καλή υπόσχεση αλλά δεν βγαίνει. Τους εργοδότες τους ρώτησες? Με τετραήμερη εργασία. Εκτός άμα έχεις σκοπό και εσύ. Γιατί είχαμε δει και παλαιότερα στα συνέδρια του Πασόκ κάποιους Πακιστανούς, κάποιους ανθρώπους από τον Μπαγκλαντές και από άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής να κουνάνε σημαίακια. Εκτός αν και εσύ επενδύεις στην πακιστανική κοινότητα να πάρεις ψήφους μαζί με τη βούλτευση ή σε άλλου τέτοιου είδους κοινότητες. Έτσι μετά μπορώ να το καταλάβω. Γιατί και οι Ρωμά παίζουν χαρακτηριστικό ρόλο και οι Πακιστανοί παίζουν χαρακτηριστικό ρόλο και άλλες τέτοιου είδους μεγάλες κοινότητες. Αλήθεια, τους Πακιστανούς στο κέντρο της Αθήνας γιατί δεν τους ελέγχει η εφορία? Τους Πακιστανούς στο κέντρο της Αθήνας γιατί τους ελέγχει κανένας αν έχουν άδεια? Τους Πακιστανούς γενικά γιατί δεν τους γράφουν κανένα πρόστιμο αφού δεν πληρώνουν τίποτα? Έχει ασυλία ο Πακιστανός δηλαδή. Ο Έλληνας τα πληρώνει όλα και τρέχει και δεν φτάνει. Και οι Πακιστανοί και άλλου είδους άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από χώρες της Μέσης Ανατολής ή και παράνομοι μετανάστες, να τους ονομάσουμε έτσι, δεν πληρώνουν τίποτα. Δεν έχουν καν αφημί, δεν έχουν όνομα, δεν έχουν τίποτα, τίποτα, τίποτα. Και θα μου πεις τώρα γιατί μιλάς συγκεκριμένα για τους Πακιστανούς? Γιατί άμα ρωτήσεις κάποιον πώς μπορούν όλοι αυτοί οι παράνομοι να συνεννοούνται μεταξύ τους χωρίς να μπορεί η ελληνική αστυνομία να τους πιάσει? Εδώ παρακολουθούσαν τον αρχηγό ΓΕΘΑ από την ΕΥΠ, από το Predator, από τη Mossad, δεν ξέρω κι εγώ από πού. Δεν τους παρακολουθούσε όμως με κάποιο τρόπο όλους αυτούς, τα κινητά τους, αρχηγό ΓΕΘΑ, αρχηγό ΓΕΣ, όλους αυτούς, ναι. Τους παράνομους και τους εγκληματίες γιατί δεν μπορεί να τους παρακολουθήσει? Δεν έχουν κινητό στο όνομά τους? Ναι, δεν έχουν κινητό στο όνομά τους. Σε ποιανού όνομα έχουν κινητό, φίλοι μου? Πώς αποκαλεί η κοινωνία τα τηλέφωνα αυτά? Δεν τα αποκαλεί πακιστανικά τηλέφωνα? Για ποιο λόγο τα αποκαλεί πακιστανικά? Γιατί είναι σε ένα όνομα Πακιστανού ο οποίος δεν ελέγχεται, δεν ξέρουν καν που βρίσκεται και από εκεί ξεκινάει το κακό. Μόνο από αυτό που σας περιγράφω έχουμε πρόβλημα που δεν το λύνει κανένας και δεν θέλουν να το λύσουν. Είναι αυτό που συζητούσα και πριν πω για εκπομπή με έναν άνθρωπο εδώ πέρα, έναν κτηνοτρόφο, έναν παραγωγό, συγγνώμη, ο οποίος έλεγε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τους αγρότες ότι παίρνανε τα κονδύλια, τα δίναν στους αγρότες και οι αγρότες δεν τα διαχειριζόντουσαν έτσι όπως έπρεπε. Ναι, το κράτος γιατί δεν έκανε έλεγχο όμως, δεν αναρωτηθήκατε ποτέ? Άντε οι αγρότες θέλαν να κάνουν μαγκές. Ήθελε ο άλλος για παράδειγμα να πάρει τζιπάκι Mercedes. Δεν ήθελε να τα επενδύσει στο στάβλο. Ήθελε να πάρει τζιπάκι Mercedes να κάνει βόλτα το παίξιμούρι. Ωραία. Εσείς του δώσατε τα λεφτά να φτιάξει το στάβλο και αυτός πήρε τζιπάκι Mercedes. Τον έλεγξε ποτέ κανένας? Όχι. Γιατί δεν ήθελαν να ελέγχουν όλους αυτούς? Γιατί δεν ζητήσαν από όλους αυτούς να τους φέρουν τα παραστατικά, τα ανάλογα, για να ξέρουν ότι ρίξαν το χρήμα στους στάβλους? Θα σας πω εγώ γιατί δεν θέλανε να τους δώσουν τα παραστατικά και να κάνουν έλεγχο. Γιατί δεν θα μπορούσαν να κλέψουν. Δεν θα μπορούσαν να κλέψουν. Γιατί στήθηκαν πλεκτάνες Και εφόσον δεν υπήρχε έλεγχος, κάποιοι βγάλανε εκατομμύρια. Έτσι δεν είναι? Άρα σου λέει, θα φταίνε και οι αγρότες που δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν με αυτόν τον τρόπο τα λεφτά όπως έπρεπε, που κάποιοι το κάνανε. Και εμείς θα μπορούμε να κάνουμε αυτό που γουστάρουμε. Δεν λειτουργεί όμως έτσι σωστά ένα κράτος. Και τώρα σου ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα αρέστα. Γιατί? Γιατί αυτό το κράτος και αυτές οι κυβερνήσεις, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, δεν ήταν υπέρ του ελέγχου. Εγώ φωνάζω και τσιρίζω και αφήνω το λαρίκι μου πάνω σε ένα μικρόφωνο κόντρα σε κάθε δίθεντα ή και κόντρα σε κάθε άνθρωπο που δηλώνει αντισυστημικός, ενώ δεν είναι, ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να χτιστεί είναι ελεγκτικοί φορείς. Γιατί με έλεγχο θα ξέραμε που πάνε τα λεφτά, αν τα επενδύει κάποιος όπως πρέπει, και αν δεν τα επενδύει όπως πρέπει, θα μπορούσαμε να του τα ζητήσουμε πίσω για να τα δώσουμε σε έναν άλλον άνθρωπο, ο οποίος θέλει όντως να φτιάξει την εργασία του. Να επενδύσει την εργασία του, καταλάβατε? Αλλά πέρα από τη ρεμούλα, δίνανε και φράγκα σε συγκεκριμένους αγροτικούς συνεταιρισμούς για ψηφαλάκια. Και εκεί έρχεται η εξαγορά ψήφων, γιατί εκλογοδικείο δεν υπάρχει. Και στην εξαγορά ψήφων, όταν αναφέρουμε αυτήν εδώ πέρα τη φράση, εξαγορά ψήφων, ξέρετε ότι το επόμενο που πρέπει να αναφέρουμε είναι η λέξη νοθεία. Το λέει και ο ποινικός κώδικας. Δεν επιτρέπεται κάποιος να εξαγοράζει ψηφοφόρους. Δεν επιτρέπεται κάποιος να δίνει λεφτά σε κάποιον για να πάει να τον ψηφίσει. Δεν επιτρέπεται κάποιος να κάνει κατάχρηση εξουσίας για να μπορέσει να βολεύσει κόσμο ή να κάνει ρουσφέτη με αντάλλαγμα. Όλα αυτά είναι νοθεία στις εκλογές. Και πείτε μου εσείς, έχει δίκιο ο Γρηγόρης ή δεν έχει όταν μιλάει για νοθεία? Εννοείται ότι έχει. Και το ξέρετε όλοι ότι έχω δίκιο. Στις εκλογές υπάρχει νοθεία. Και άμα θέλουν οι δημοκράτες που ορμάνε με τα ελληνικά χόξες και με ομάδες αλήθειας και ομάδες αναλήθειας και όλους αυτούς, ας έρθουν να τους εξηγήσουν τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί από ό,τι φαίνεται μας το παίζουνε χαζί. Πού είναι η ΟΝΕΔ που ερχόταν παλιά στα live μου και φώναζε και τσίριζε και κλεγότανε? Κρυφτήκατε στις τρύπες σας, τι έγινε? Φοβηθήκατε ότι δεν μπορείτε να ξανακερνάτε μπουκάλια στα κλαμπάκια για να πηγαίνουν τα παιδάκια να ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία? Σε μας τα πουλάτε ρε αυτά, σε τα μας. Αλλά έχει χάρη που έχω δικαστήρια και δεν ασχολούμαι. Έχει χάρη που έχω δικαστήρια. Λοιπόν, όταν λέγαμε εδώ πέρα ότι τα εμβόλια είναι επικίνδυνα, μας λέγατε συνωμοσιολόγους. Τώρα έρχεται κι άλλο εμβόλιο, ετοιμαστείτε. Μετά το Σεπτέμβριο θα σφίξουν τα λουριά. Για όλα, και για την ηλεκτρονική βιομετρική ψηφιακή ταυτότητα, και για τα εμβόλια, και για τις τράπεζες, και για όλα. Να δούμε εκεί τι θα κάνετε. Για τα σκοτεινά χρόνια που έρχονται. Να δούμε. Άκου, εκεί ξέχασε ο λογιστής του Ανδρουλάκη να δηλώσει 1 εκατομμύριο ευρώ που έχει στο εξωτερικό. Θέλω να αναφέρω κάτι και για τον Σταύρο Φλόρο, αυτόν τον νέο που έπαθε ό,τι έπαθε στο Survivor. Το πρώτο πράγμα που έκανε αυτή η παραγωγή, φίλοι μου, είναι να ανακοινώσει το ότι δεν φταίει. Μιλάω για τον Ατζούν και πώς λέγονται, Τσουτσούν Μίντια. Τσουτσούν Μίντια. Όχι Τσουτσούν. Όχι Τσουτσούν. Τσουτσούν Μίντια. Όχι, Ατζούν Μίντια. Ναι. Το πρώτο πράγμα που κάνανε είναι να βγούνε να πούνε ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν εκτός ορίων στην παραλία. Ο άνθρωπος αυτός δεν είχε μαζί του τη σημαδούρα. Τα πρώτα πράγματα που δηλώσαν αυτά είναι. Δεν μας είπαν αν είναι καλά το παιδί. Πετάξαν από πάνω τους κάθε φήνη. Το πρώτο πράγμα. Εδώ πέρα μιλάμε ότι υπάρχει ακροτηριασμός. Του κόψανε το αριστερό πόδι, το καταλαβαίνετε? Του κόψανε το αριστερό πόδι. Γιατί πήγε για ψαροντούφεκο και η συγκεκριμένη εταιρεία, το συγκεκριμένο κανάλι και όλη αυτή η συμφωνία που έχουν, τέλος πάντων, κάποιος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη, δεν παρήχαν την ανάλογη ασφάλεια. Δεν βάλανε τα όρια. Γιατί να περνάει από εκεί τουριστικό ταχύπλοο με 2 μηχανές εφόσον υπάρχουν παίκτες που κάνουν ψαροντούφεκο? Και δεν θέλω να πιστεύω ότι αυτό το παιδί που κινδυνεύει ακόμα η ζωή του, γιατί τα 2-24 ώρα από τη στιγμή που έχει πάθει κάτι είναι κρίσιμα όταν έχει χάσει τόσο αίμα, και δεν τον βρήκε καν η παραγωγή, τον βρήκανε οι Τούρκοι από το αντίστοιχο παιχνίδι στην Τουρκία. Από το τουρκικό Survivor. Οι άνθρωποι εκείνοι τον βρήκανε και τον σώσανε. Παραγωγή δεν θα είχε πάρει πρέφα. Και μαζί του ήταν και ένας ακόμα παίκτης, ο Μάνος, ο οποίος έπαθε νευρικό κλονισμό. Λογικό είναι, αφού είδε μπροστά του ένα ταχύπλο, να κόβει στη μέση τον άλλο τον παίκτη. Για βάλε τον πατέρα να ακούσουμε τι έχει δηλώσει. Βάλ τον, ναι, στο Μέγκα τα δήλωσε, δεν πειράζει, ναι, δεν τα δήλωσε σε εμάς, τα δήλωσε στο Μέγκα. Βάλε να ακούσουμε τι δήλωσε ο πατέρας τώρα, άστα αυτά.
0: Σου είπα ακριβώς.
2: Θέλουμε να μας πείτε τι ακριβώς συνέβη με τον γιο σας.
3: Η κατάσταση ήταν σοβαρή. Έχει περάσει το πρώτο 24ωρο. Ακροτριάστηκε το ένα πόδι και το άλλο πόδι έχει σοβαρό θέμα στον αστράγαλο.
2: Έχετε μάθει πώς έχει γίνει?
3: Ήταν αψαροτούφεκο. Πέρασε ένα σκάφος με δύο εξολέμβιες μηχανές. Είχε και σημαδούρα, άσχετα που γράφουν μερικοί ότι δεν είχε. Ήταν μπροστά και άλλος παίκτης και το σκάφος χτύπησε με τις προπέλες και το γιο μου και τη σημαδούρα. Μετά έχασε αρκετό αίμα. Έκανε περίπου 40 λεπτά για να φτάσει στο νοσοκομείο. Έχασε κι άλλο αίμα στην πορεία. Το ότι αίσθησε είναι θαύμα.
2: Θα μεταβείτε στον Άγιο Δομήνικο?
3: Θα μεταβούν κάποια συγγενικά πρόσωπα, παλικάρι μου.
2: Περαστικά να ευχηθούμε.
3: Σε ευχαριστώ, παλικάρι μου.
1: Του κόψανε το πόδι και υπάρχει περίπτωση να κοπεί και το, να μην επανέλθει και το άλλο. Και αντί για να πει ο συγκεκριμένος παραγωγός του reality, του παιχνιδιού, όπως θέλετε πείτε το, ότι θα βάλω το ιδιωτικό τζέτ μου να πάει η οικογένεια δίπλα σε αυτό το παίκτη, τους έβαλε να πάνε με την πτήση της γραμμής. Καταλαβαίνετε τι τραβάνε αυτοί οι γονείς. Στείλαν το παιδάκι τους 21 χρονών να το προσέχουνε σε ένα τηλεπαιχνίδι, γιατί νόμιζαν ότι παρέχει ασφάλεια. Και το παιδάκι αυτό θα γυρίσει χωρίς πόδια. Καταλαβαίνεις τι λέμε? Να ξέρεις ότι το παιδί σου είναι στην εντατική, στην άλλη άκρη του πλανήτη, και αντί για να σε βάλουν μέσα ένα τζετ όλοι αυτοί οι δισεκατομμυριούχοι, να σε πάνε δίπλα του ενώ κινδυνεύει η ζωή του, να σου λένε ότι συμπληρώνουν εισιτήρια για μια πτήση της γραμμής και πρέπει να περιμένεις να πάει Τετάρτη. Τη Τετάρτη θα πετάξουν οι άνθρωποι να πάνε να δουν το γιο τους που έπαθε ό,τι έπαθε εκεί πέρα. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα. Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι, κινδυνεύει μια ανθρώπινη ζωή γιατί κάποιοι δεν είχαν λάβει τα μέτρα τους. Και για να δούμε, αυτοί είναι ικανοί αύριο να συνεχίσουν το τηλεπαιχνίδι? Εγώ τους έχω ικανούς. Είναι ικανοί αυτοί για την τηλεθέαση να συνεχίσουν το παιχνίδι σαν να μην έγινε τίποτα και απλά να μην υπάρχει αυτός ο παίκτης εκεί πέρα? Όλα τα περιμένω από αυτούς. Αλήθεια σου, δεν ξέρω αν θα συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά όλα τα περιμένω. Εδώ έχουμε δει τους άλλους τους συγγενείς που τους στηρίζαμε ενεργά εδώ πέρα μέσα να το παίζουν πρωταγωνιστές. Εδώ έχουμε δει κάτι τσουτσέκια να μας κουνάνε το δάχτυλο. Αλλά σας λέω και χάρη που δεν μπορώ να ασχοληθώ. Έχουνε δει κι αν έχουνε δει τα μάτια μας. Η κυρία Καριστιανού τρώει με τον πρόεδρο, τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕΑΕΚ. Κάνει γνωριμίες. Και από ό,τι γνωρίζω, γιατί διάβασα κάποια πραγματάκια στο διαδίκτυο, δεν τα υιοθετώ, αλλά τα διάβασα. Κυκλοφορούν κάποιες πληροφορίες. Μάλλον έχει υπάρξει και το βάπτισμα του πυρός στην υψηλή διαπλοκή. Μάλλον έχει βάλει στα σαλόνια, στο κολονάκι. Με δείπνους. Με καφεδάκια. Με όλα. Βρε βρε πως αλλάζει ο καιρός. Βρε βρε πως αλλάζουν οι άνθρωποι. Και την ίδια ώρα θέλουν να βγάλουν στο σφυρί ακίνητο, στο οποίο κατοικεί 103 ετών γυναίκα. Θέλουν να βγάλουν στην κούτα γυναίκα η οποία έχει φτάσει 103 ετών. Αντί για να την πάρουν αυτή τη γυναίκα και να την προσέχουμε και να της πληρώνουμε τα πάντα που συντηρούμε, να πούμε, το κάθε πολιτικό απατεώνα, και δεν συντηρούμε όλες αυτές τις γιαγιάδες που όχι απλά έχουν ζήσει πράγματα. Αυτές οι γυναίκες έπρεπε να τις έχουμε όλη μέρα σε συνέντευξη, να μας λένε το τι έχει συμβεί, το τι έχουν ζήσει, το τι έχουν περάσει, να καταγράφεται η ελληνική ιστορία και δείτε πώς συμπεριφέρονται σε μια γυναίκα 103 ετών. Την πετάνε στην κούτα και της παίρνουν το σπίτι. Και εσύ μου λες να εκτιμώ και να σκέφτομαι και να μην είμαι σκληρός στο λόγο μου. Αυτοί δεν είναι σκληροί στις πράξεις τους. Δεν είναι. Είναι. Μήπως θα πρέπει και εμείς να γίνουμε σκληροί στις πράξεις μας. Αναρωτιέμαι. Ναι, την κορούλα του πρωθυπουργού τη φέρανε. Εννοείται αυτό, πλάκα μας κάνεις. Εννοείται, πλάκα μας κάνετε. Εδώ πέρα παθαίνει να πούμε ο πατριάρχης ή κάποιος μητροπολίτης τίποτα και σηκώνεται F16 να πάει να τον πάρει. Προθέσεις πήγα σε μια ταβέρνα, όλα τα μάξια κανονικά παρκαρισμένα, του μητροπολίτη μέσα στη μέση του δρόμου παρκαρισμένο. Το έχω φωτογραφίες, μην πουλάτε τρελά. Το έχω φωτογραφίες στο αυτοκίνητο του μητροπολίτη, το οποίο το είχε παρατήσει ο οδηγός, λες και είναι να πούμε ο πλανητάρχης μέσα στη μέση του δρόμου. Γιατί? Για να κατέβει τώρα ο μητροπολίτης να πάει να φάει. Μαγιά τώρα, κατάλαβες? Όλοι παρκαρισμένοι κανονικά, και να πω ότι δεν είχε και θέσεις, είχε θέσεις. Του μητροπολίτη το αυτοκίνητο παρκαρισμένο μπροστά στο μαγαζί, διπλοπαρκάρισμα. Και μέσα ο μητροπολίτης να τρώει άνετος. Και στην τελική ο οδηγός γιατί να κατέβει να φάει? Να πάρει τα μάξι και να πάει να το παρκάρει και να περιμένει μέσα στα μάξι. Τέτοιου είδους βλαχομαγκές και τέτοιου είδους δαηλίκια αν έχετε ο Έλληνας πολίτης. Και πού ήταν εκεί η αστυνομία? Εγώ άμα έκανα κάτι παρόμοιο θα με γράφανε? Θα μου παίρνανε τις πινακίδες? Θα μου ξυλώνανε ότι έχω και δεν έχω? Ναι, αυτόν γιατί δεν τον ξυλώνουνε? Επειδή είναι μητροπολίτης. Εντάξει ρε φίλε, μητροπολίτης είσαι. Άραξε λιγάκι. Ηρέμησε. Κανονικά οι ορθόδοξοι πρέπει να είναι ταπεινοί. Όχι να το παίζουνε ιστορία με αλαζονία. Αυτά είναι που με εκνευρίζουνε και με λέτε μετά Γρηγόρη γιατί τα βάζεις με τον κλήρο. Γιατί τα βάζω με τον κλήρο? Γιατί έχει ξεφύγει η κατάστασή τους. Πρέπει να μετανοεί όλη μέρα για την αλαζονία του. Αλλά τα λεφτά είναι πολλά, για να μην πούμε τι αυτοκίνητο είχε. Μερσεντικό S500. Μερσεντικό S500, έτσι σας το λέω. 150 χιλιάρικα αμάξι. 150 χιλιάρικα αμάξι. Εγώ δεν εμπιστεύομαι κανέναν από όλους αυτούς, σας το λέω να το ξέρετε, επειδή μου φουστέλνετε και διάφορα ονόματα. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Τελεία και παύλα. Τελεία και παύλα. Όσους ανθρώπους γνωρίζω και όσοι μου εμπνέουν εμπιστοσύνη, έχω να πω τα καλύτερα. Υπάρχουν πολλοί διπρόσωποι. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι παρουσιάζονται σαν εθνοσωτήρες και παίζουν το παιχνίδι του συστήματος. Να το θυμάστε αυτό που σας λέω. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που εμφανίζονται ως εθνοσωτήρες ενώ έχουν υπογράψει χαρτιά και είναι τσιράκια του συστήματος. Εγώ δεν πολιτεύομαι. Δεν με νοιάζει. Αυτοί πάνε για να μπουν στη Βουλή. Να ακούτε τι σας λέω. Εγώ δεν έχω κάτι να κερδίσω από εσάς. Κοιμάστε όρθιοι. Εγώ και αύριο να σταματήσω και να σηκωθώ να φύγω, να βάλω αντικατάσταση έναν άνθρωπο να κάνει εκπομπές εδώ πέρα, δεν αλλάζει κάτι για μένα. Σας το λέω ξεκάθαρα, να μια χαρά να πάω κι εγώ στο χωριό, να βάλω δυο κατσίκες, 10 κότες και μια χαρά θα είμαι στην ησυχία μου, θα βλέπω όλη μέρα τα δέντρα. Το ότι ασχολούμαι γιατί δίνω έναν αγώνα και πιο πολύ το κάνω για εμένα, δεν το κάνω για εσάς. Για τη δική μου συνείδηση. Και με έχετε αμφισβητήσει πολλές φορές και έχω περάσει πολλές φορές τη δοκιμασία και όλες τις φορές επιβεβαιώθηκα. Άρα δεν χρειάζεται πλέον να το συζητάμε για το αν λέω ή δεν λέω την αλήθεια. Λέω την αλήθεια. Και υπάρχουν πρόσωπα τα οποία έρχονται ως εθνοσωτήρες και είναι τσιράκια του συστήματος. Και θα σας εξηγήσω και γιατί είναι τσιράκια του συστήματος. Γιατί υπάρχουν τόσο πολλά πιόνια. Υπάρχουν τόσο πολλοί που με μάσκες φέρνουν τη διχόνια, που με μάσκες φέρνουν τη διάσπαση, για να κάνουν χάρη στο Μητσοτάκη. Χάρη στο Μητσοτάκη, έτσι όπως σας το λέω. Γιατί στόχος είναι η διάσπαση. Και ο Τσίπρας, δικό τους παιδί είναι. Αυτοί τον επαναφέρανε στη μάχη, την πολιτική. Για να φέρει διάσπαση. Και ο Σαμαράς δικό τους παιδί είναι. Γιατί δεν πάνε να κάνουν μηνύσεις αυτοί? Τους παρακολουθούσαν. Γιατί δεν πάει ο Σαμαράς να κάνει μηνύση? Γιατί? Τους επαναφέρουν στον πολιτικό στίβο για να υπάρχει διάσπαση. Και δεν είναι οι μόνοι. Είναι κι άλλοι που θα εμφανιστούν στον πολιτικό στίβο για να φέρουν τη διάσπαση. Και είναι πολλοί, ξαναλέω, οι συστημικοί, που δεν ξέρετε ποιοι είναι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε ποιοι είναι. Και έχω στοιχεία για όλους. Όταν λέω για όλους έχω στοιχεία που αποδεικνύουν το ότι είναι διεφθαρμένοι και τσιράκια του συστήματος. Και καλύτερα να με πούνε τρελό παρά δειλό. Απλά πραγματάκια. Γιατί κι άλλοι έχουν στοιχεία και δεν τα βγάζουν στη φόρα. Εγώ θα τα βγάλω στη φόρα. Κι ας χαλάσουνε φιλίες, κι ας χαλάσουνε όλα. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει, σας το λέω ξεκάθαρα. Λίγοι είναι αυτοί που λένε την αλήθεια. Λίγοι είναι αυτοί που πραγματικά αγωνίζονται και το έχουν αποδείξει με πράξεις. Και συνήθως, να το ξέρετε αυτό, αυτοί που αγωνίζονται και λένε την αλήθεια τρώνε την περισσότερη λάσπη. Γιατί? Γιατί το σύστημα προσπαθεί να τους εξοντώσει. Δείτε ποιους βοηθάει το σύστημα, ποιες κιουρές τις τραβολογάνε από πάνελ σε πάνελ για δηλώσεις και για συνεντεύξεις για να τις κάνουν διαφημίσεις. Δείτε τα συστημικά site ποιους διαφημίζουν καθημερινά για να φέρουν τη διάσπαση και να παιχτεί το παιχνίδι του συστήματος και έλα μετά να μου ξαναπείς. Έλα μετά να μου ξαναπείς αν έχω ή δεν έχω δίκιο. Γιατί από εκεί θα πρέπει να κρίνετε τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά τόσο μυαλό έχει ο Έλληνας, δεν μπορεί να διαβάσει την κατάσταση. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, δυστυχώς. Ό,τι του πλασάρουνε το πιστεύει, ό,τι του πλασάρουνε το θαυμάζει, ό,τι του πλασάρουνε το επικροτεί, ό,τι του πλασάρουν το στηρίζει. Ό,τι του πλασάρουν το στηρίζει. Αυτή είναι η λέξη που ταιριάζει απόλυτα. Σας πλασάρουν την Κωνσταντοπούλου, θα ψηφίζετε Κωνσταντοπούλου. Σας πλασάρουν άλλους, θα ψηφίζετε τους άλλους. Όποιον σας πλασάρουν, αυτό θα στηρίζετε. Έτσι είναι. Κι άμα δεις τις συζητήσεις κάνουν στα πάνελ, δεν καταλαβαίνω. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει, ρε φίλε, 5%. Γιατί σε κάθε πάνελ έχει βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ? Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει σε καμία περίπτωση 15%. Το θέλουν απλά αξιωματική αντιπολίτευση. Ένα 8% με το ζόρι έχει το ΠΑΣΟΚ. Γιατί σε κάθε πάνελ έχει μόνο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ? Ο Κόκαλης, ο Γαϊτάνης και Αναστασίου. Ποιοι είναι όλοι αυτοί, ρε? Και γιατί να τους ακούω εγώ όλους αυτούς? Τι έχουν κάνει αυτοί για την Ελλάδα? Πέρα από το να δηλώνουν πράγματα στα κανάλια, τίποτα δεν έχουν κάνει. Ανίκανοι είναι. Ξέρετε γιατί είναι ανίκανοι? Γιατί αν είχαν κάνει θα το ξέραμε. Αν είχαν κάνει κάτι σοβαρό θα το ξέραμε. Ανύπαρκτοι και ανίκανοι. Μόνο λόγια και αρώματα και φρουφρού. Γι' αυτό θα τους αφιερώσω τραγουδάκι. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Νάστο να μιλήσουμε για όλο αυτό που συμβαίνει με τις ένοπλες δυνάμεις, με τα ντρόουν. Με αυτό που βρέθηκε στην Πρέβεζα, με την Άρκη. Και γενικά για το αν η Ελλάδα τελικά θα εμπλακεί σε πόλεμο. Τρίτη ώρα θα είναι μαζί μας ο κύριος Ζελελίδης να μιλήσουμε για τα θαλάσσια πάρκα, για τον 25ο Μεσημβρινό, γιατί πάμε για συνεκμετάλλευση Αιγαίου. Πάνε να παραδώσουν το Αιγαίο σταδιακά αυτοί οι πολιτικοί προδότες και δεν μιλάει κανένας. Οπότε παραμένετε συντονισμένοι. Επανέρχομαι μετά το δελτίο ειδήσεων. Το τραγούδι αφιερωμένο σε όλους αυτούς τους πολιτικούς και σε όλους αυτούς τους δίθεν εθνοσωτήρες. Δεν τρώμε παπά. Δεν θαυμάζουμε εμείς κανέναν. Εμείς πάμε με την αλήθεια. Όσο και αν θέλετε να σας χειροκροτάμε, δεν πρόκειται να το κάνω.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Σε τροχιά σημαντικής αποσυσπήρωσης βρίσκεται η κυβερνητική παράταξη, με τη Νέα Δημοκρατία να καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό στην ιστορία των μετρήσεων της εταιρείας Alco, ακόμη και σε σύγκριση με την περίοδο πρώτου 2019. Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση για τον Α, η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί στο 22,8%, σημειώνοντας πτώση μιας μονάδας μέσα σε ένα μήνα. Η μέτρηση καταγράφει ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό, καθώς ένας στους τρεις ερωτηθέντες, στο 33% δηλαδή, ανήκει στη δεξαμενή των αναποφάσιστων ή επιλέγει μικρότερα κόμματα τηρώντας στάση αναμονής απέναντι στις εξελίξεις. Στην πρόθεση ψήφου, τα κόμματα καταγράφουν τα εξής ποσοστά: Νέα Δημοκρατία 22,8, Πασόκ 12,2, Ελληνική Λύση 8, ΚΚΕ 7%, Πλέψη Ελευθερίας 5,7%, ΣΥΡΙΖΑ 3,4%, Φωνή Λογικής 2,6%, Μέρα 25 2,5%, Νίκη 2%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν πάντως τα ευρήματα για δυνητικά νέα κόμματα. Το ενδεχόμενο κόμματος Τσίπρα συγκεντρώνει πρόθεση στήριξης στο 17%, ενώ το κόμμα Καριστιανού εμφανίζει πρόθεση στήριξης στο 15%. Να σημειωθεί ότι η Μαρία Καριστιανού θα παρουσιάσει το κόμμα της στις 21 Μαΐου από τη Θεσσαλονίκη, από όπου και κατάγεται. Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει επίσημα την παρουσίαση του δικού του κόμματος το αργότερο στα μέσα Ιουνίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με ποιοτικούς δείκτες της δημοσκόπησης της Alco, το 82% των ερωτηθέντων θεωρεί τη διαφθορά ως το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη λειτουργία του κράτους δικαίου, ενώ το 70% καταγγέλει άμεσες κυβερνητικές παρεμβάσεις. Επιπλέον, το 78% των πολιτών πιστεύει ότι δεν υπάρχει ισονομία, το 72% ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου, το 68% εντοπίζει αδυναμία εφαρμογής των νόμων ως κύριο πρόβλημα, ενώ το 64% θεωρεί ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση δεν παρεμβαίνει στην εσωτερική πολιτική της χώρας. Σοβαρό τροχαίο έγινε χθες στο Πετρωτό Πατρών, όταν δίκυκλο που οδηγούσε 57χρονος άνδρας με κατεύθυνση από την Πατρών Κλάους προς την περιοχή του Πετρωτού εξετράπη της πορείας του. Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά, τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Σε μια κινηματογραφική επιχείρηση από πάνωπλους αστυνομικούς συνελήφθησαν τελικά οι ένοπλοι ληστές της τράπεζας στην Τιθωρέα χθες το πρωί. Συνελήφθησαν τελικά 8 άτομα και ανάμεσά τους 2 γυναίκες και οδηγήθηκαν όλοι στη Γαδά, όπου και κρατούνται. Πάντως η σύλληψη των ληστών, χωρίς να πέσει ούτε μία σφαίρα, αποτελεί επιτυχία της ΔΑΟΕ, που αντιμετώπισε βαριά οπλισμένους και με χειροβομβίδες. Σε νέα φάση έντασης φαίνεται ότι περνούν οι σχέσεις Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς από τη μια ο πρόεδρος Τραμπ διαδηλώνει τη δυσαρέσκειά του απέναντι στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί διαπραγματεύσεις υπό καθεστώς απειλών. Στο επίκεντρο των αντιγκλήσεων μπαίνει πλέον καθαρά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά η ένταση και οι εξελίξεις συνδέονται άμεσα και με την ασφάλεια στον Περσικό κόλπο, τα στενά του Ορμούζ και τις ευρύτερες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Χθες ο πρόεδρος Τραμπ πραγματοποίησε σύσκεψη με την ομάδα εθνικής ασφαλείας του, εξετάζοντας τα σενάρια απεμπλοκής του από τον πόλεμο στο Ιράν. Πάντως οι αποφάσεις θα ληφθούν μετά το ταξίδι του στην Κίνα και τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται εργάτης που τραυματίστηκε σοβαρά στην Πάτρα, όταν ένα ξύλο, ένα μαδέρι, έπεσε από τα ράτσα πολυκατοικίας υπό ανέγερση και τον χτύπησε στο κεφάλι. Το εργατικό ατύχημα έγινε χθες το μεσημέρι στη συμβολή των οδών Ευρώτα και Ενιπέως στην Αγιά. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον τραυματία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου και διασωληνώθηκε. Πάντως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε το μαδέρι από την ταράτσα παραμένουν αδιευκρίνιστες και διερευνούνται.
2: Καιρός.
3: Ηλιοφάνεια σήμερα στην περιοχή μας, με θερμοκρασίες από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς, νότιο-ανατολικούς, δυτικούς και νοτιοδυτικούς, 3 μέχρι 5 μποφόρ.
2: Η στιγμή.
0: στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
5: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
6: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
6: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
6: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
6: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
9: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
10: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
11: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
13: Ράδιο Γάμα 94FM.
14: Σε ενημερώνουμε και σου προσφέρουμε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
15: Θέλεις οικονομία? Βρυξέλλης Μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Στραγγιστά το τάλενο σκύλου τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17, μόνο 2,99. Στραγγιστά το τάλενο σκύλου τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17.

0: ποιος είναι ακριβώς η μορφή και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατοικώρα ή καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δραστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.
1: Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αρετές που το οδηγεί η περηφάνεια, αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί στην κούραση. Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αμαρτίες που το οδηγεί η ταπείνωση, αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί στο παράδεισο. Ένας Άγιος είπε, στην κούραση θα είναι και πατριάρχε και αρχιεπίσκοποι και επίσκοποι και ηγούμενοι και πνευματικοί πατέρες και ξημολόγοι και μοναχοί και λαϊκοί και παρθένοι θα είναι στην κόλαση. Μόνο οι ταπεινοί δεν πηγαίνουν στην κόλαση. Ταπεινός είναι αυτός που θέλει, όλοι είναι Άγιοι και αυτός αμαρτωλός.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Παναγιώτη Νάστο. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Μας ακούτε?
1: Ναι, ναι, μια χαρά.
0: Κύριε Παναγιώτη, τι γίνεται στο Ιόνιο? Έχουμε βρει ένα ντρόν με πυρομαχικά. Τώρα βρίσκουν στην Πρέβεζα μια ανάρκη. Θέλουν οι Ουκρανοί να εμπλέξουν τη χώρα μας σε πόλεμο με τη Ρωσία?
1: Κοιτάξτε, το γεγονός ότι οι Ουκρανοί έχουν μια βάση στη Μισράτα με 200 άτομα τα οποία είναι ειδικευμένα πάνω στα USV, δηλαδή στα θαλάσσια ντρόν, είναι γνωστό. Τώρα, από εκεί και μετά, μένει να δούμε τη διαδρομή που έχει το ανεβρεθέν USV, το οποίο είναι ουκρανικής προέλευσης, ούτως ώστε να μας πούνε οι αρχές από πού ξεκίνησε, ποιος ήταν ο στόχος του και η διαδρομή του. Γιατί το νούμερο ένα συλλογισμό τον οποίο κάνουμε είναι ότι έφυγε από τη Μισράτα της Λιβύης, όπου υπάρχει εκεί, όπως είπα.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Κάθε πρωί μαζί, 10-11.
1: Μεταφέρει με τρένο και φυσικό αέριο κατά παράβαση των διεθνών συνθήκων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Βεβαίως αυτό είναι μια πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη, διότι όπως πολύ σωστά προείπατε, ουσιαστικά διαδραματίζεται εντός της ελληνικής

0: κυριαρχίας και από εκεί και μετά η εμπλοκή της χώρας μας άθελά της ισχύει. Τώρα το θέμα είναι ότι επειδή αυτά τα ντρόν, τα θαλάσσια έχουν βεληνικές περίπου γύρω στα 800 χιλιόμετρα, βολεύει δεν είναι η σωστή λέξη, ανταποκρίνεται η απόσταση από την Ισράτα μέχρι την Λευκάδα να είναι τέτοια, άρα η πιθανότητα ενισχύεται. Όμως εγώ, κύριε Γρηγόρη, θα θέσω υπόψη σας δύο παραμέτρους, γιατί αυτά που λέμε είναι εικασίες. Αυτά που θα σας πω όμως είναι γεγονότα τα οποία δεν επιδέχονται αμφισβήτηση. Το πρώτο γεγονός είναι ότι την περίοδο αυτή διεξάγεται στον Άραξο η νατοϊκή άσκηση Tiger Meet, στην οποία μετέχει φυσικά η χώρα μας, είναι αεροπορική άσκηση και μετέχουν συνολικά από χώρες του ΝΑΤΟ 50 μαχητικά αεροσκάφη. Σύμφωνα λοιπόν με το επίσημο site, επαναλαμβάνω, της πολεμικής αεροπορίας, της δικής μας, οι ασκήσεις είναι εναέριες και έχουν μεταξύ άλλων και την εξέταση αεροπορικών επιχειρήσεων κατά θαλασσίων στόχων και, προσέξτε, και παρεμβολών. Κρατάμε λοιπόν τη λέξη παρεμβολές. Τώρα, το συγκεκριμένο ουκρανικό USV δεν βρέθηκε στην ανοιχτή θάλασσα, αλλά βρέθηκε σε μια σπηλιά. Γιατί ενώ ήταν σε κατάσταση λειτουργίας, αυτό παραπέμπει ότι το συγκεκριμένο οδηγήθηκε εκεί και δεν παρασύρθηκε όπως λέγεται. Γιατί εφόσον είναι σε κατάσταση λειτουργίας, πηγαίνει κάπου, γιατί όμως, για να καλυφθεί από την εναέρια επιτήρηση. Διότι ως γνωστόν στη σπηλιά, μέσα στη σπηλιά, από πάνω από τον αέρα, δεν μπορεί να ανοιχτευτεί ούτε από δορυφόρο, ούτε από κάποιο πτυτικό μέσο. Αυτά λοιπόν είναι δύο σοβαρότατες παράμετροι, οι οποίες κατά τη γνώμη μου πρέπει να λυθούν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Τώρα, το γεγονός ότι το συγκεκριμένο βρέθηκε λίγες μέρες αφότου η χώρα μας, χτυπώντας την πόρτα της Ουκρανίας για συμπαραγωγή θαλασσίων ντρόν, την βρήκε ανοιχτή, αλλά προσέξτε με μια προϋπόθεση, ότι τα συγκεκριμένα θαλάσσια ντρόν δεν θα χρησιμοποιούνται στο Αιγαίο. Παράμετρος, ρήτρα, την οποία θέλουν να βάλουν οι Ουκρανοί φυσικά για να εξυπηρετήσουν τα φυλαράκια τους του Τούρκους. Όπως καταλαβαίνουμε, όλα αυτά δεν παραπέμπουν σε κάποιο τυχαίο γεγονός κατά την άποψή μου και περιμένουμε να δούμε την επίσημη έκθεση, πόρισμα από τις αρμόδιες αρχές.
1: Θέλω να μου εξηγήσετε και για την Άρκη που βρέθηκε στην Πρέβεζα. Τι πιστεύετε ότι συμβαίνει, για ποιο λόγο να υπήρχε εκεί μια Άρκη?
0: Είναι κάτι το οποίο, κοίταξε, η Πρέβεζα είναι ένα λιμάνι το οποίο ουσιαστικά μετά την Ιγουμενίτσα είναι το βορειότερο λιμάνι της ελληνικής επικράτειας. Εκεί λοιπόν είναι, πρώτα είναι η Πάτρα, αρχίζοντας από τον Κορυφιακό Κόλπο, μετά είναι ο Αστακός της Λακαρδανίας, μετά είναι η Πρόβεζα και μετά είναι η Γουμενίτσα. Πρέπει να συνδυαστούν αυτά τα δύο γεγονότα. Και πρέπει να συνδυαστούν, δηλαδή, γιατί σε ένα μικρό χρονικό διάστημα βλέπουμε ότι στην ίδια θαλάσσια περιοχή, γιατί Λευκάδα δεν παίρνεται την Πρόβεζα, έτσι. Στην ίδια θαλάσσια περιοχή υπάρχουν δύο σημαντικά ευρήματα. Πρέπει να μας πούνε οι αρχές, αλλά πρώτα απ' όλα θα πρέπει να διερευνήσουν το θέμα του USB και ακολούθως να το συνδυάσουμε αυτό με την ανέβραση της Νάρκης. Επί του παρόντος δεν φαίνεται κάτι το οποίο, πώς να πω, να μας φαρμένει στο μυαλό, διότι στην Πρόβεζα δεν υπάρχει και κάποια στρατιωτική βάση της Ελλάδος εκεί.
1: Άρα πιστεύετε κι εσείς ότι η Ελλάδα μπορεί να πάει σε πόλεμο?
0: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, όταν λέτε σε πόλεμο, εγώ θεωρώ πάρα πολύ επικίνδυνες ημερομηνίες 16 με 21 Μαΐου, σε λίγες μέρες από τώρα, Διότι σε λίγες μέρες από τώρα, αυτές τις πέντε μέρες, θα διεξαχθεί η τελική φάση της τουρκικής διακλαδικής ασκήσεως ΕΦΕΣ, η οποία διεξάγεται κάθε δύο χρόνια και η οποία αυτή θα διεξαχθεί απέναντι από τη Σάμου στην περιοχή της Μύρνης, σε Θερίχησα, στον κόλπο του Ντογκάμπελ. Αυτή η άσκηση είναι πρόβα γενεράλε, όπου οι Τούρκοι δοκιμάζουν τα οπλικά τους συστήματα και τις τακτικές τους, το δόγμα τους, που ουσιαστικά η τελική φάση της άσκησης περιλαμβάνει μία απόβαση σε κάποιο νησί. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Δοκιμάζουν σχέδια επιχειρησιακά για κατάληψη νησιών μας στο Αιγαίο. Με δεδομένο ότι οι Τούρκοι θέλουν, διαβάζεται και στις εφημερίδες και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι ο Ερντογάν φέρνει προσψήφιση στην τουρκική βουλή όλες τις προβλέψεις του παράνομου ιδεολογήματος της γαλάζιας πατρίδας. Ουσιαστικά εκχωρεί κανόνες εμπλοκής στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό και στην τουρκική ακτοφυλακή με βάση αυτό το παράνομο ιδεολόγημα το δικό του, που θέλει το μισό Αιγαίο από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικότερα και όλη τη θαλάσσια περιοχή πέραν των 6 ναυτικών μιλίων της ακτογραμμής Ρόδου, Καρπάθου, Κάσου, Κρήτης μέχρι την Κύπρο να ανήκει στα όρια της τουρκικής δικαιοδοσίας. Οπότε όπως καταλαβαίνουμε αυτές τις ημέρες, τουλάχιστον επί προσωπικού εγώ τις θεωρώ σαν ημέρες που θα δούμε αρκετές εκδηλώσεις, παύλα εκφάνσεις τουρκικών προκλήσεων. Τώρα από εκεί και μετά, το αν αυτές και μέχρι πού θα το τραβήξουν οι Τούρκοι και ποια απάντηση θα πάρουν από εμάς, εννοείται, μπορούν να μας σμπρώξουν σε μια κρίση, παύλα στρατιωτική αδαμέτρηση, αυτό μένει να το δούμε. Εγώ θέτω υπόψη πάντως ότι οι Τούρκοι είναι σφόδρα ενοχλημένοι από το γεγονός της ελληνογαλλικής επικαιροποιημένης για τα επόμενα πέντε χρόνια αμυντικής συνεργασίας, για το γεγονός ότι η Γαλλία με την Κύπρο τα έχουν βρει ούτως ώστε να δούμε γαλλικές ενόπλες δυνάμεις στη Μεγαλόνησο το επόμενο χρονικό διάστημα, και επίσης από το γεγονός ότι το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος πλέον έχουν θυμεντώσει εντός εισαγωγικών τη συμμαχία τους, κάτι το οποίο είναι αρνητικότατο. Έτσι το εκλαμβάνουν οι Τούρκοι, ότι στρέφεται εναντίον τους, αλλά δεν στρέφεται εναντίον τους. Η κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να συμπράττει συμφωνίες, όπως άλλωστε έχουν συμπράξει και κατά κόρον οι Τούρκοι. Δηλαδή, προσέξτε να δείτε τώρα στην άσκηση ΕΦΕΣ, εμείς θα δούμε Αζέρους και Πακιστανούς να μετέχουν, καθώς επίσης και Λιβύους.
1: Λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, κύριε Παναγιώτη, να σας ακούμε πιο καθαρά.
0: Ναι, σαν μισό λεπτό για να το κάνω ακόμα καθαρότερο. Μα ακούτε τώρα καλύτερα?
1: Τώρα ναι, θα συμμετέχουν οι Πακιστανοί και τι άλλο λέγατε?
0: Ναι, θα δούμε λοιπόν Αζέρους, Πακιστανούς και από τις δύο φράξες της Λιβύης, δηλαδή και από τη Δυτική Λιβύη και από την Ανατολική, έχουν πάει δυνάμεις οι οποίες θα μετέχουν στην άσκηση ΕΦΕΣ. Εμείς τι έπρεπε δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση να κάνουμε, όταν αυτοί θα αναλάβουν κάποια πολεμική αποστολή στα πλαίσια της ασκήσεως, κάποιο πολεμικό σενάριο? Και θέτω υπόψη σας ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα η Τουρκία κινείται να δημιουργήσει το σουνητικό τετράγωνο με Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Ενώ παράλληλα υπάρχει και η διακήρυξη της Σούσα, την οποία εμείς την έχουμε περάσει στα πολύ ψηλά, η οποία είναι μεταξύ Τουρκίας και Αζερμπαϊτζάν, που τι προβλέπει? Ό,τι προβλέπει ακριβώς η ελληνογαλλική συμφωνία. Δηλαδή, εάν η Ελλάδα έρθει σε στρατιωτική αντιπαράθεση με την Τουρκία,
1: ναι,
0: βάσει της διακήρυξης της Σούσα θα έχει να αντιμετωπίσει και το Αζερμπαϊτζάν. Αυτό λέει η διακήρυξη τους. Συνεπώς, το γεγονός ότι η Ελλάδα χτίζει τη
1: δηλαδή, συγγνώμη λίγο, αν δεν αποδεχθούμε τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου, θα μας κάνουν επίθεση?
0: Κοιτάξτε, για την συνεκμετάλλευση του Αιγαίου Έχουμε ακούσει τα χίλια μύρια ότι υπήρχαν κάποιες παρασκηνιακές στα πλαίσια των διερευνητικών επαφών το 2003, αρχικά επισημήτη, ότι έγινε μια τέτοια ανάλογη κίνηση το 2011, που να περιλαμβάνει την επέκταση της ελληνικής ΑΟΣ Παύλα Υφαλοκρηπίδος, συγγνώμη που να, λάθος, που να περιλαμβάνει την επέκταση των χωρικών μας υδάτων, που είναι ουσιαστικά εθνική κυριαρχία, όχι στα 12 μίλια σε όλη την επικράτεια, αλλά κατά τόπου σαλαμοποιημένη, δηλαδή στα παράλια, τα υπηρωτικά παράλια και την Εύβοια στα 12 ναυτικά μίλια, αλλού στα 9, αλλού στα 10, αλλού στα 8 κλπ. Τέτοια πράγματα απεργαζόντουσαν. Φυσικά αυτά όλα έχουν μείνει θεωρητικά στο στάδιο των συζητήσεων από το 2011 και μετά. Τώρα το τι γίνεται παρασκηνιακά δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω, κύριε Φέρετη.
1: Δεν λέω για τα παρασκηνιακά. Προσπαθώ να καταλάβω λίγο τον τρόπο σκέψης σας. Θεωρείτε το ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι εκτεθειμένη, το ότι σε περίπτωση, ας πούμε, που πει ότι εμείς δεν αποδεχόμαστε αυτό που λέει η Τουρκία, η οποία είναι ξεκάθαρο το ότι επιτίθεται. Εμείς θέλουμε να κάνουμε επέκταση, για παράδειγμα, στα 12 ναυτικά μίλια. Αν το κάνουμε αυτό, υπάρχει το κάζους μπέλι. Αλλά θα επιτεθεί η Τουρκία σε ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ?
0: Κοιτάξτε, το κάζους μπέλι γι' αυτό το έχει. Και γι' αυτό η Ελλάδα.
1: Τι συμφέρει δηλαδή, κύριε Παναγιώτη, για να καταλάβω θέλω. Τι συμφέρει δηλαδή να κάνει επίθεση σε ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ? Μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, δεν θα μας υποστηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση?
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση αυτά τα οποία είδαμε στην Κύπρο και με βάση τις δηλώσεις Μακρόν και με βάση τις δηλώσεις Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, θα μας υποστηρίξουν. Το θέμα, ξέρετε όμως ποιο είναι, ότι ο Τούρκος καταλαβαίνει τη γλώσσα της αποφασιστικότητας και της ισχύως. Εμείς αυτή τη στιγμή, εάν προκληθούμε, θα πρέπει να απαντήσουμε. Το θέμα είναι αν και κατά πόσο θα απαντήσουμε. Διότι η ελληνική πολεμική αεροπορία έχει πάρα πολύ μεγάλη ισχύ και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι υπέρτερη της τουρκικής. Έτσι. Το θέμα είναι, θα χρησιμοποιηθεί αυτή η ισχύ εάν ο Τούρκος θελήσει de facto να επιβάλλει τη γαλάζια πατρίδα στο Αιγαίο. Προσέξτε, διότι τη γαλάζια πατρίδα μέχρι στιγμής τη βλέπουμε να επιχειρεί να την κάνει νοτίως του Αιγαίου προς την νοτιοανατολική Μεσόγειο. Το θέμα είναι, θα επιχειρήσει να την επιβάλλει και στο εσωτερικό, στην ελληνική θάλασσα, στο Αιγαίο? Αυτό μένει να το δούμε. Βεβαίως αυτό το οποίο λέτε εσείς είναι το πασιφανές. Δηλαδή, μα είναι δυνατόν ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ να επιτεθεί σε κάποιο άλλο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ? Επιτρέψτε μου να σας πω ότι η Τουρκία κάθε άλλο παρά μέλος του ΝΑΤΟ είναι. Είναι μέλος του ΝΑΤΟ όποτε τη συμφέρει και όποτε δεν τη συμφέρει δεν είναι, το αγνοεί. Έτσι, είναι κυρώσεις κατά της Ρωσίας στον πόλεμο με την Ουκρανία, η μόνη χώρα του ΝΑΤΟ η οποία δεν ακολούθησε τις κυρώσεις και δέχεται πακτολό Ρώσων τουριστών είναι η Τουρκία. Γιατί λοιπόν θεωρούμε ως δεδομένο ότι η Τουρκία θα συνεπιστεί λόγω ΝΑΤΟ? Βεβαίως, η Τουρκία αυτή τη στιγμή προσπαθεί να μπει στο σκληρό πυρήνα, στο σκληρό στρατιωτικό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός είναι ο διακαής της πόθος και αυτό δεν το κάνει από κανένα λόγο ότι θέλει να υπερασπιστεί την Ευρωπαϊκή
1: είναι
0: Ένωση.
1: Είναι δούριος ύπος, κύριε Παναγιώτη.
0: Ορίστε.
1: Λειτουργεί σαν δούριος ύπος.
0: Βεβαίως. Πασιφανέστατα λειτουργεί σαν δούριος ύπος. Το έχει αποδείξει άλλωστε με την Αστάνα που πέθανε το μέλλον της Συρίας. Ποιος? Η Ρωσία, το Ιράκ και η Τουρκία. Δεν ήταν πουθενά ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες παρούσες στις συνδιασκέψεις της Αστάνα που γίνανε μεταξύ του Ερντογάν, του Πούτιν και του εκλειπώντος Χαμενή. Δεν ήταν πουθενά η Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Τώρα είναι 2:30.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο

0: μας δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
1: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
1: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
6: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: υπεντρών με αντίστοιχη ιταλική, ούτως ώστε να υπάρχει συμπαραγωγή. Δηλαδή βλέπουμε ότι πάνε να τριπλάρουν τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να μπουν από το παράθυρο οι Τούρκοι στον πυρήνα, το σκληρό στρατιωτικό πυρήνα των Βρυξελών.
1: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να γίνει αυτό, γιατί ήδη βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από όσο γνωρίζω, πλέον και οικονομικά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Γι' αυτό θέλω να επικεντρωθούμε λίγο στην Ουκρανία και στον πόλεμό της και στο πώς η Ελλάδα έχει βοηθήσει πάρα πολύ και με οπλισμό και με χρήματα. Και αυτή τη στιγμή οι Ουκρανοί, μέσα από αυτά που έχετε αναλύσει, από ό,τι φαίνεται, επιλέγουν και αυτοί τους Τούρκους.
0: Ναι, με την Τουρκία υπάρχει το πρόγραμμα των κορβετών Αντά, το οποίο το έχουν. Για λογαριασμό της Ουκρανίας δηλαδή, οι Τούρκοι θα κατασκευάσουν κορβέτες, τις οποίες τις στέλνουν οι Ουκρανοί για την αναστήθαση του πολεμικού ναυτικού. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει. Έτσι, οι Τούρκοι βέβαια έχουν επιλεγεί από τους Ουκρανούς, διότι κακά τα ψέματα, με το που τους δώσανε η Τουρκία, όταν ξέσπασε ο πόλεμος, να θυμίσω, με τη Ρωσία, ήταν αυτή η οποία προμήθευσε τους Ουκρανούς με ντρόν Bayraktar. Τα TB2, τα πρώτα ντρόν, τα οποία φυσικά μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, όταν οι Ρώσοι προσαρμοστήκαν στη νέα αυτή μορφή με αντιντρόν συστήματα και με ηλεκτρονικά μέσα, πλέον έχουμε πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια να ακούσουμε για τα TB2 Bayraktar, για τη δράση τους. Όμως αυτό που έκανε η Τουρκία στην αρχή, της άνοιξε την πόρτα για συνεργασία των αμυντικών βιομηχανιών. Και γιατί, παρακαλώ, ο Ερντογάν ήθελε αυτή την συνεργασία των αμυντικών βιομηχανιών? Διότι πολύ απλά οι Ουκρανοί ήταν πρωτοπόροι, και είναι η Ουκρανική αμυντική βιομηχανία, σε κινητήρες, στους οποίους έπασε η Τουρκία. Και τελικά, μέσω αυτής της συνεργασίας, ο Ερντογάν κατάφερε και να καρποθεί το know-how, δηλαδή την τεχνογνωσία των ουκρανικών κινητήρων για δικά του ελικόπτερα, έτσι. Καθώς επίσης και σε συμφωνία μεταξύ της Ουκρανίας και της εταιρείας του γαμπρού του Ερντογάν, του Bayraktar, να αποφασιστεί να γίνει, να κατασκευαστεί ένα εργοστάσιο συμπαραγωγής ντρόν στην Ουκρανία, μεταξύ των δύο χωρών. Όπως καταλαβαίνετε, την όλη υπόθεση, και το γεγονός ότι ο Ερντογάν, η Τουρκία ουσιαστικά έχει παρέμβει εκεί για τον διάπλου των φορτηγών πλοίων με σιτηρά από την Ουκρανία, και έγιναν συναντήσεις με τους Ρώσους στην Κωνσταντινούπολη, για όλους αυτούς τους παραπάνω λόγους, ο φίλος μας εντός εισαγωγικών Ζελένσκι μας γυρίζει την πλάτη.
1: Άρα τζάμπα βοηθήσαμε την Ουκρανία, δεν έχουμε κερδίσει κάτι από αυτό.
0: Εμείς εκείνο το οποίο καταφέραμε βοηθώντας την Ουκρανία, επιτρέψτε μου να πω ότι έγινε στα πλαίσια ότι η Ελλάδα συμπορεύτηκε και ακολούθησε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ. Αυτό δείγμα θα ήταν κέρδος για την πατρίδα μας, εάν οι Ουκρανοί δεν έβαζαν βέτο στη συμπαραγωγή που σας είπα στις αρχές της συνέντευξής μου, σε εμάς, ούτως ώστε από τα συμπαραγωγόμενα USD, τα θαλάσσια ντρόν, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν παντού. Να χρησιμοποιούνται λοιπόν και στο Αιγαίο. Τώρα όμως υπάρχει μία άλλη παράμετρος, την οποία θέλω να θέσω υπόψη μας και την οποία πρέπει να παρακολουθήσουμε πάρα πολύ στενά. Είναι η εκμεταλλευσιμότητα από τους φορείς, από την Ελλάδα, από τους επίσημους φορείς, του γεγονότος ότι αυτό το ουκρανικής κατασκευής ντρόν βρέθηκε στη Λευκάδα. Βρέθηκε εντός ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε, οι ένοπλες δυνάμεις το έχουν μεταφέρει σε ασφαλή χώρα, εφόσον πρώτα ανατείναξαν τα 100 κιλά εκρηκτικών που υπάρχουν, και τώρα αναμένουμε να το κάνουν φύλο και φτερό, και από εκεί και μετά να αποκτήσουμε το know-how, την τεχνογνωσία, για να κατασκευάσουμε καλύτερα, τα ίδια και ακόμα καλύτερα, θαλάσσια ντρόν στο Αιγαίο. Διότι, αγαπητοί κύριε Σερετή, ένας τομέας στον οποίο καλά κάνουμε και πανηγυρίζουμε για τα Ραφάλ, καλά κάνουμε και πανηγυρίζουμε για τις Μπελαρά, όμως εγώ θα επισημάνω κάτι. Τόσο ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος, όσο και ο νυν πόλεμος που είναι σε εξέλιξη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα στενά του Ορμούς, κατέληξε τι, ότι μικρά σε αξία, σε θεματική αξία μέσα, όπως είναι τα υπτάμενα και τα θαλάσσια ντρόν, παίζουν καθοριστικό ρόλο στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και στα νέα στρατιωτικά δόγματα διεξαγωγής τους. Κοινώς, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ένα τρομακτικό πλεονέκτημα έναντι της Τουρκίας. Έχει 2.000 έχει χιλιάδες νησιά στο Αιγαίο. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτά τα ντρόν, τα καμικάζι, τα θαλάσσια, τα οποία ουσιαστικά τι είναι, είναι υπερσύγχρονα πυρπολικά. Δηλαδή αυτό που έκανε ο Κανάρης ο Πιπίνος στην επανάσταση του 21 με τραγικά αποτελέσματα για τους Τούρκους, λόγω της ιδιομορφίας του εδάφους και της, των χιλιάδων νησιών που έχουμε εμείς στο Αιγαίο, θα πρέπει να είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι σε κάθε νησί να υπάρχουν εκατοντάδες από αυτά που να εφαρμόζουν μία άρνηση θαλάσσιας πρόσβασης στο Αιγαίο στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε και στον αέρα με ντρόν, στα οποία είναι φθηνά και δεν κοστίζουν, δεν έχουν το κόστος που έχουν οι πυράβλοι. Δηλαδή αρκεί να σας πω ότι αυτό το ντρόν το οποίο πιάσαμε στη Λευκάδα κοστίζει γύρω στις 272-273.000 ευρώ. Δολάρια, συγγνώμη. Δηλαδή κάτι λιγότερο από 250.000 ευρώ. Και φανταστείτε λοιπόν με 100 τέτοια να έχει στη διάθεσή σου στην περιοχή των 12 νήσων. Έτσι. Οπωσδήποτε, λόγω του πλέγματος των νησιών που είναι η μία νησίδα μας κοντά στο άλλο νησί και πάει λέγοντας, δημιουργείς ένα τείχος προστασίας και έγκαιρης προειδοποίησης, παρακαλώ, διότι θα είναι προκομπός του στόλου μας αυτά τα συγκεκριμένα, διότι δεν έχουν μόνο αποστολές να ανατινάζουν με τα πλοία, έχουν και επιτήρησης, έχουν και θαλάσσιας επιτήρησης, ούτως ώστε να φτιάχνουν οτιδήποτε κίνηση πάει να εκδηλωθεί στο Αιγαίο. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και με τα έννοια αέριατρων, το ίδιο ακριβώς και ακόμα καλύτερα, πράγμα το οποίο το βλέπουμε ότι το εφαρμόζουν οι Ρώσοι πρωτίστως, το εφάρμοσαν οι Ρώσοι στον πόλεμο στην Ουκρανία και δευτερευόντως οι Ουκρανοί το αντέγραψαν φυσικά, που είναι η χρήση των UGV, που τι είναι, είναι τα χερσαία ντρόν. Δεν φανταστείτε ότι είναι τίποτα άλλο, φανταστείτε ένα όχημα με ερπίστριες, ένα μίνι άρμα το οποίο να είναι μήκους 2 μέτρων και ύψος 1,5 μέτρο, το οποίο απάνω έχει είτε πολυβόλα, είτε εκτοξευτή βλημάτων, αντιαρματικών, όλμων κλπ. Και έχει πάνω θερμικά και κάμερες. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση αναλογιστείτε ότι αυτό θα είναι μια τεράστια καινοτομία για τη διεξαγωγή των μαχών. Μάλιστα πρόσφατα, όταν λέω πρόσφατα πριν από κάνα μήνα, μέσω πάλι ενημέρωσης από ουκρανικά μέσα ενημέρωσης υπόθηκε ότι ένα τέτοιο τμήμα, τέλος πάντων, από αυτά τα UGV, τα επίγεια ρομπότ, κατάφερε να ανασχέσει μια ρωσική επίθεση σε κάποιο σημείο. Όπως καταλαβαίνετε, χωρίς να υπάρχουν στρατιώτες, υπήρχαν σε απομακρυσμένη απόσταση χειριστές. Εμείς σε τι μειονεκτούμε έναντι της Τουρκίας? Στον νόμπο δυνάμεων, στον αριθμό. Άρα όπως καταλαβαίνετε, για την Ελλάδα η μαζική παραγωγή από την αμυντική μας βιομηχανία ή η μαζική αγορά μέχρι να μπορέσει να φτάσει σε αυτά τα επίπεδα η αμυντική μας βιομηχανία είναι επιτακτική.
1: Οι ένοπλες δυνάμεις τις οποίες έχει αποσταθεροποιήσει ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος από ό,τι φαίνεται έχει στόχο να πάμε σε ένα νατοϊκό στρατό, θεωρείτε ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ένα πιθανό χτύπημα?
0: Κοιτάξτε, σας είπα και πριν ότι η ελληνική πολεμική αεροπορία είναι ισχυρότερη της τουρκικής. Η Ελλάδα προσέθεσε το κείμενο, τώρα σε λίγο χρονικό διάστημα θα έρθει και η δεύτερη φρεγάτα μας, θα πάρει τις φρεγάτες, δηλαδή κάνει κινήσεις εξοπλιστικές που όντως επαυξάνουν τη μαχητική ισχύ και τη θωράκιση της πατρίδας. Τώρα από εκεί και μετά θα πρέπει να στραφούμε σε αυτά τα τρία που είπα, τα UAV, USV και UGV, δηλαδή ουσιαστικά τα μη επανδρομένα επί εναέρια θαλάσσια και επίγεια συστήματα, για να θωρακιστεί ακόμα περισσότερο η άμυνα μας. Πάντως, εκείνο που το οποίο εγώ, τουλάχιστον ως απόστρατος εξωματικός, αντιλαμβάνομαι, είναι ότι οι γείτονες έχουν εφαρμόσει σταδιακά, έχουν εντάξει σε πολεμικές αναμετρήσεις τα ντρόν τους με θετικά αποτελέσματα. Και μπορεί αυτό να έγινε στη Συρία και στη Λιβύη, που ήταν διαλυμένες χώρες από τον εμφύλιο πόλεμο, αλλά το κάνανε και στο Ναγκόρνο Καραμπάχ από ωφελία του Αζερμπαϊτζάν. Έτσι. Συνεπώς, εμείς εκείνο το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο να είμαστε εναρμονισμένοι στα σύγχρονα πολεμικά δόγματα, όπως αυτά έχουν προκύψει από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, αλλά και από τον εστάτως διαμορφωμένο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ, ΗΠΑ και Ιράν. Ένας, ας πούμε, τομέας στρατηγικός που η Ελλάδα κολλαίνει κατά την άποψή μου έναντι της Τουρκίας, είναι ποιος? Είναι αυτός που έχει χτίσει τη ραχοκοκαλιά της άμυνάς της στο Ιράν. Ποιος είναι? Η πύραυλη εδάφους εδάφους και τα ντρόν. Η πύραυλη εδάφους εδάφους στην Ελλάδα είναι λίγη αριθμητικά και σε βεληνικές μικρό. Δηλαδή, φανταστείτε εάν εμείς, όπως έχουν οι Ιρανοί σκαμμένο την οροσειρά του Κοραμσάρ και έχουν μέσα τους πυράβλους τους, εδάφους εδάφους στις ΣΟΕΣ κλπ, και απειλούν με αυτούς την υπερδύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών, τι θα μπορούσε η Ελλάδα να κάνει αν είχε κάτι ανάλογο προμηθευτεί ή κατασκευάσει πυράβλους μεγάλου βεληνικούς, ούτως ώστε να μπορεί να πλήξει την τουρκική ενδοχώρα από την πίνδο. Για να το πούμε πιο λιάνα, δεν χρειάζεται δηλαδή να προωθηθούν μέχρι τα νησιά λόγω βεληνικούς, από την ελληνική ενδοχώρα να μπορούν να πλήξουν κάτι εφάμινο το οποίο κάνουν οι Ιρανοί με τα στενά του Ορμούς. Αυτοί λοιπόν είναι κάποιοι τομείς στους οποίους εμείς είμαστε πίσω και θα πρέπει να τρέξουμε μπροστά. Και τέλος, κλείνω επισημένοντας ότι ο πόλεμος στο Ιράν κατέληξε τις υπερκαταναλώσεις των πυράβλων Patriot και των αντιεροπορικών συστημάτων των Ισραηλινών και το φαντ του Αμερικανικού απέναντι στην πανσπερμία των ντρόν και των πυράβλων των Ιρανών. Δηλαδή, ο κορεσμός της αεράμυνας της ελληνικής από τα τουρκικά ντρόν και τους πυράβλους θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη σε μια στρατιωτική αναμέτρηση. Εμείς τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε ό,τι έκανε και η Ουκρανία στον πόλεμο με την Ρωσία. Σε κάποια φάση θα λιγοστέψουν τόσο πολύ τα πυρομαχικά, τα οποία θα κάνεις επιλεκτικό χτυπήματα κατά των στόχων. Να αποτέλεσμα να περνάει, να τριχέται η αεράμυνα η δική μας. Άρα όλα αυτά τα θέματα είναι θέματα τα οποία φυσικά και οι Έλληνες αξιωματικοί επιτελείς απεργάζονται και προσπαθούν για να αποτρέψουν τον τουρκικό κίνδυνο, και αν η Τουρκία δεν πιστεί, να δοκιμάσουν την ισχύ των ελληνικών όπλων, εάν και εφόσον το θελήσουν.
1: Πολύ φοβάμαι, κύριε Παναγιώτη, ότι δεν μπορεί να έρθει ανατροπή, ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε προτεκτοράτο και ότι δυστυχώς οι ξένες δυνάμεις θα μας κάνουν ό,τι θέλουν και θα φτάσουμε σε ένα σημείο όχι απλά να κινδυνεύουμε, αλλά να χάσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Είναι πολύ λυπηρό αυτό που περιγράφω, αλλά θεωρώ ότι μακροχρόνια είναι και μια μεγάλη αλήθεια.
0: Κοιτάξτε, κύριε Σερέτη, το θέμα είναι ότι η Ελλάδα, στην Ελλάδα έχουν συμφέροντα λόγω της γεωγραφικής θέσεως και περιοχής οι Αμερικανοί. Το είδαμε με το LNG, τον κάθετο διάδρομο, που είναι η εισαγωγή του αμερικανικού φυσικού αερίου στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Ένα. Το βλέπουμε από την Γαλλία, η οποία θέλει στην όλη υπόθεση να παίξει κυρίαρχο ρόλο στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Το βλέπουμε με το Ισραήλ, με το οποίο έχουμε χτίσει μια πολύ καλή συμμαχία, διότι βλέπουν, λόγω της ιδιομορφίας του εδάφους, το Ισραήλ είναι μια στενό μακρυλωρίδα γης, ότι στρατηγικό βάθος το Ισραήλ δεν έχει και πρέπει να έχει, και γι' αυτό θέλουν τη θάλασσα και θέλουν τις ναυτικές δυνάμεις που είναι η Ελλάδα και η Κύπρος στην περιοχή, διότι η Τουρκία απέδειξε έναντι του Ισραήλ ότι είναι παντελώς εχθρική. Έτσι, και αυτό δεν αναμένω εγώ τουλάχιστον για την επόμενη 20ετία να ανακάμψει. Έτσι, και είμαι κάθετος αυτό το οποίο σας λέω. Συνεπώς, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία δεν είναι μεγάλη, έχει ισχυρή αεροπορία, έχει ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Βεβαίως ο εχθρός του ισχυρού του καλού είναι το καλύτερο. Και φυσικά το γεγονός ότι ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λόγω του ότι θα δούμε τη στρατιωτική άμποτη του Τραμπ, διότι ήδη προαναγγέλθηκε ότι θα μειώσει τις δυνάμεις στη Γερμανία, αναμένω να πράξει το ίδιο και στην Ιταλία και στην Ισπανία, οι οποίες κατά τον Τραμπ δεν τήρησαν συμμαχική στάση. Άρα το Αιγαίο, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι μια θάλασσα στην οποία δεν είναι μόνο ελληνοτουρκική διένεξη, αλλά είναι μια θάλασσα στην οποία η οποία εξυπηρετεί πάρα πολλά διεθνή συμφέροντα οικονομικής υφής και γεωπολιτικής υφής. Τώρα η Ελλάδα θα πρέπει να πρωτοστατεί στη δημιουργία του ευρωπαϊκού στρατιωτικού πυλώνα της Ένωσης, ούτως ώστε σε κάποια χρόνια από σήμερα να είναι σε στοιχειώδη θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να διαδραματίσει κάποιον ρόλο σημαντικό πέραν της οικονομικής διάστασης και της στρατιωτικής σε διάφορα πεδία μαχών ή διενέξεων. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι που πρέπει, αυτοί είναι οι πυλώνες που πρέπει να στραφεί η Ελλάδα το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Ο Τραμπ αλλιώς ήταν να ξεκινήσει, αλλιώς κινείται πλέον. Θεωρώ το ότι διαχειρίζεται τη Λατινική Αμερική, θέλει να διαχειριστεί και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Σε αυτό το πόλεμο με το Ιράν πολλοί λένε ότι χάνει, άλλοι λένε ότι έχει κερδίσει γιατί έχει ανέβει η τιμή στο πετρέλαιο. Εγώ βλέπω ότι ο Πούτιν επίσης λέει ότι είναι ευπρόζεκτος στη Ρωσία και το ότι οι σχέσεις τους δεν έχουν χαλάσει, ότι είναι στο μηδέν οι σχέσεις Ρωσίας-Αμερικής. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Παναγιώτη, εσείς τι άποψη έχετε δηλαδή? Για ποιο λόγο να μην έχει έρθει σε αντιπαράθεση ο Ρώσος με τον Αμερικανό, ενώ ο Biden ήταν αυτός που έβαλε τους Ουκρανούς να πολεμήσουν και ο Biden Αμερική ήτανε?
0: Ναι. Η άποψή μου είναι ότι ο μόνος που χάνει από τον πόλεμο που γίνεται κάτω τώρα αυτή τη στιγμή στο Ιράν είναι η Ευρώπη. Και οι Αμερικανοί, όπως πολύ σωστά είπατε, εξάγουν το δικό τους φυσικό αέριο και πετρέλαιο σε πρωτοφανή επίπεδα, ποτέ δεν υπήρχαν τέτοιες εξαγωγές. Οι Ρώσοι συνεχίζουν και ενισχύουν τι κάνουν, την Κίνα, εξάγουν πετρέλαιο άφωνο στην Κίνα, διότι πλέον λόγω των στενών του Ορμούτς η Κίνα δεν παίρνει από το Ιράν το πετρέλαιο, άρα κερδίζει και ο Πούτιν χρήματα, τα οποία είναι πολύ χρήσιμα για την περαιτέρω επάκτηση των ικανοτήτων της αμυντικής του βιομηχανίας και της παραγωγής οπλικών συστημάτων. Η Κίνα φυρίζει αδιάφορα, διότι πολύ απλά την εξυπηρετεί η Ρωσία, αλλά και όποτε τέλος πάντων χρειάστηκε να εφοδιαστεί ιρανικό πετρέλαιο, τουλάχιστον μέχρι τον ναυτικό αποκλεισμό, αυτό γινόταν. Δεν μπήκαν μπροστά οι Αμερικανοί να το απογράψουν. Άρα στην προκειμένη περίπτωση βλέπουμε ένα τρίπολο Ουάσιγκτον, Πεκίνου, Μόσχας, που όλοι είναι ικανοποιημένοι με την Μόσχα και την Ουάσιγκτον να κερδίζουν δισεκατομμύρια. Άρα στην όλη υπόθεση αυτός που έχει κάνει είναι η Ευρώπη, που είναι ο φτωχός συγγενής για μια ακόμα φορά. Και επιτέλους πρέπει να καταλάβει ότι αν δεν φτιάξει στρατιωτικό ισχυρό βραχίωνα, θα είναι το παραπέδι των τριών μεγάλων δυνάμεων. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου.
1: Άρα στην ουσία μόνο η Ευρώπη χάνει, έτσι όπως τα περιγράφεται.
0: Ακριβώς. Μα αυτό είναι που χάνει. Εμείς είμαστε που βεβαίως μπορεί να πει κάποιος, μα και οι τιμές του πετρελαίου έχουν ανεβεί στις ΗΠΑ κλπ. Ναι, έχει ανεβεί η τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Ότι στα ταμεία των ΗΠΑ και όχι μόνο, δηλαδή όταν λέω και όχι μόνο, και η Βενεζουέλα έχει αυξήσει τις εξαγωγές, ουσιαστικά έχει καταστεί αμερικανικό προτεκτοράτο. Έτσι. και η Βραζιλία εξάγει πετρέλαιο και η Αργεντινή αυτή τη στιγμή. Δηλαδή βλέπουμε ότι πάει να αλλάξει ορούς του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου. Βεβαίως αυτό μπορεί να είναι κάτι προσωρινό. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, για να επανέλθουν οι χώρες του κόλπου στην πρώτερη κατάσταση, έτσι όπως ήταν, εγώ εκτιμώ να περάσει μια πενταετία και βάλτε. Έτσι. Όχι για τις ροές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, για όλα τα συναφή, για τουρισμό. Έτσι. Εκεί που το Αμπουντάμπι ήταν ο παράδεισος για τους τουρίστες τώρα, και για τους επενδυτές, τώρα κάθε άλλο παρά παράδεισος είναι. Και κάτι ακόμα. Οι Αμερικανοί είναι στην περιοχή, γίνεται το πόλεμο, οι Αμερικανοί θα φύγουν. Τι θα αφήσουν πίσω τους? Ένα Ιράν το οποίο έχει κακάσχημες σχέσεις, κάκιστες σχέσεις με όλες τις χώρες του κόλπου τις οποίες χτύπησε. Αυτό θα εξομαλύνει αυτόματα την κατάσταση? Δεν νομίζω. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι αν δεν πάμε σε επανάληψη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, το πράγμα το οποίο θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να επισυμβεί, δηλαδή 90% έχω βάζω πιθανότητες, μπορεί και παραπάνω, να έχουμε νέα στρατιωτικά πλήγματα των Αμερικανών και των Ισραηλινών κατά του Ιράν. Αλλά και αν αυτό ακόμα δεν γίνει, η κατάσταση δεν θα εξομαλυνθεί μεταξύ. Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι αυτά έχουν παρασάγκαση απόψεις τους για το πυρηνικό πρόγραμμα. Διάβασα προηγουμένως ότι οι Ιρανοί λένε ότι αν μας χτυπήσουν οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί, εμείς θα εμπλουτίσουμε το ουράνιο στο 90%. Για ποιο ουράνιο μιλάνε? Αφού τα 450 κιλά του ουράνιου, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ατομικής Ενεργείας του ΟΗΕ, βρίσκονται χαμένα κάτω από τα ερείπια στο Ισφαχάν και την Ατάντζα από τις Αμερικανικές βόμβες. Δηλαδή είναι χαμένα. Τι, υπάρχει άλλο ουράνιο? Ή βγάλανε αυτό το ουράνιο ή μέρος αυτού οι Ιρανοί? Ό,τι και απ' όλα να ισχύει, και μόνο η απειλή αυτή δεν έχουν τις προθέσεις. Οι Αμερικανοί έχουν πει ότι δεν θα επιτρέψουμε ποτέ στο Ιράν να έχει ατομική βόμβα. Όταν γυρίζει λοιπόν ο άλλος και σου λέει, αν με χτυπήσει εγώ θα εμπλουτίσω στο 90%, που σημαίνει ότι με βάση τα 450 κιλά μπορώ να κάνω 11 πυρηνικές βόμβες. Εσύ τι θα κάνεις? Δείχνει φερεγγιότητα αυτό το πράγμα. Δηλαδή για μένα αυτό ήταν η πιο ηλίθια απειλή που μπορούσε να εκτοξεύσει το Ιράν. Διότι τους ανοίγει την πόρτα στους Αμερικανούς και στους Ισραηλινούς και λέει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι αφερέγγιος. Χτυπήστε με. Διότι, όπως πολύ απλά σας είπα προηγουμένως, ποια κιλά ουρανίου θα εμπλουτίσει όταν αυτά τα οποία είναι ήδη γνωστά είναι θαμμένα? Άρα ή τα έβγαλε και δεν είναι θαμμένα, ή έχει άλλα. Ή το χειρότερο για τους Ιρανούς, η απειλή είναι τελείως σκούφια. Ακόμα χειρότερο. Δεν έχω και απειλώ χωρίς να έχω τη δυνατότητα. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση και στις τρεις περιπτώσεις κοινός παρανομαστής είναι ότι, παιδιά, εγώ δεν μιλάω σωστά και σας δίνω τη δικαιολογία να με χτυπήσετε.
1: Το Ιράν έχει κερδίσει από όλη αυτή την κατάσταση, γιατί καλός ή κακός με την Κίνα δεν έχει κόψει σχέσεις.
0: Το Ιράν αυτή τη στιγμή, εκείνο το οποίο έχει κάνει, είναι ότι το καθεστώς δεν πέφτει.
1: Ναι, αλλά έχει, από αυτό το πόλεμο έχει βγει κερδισμένο ή χαμένο?
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το Ιράν, σύμφωνα με αυτά τα οποία ξέρουμε, έτσι, η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστρέψει το ναυτικό του, εκτός από κάτι μικρά ντρόν, τα οποία αυτά τα κύπλωα τα οποία έχουν. Έχει καταστρέψει την αεροπορία, αυτή την αεροπορία που είχε, και το έχει καταστρέψει βασικές υποδομές της αμυντικής βιομηχανίας. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Οικονομικά, κύριε Παναγιώτη, γιατί έχουμε δύο λεπτά μπροστά μας. Γιατί μπορεί αυτός, έχουμε δει στο παρελθόν να υπάρχουν εικονικοί, να είναι στημένοι κάποιοι αντιπαραθέσεις. Και για να. Ένα λεπτό, κύριε Παναγιώτη, ένα λεπτό. Σας ακούω τόση ώρα, ένα λεπτό να ολοκληρώσω μια πρόταση. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές να είναι στημένοι. Στημένες για την παραθέσεις ανάμεσα σε κάποιες χώρες και υπάρχει μια περίπτωση το Ιράν να έχει βγει κερδισμένο στην οικονομία του από όλο αυτό. Ισχύει αυτό ή δεν ισχύει?
0: Άποψή μου είναι ότι δεν ισχύει οικονομικά το Ιράν λόγω του ναυτικού αποκλεισμού χάνει πολλά που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, χάνει πολλά εκατομμύρια. Γι' αυτό κιόλας και βλέπουμε, έτσι ερμηνεύω τουλάχιστον εγώ, το πήγαινε έλα στη διπλωματία ότι του πηγαίνουν μια απάντηση τον Τραμπ, την απορρίπτει, ξαναεπανάρχονται με δεύτερη, ξαναεπανάρχονται με τρίτη. Διαφορετικά δεν μπορούσε οικονομικά το Ιράν, ποιος ο λόγος να ήθελε αυτή τη στιγμή την ειρήνη και να ανοίγαν τα στενά του όρμους. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Κατανοητό. Οπότε αυτή τη στιγμή ολοκληρώνουμε τη συζήτηση εδώ. Οι μόνοι που χάνουν είναι οι Ευρωπαίοι και φυσικά μαζί με τους Ευρωπαίους και η Ελλάδα, η οποία είναι εκτεθειμένη και κινδυνεύει.
0: Ακριβώς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παναγιώτη.
0: Τίποτα. Να είστε καλά, κύριε.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον κύριο Παναγιώτη Νάστο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Πρέπει να ολοκληρώσουμε και τη δεύτερη ώρα για να προχωρήσουμε την τρίτη ώρα στον κύριο Ζελελίδη. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Δώσ' το τραγουδάκι και επανέρχομαι, δεν φεύγει κανένας.
2: Για δοκίμασε, λειτουργεί. Για...
1: λειτουργεί, λειτουργεί. Καλά. Λειτουργεί το κλαρίνο, λειτουργεί. Οχ, οχ, οχ, οχ. Πόνος, βαθύς πόνος. Α, πα, πα, πα, πα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Σε τροχιά σημαντικής αποσυσπήρωσης βρίσκεται η κυβερνητική παράταξη, με τη Νέα Δημοκρατία να καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό στην ιστορία των μετρήσεων της εταιρείας Alco, ακόμη και σε σύγκριση με την περίοδο πρώτου 2019. Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση για τον Α, η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί στο 22,8%, σημειώντας πτώση μιας μονάδας μέσα σε ένα μήνα. Η μέτρηση καταγράφει ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό, καθώς ένα στους τρεις ερωτηθέντες, στο 33% δηλαδή, ανήκει στη δεξαμενή των αναποφάσιστων ή επιλέγει μικρότερα κόμματα τηρώντας στάση αναμονής απέναντι στις εξελίξεις. Στην πρόθεση ψήφου, τα κόμματα καταγράφουν τα εξής ποσοστά: Νέα Δημοκρατία 22,8, Πασόκ 12,2, Ελληνική Λύση 8, ΚΚΕ 7%, Πλέψη Ελευθερίας 5,7%, ΣΥΡΙΖΑ 3,4, Φωνή Λογικής 2,6, Μέρα 25 2,5%, Νίκη 2%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν πάντως τα ευρήματα για δυνητικά νέα κόμματα. Το ενδεχόμενο κόμμα το ΣΥΠΡΑ συγκεντρώνει πρόθεση στήριξης στο 17%, ενώ το κόμμα Καριστιανού εμφανίζει πρόθεση στήριξης στο 15%. Να σημειωθεί ότι η Μαρία Καριστιανού θα παρουσιάσει το κόμμα της στις 21 Μαΐου από τη Θεσσαλονίκη, από όπου και κατάγεται. Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει επίσημα την παρουσίαση του δικού του κόμματος το αργότερο στα μέσα Ιουνίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με ποιοτικούς δείκτες της δημοσκόπησης της Alco, το 82% των ερωτηθέντων θεωρεί τη διαφθορά ως το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη λειτουργία του κράτους δικαίου, ενώ το 70% καταγγέλει άμεσες κυβερνητικές παρεμβάσεις. Επιπλέον, το 78% των πολιτών πιστεύει ότι δεν υπάρχει ισονομία, το 72% ότι δεν υπάρχει κράτους δικαίου, το 68% εντοπίζει αδυναμία εφαρμογής των νόμων ως κύριο πρόβλημα, ενώ το 64% θεωρεί ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση δεν παρεμβαίνει στην εσωτερική πολιτική της χώρας. Σοβαρό τροχαίο έγινε χθες στο Πετρωτό Πατρών, όταν δίκυκλο που οδηγούσε 57χρονος άνδρας με κατεύθυνση από την Πατρών Κλάους προς την περιοχή του Πετρωτού εξετράπη της πορείας του. Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά, τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Σε μια κινηματογραφική επιχείρηση από πάνωπλους αστυνομικούς συνελήφθησαν τελικά οι ένοπλοι ληστές της τράπεζας στην Τιθωρέα χθες το πρωί. Συνελήφθησαν τελικά 8 άτομα και ανάμεσά τους 2 γυναίκες και οδηγήθηκαν όλοι στη Γαδά, όπου και κρατούνται. Πάντως η σύλληψη των ληστών, χωρίς να πέσει ούτε μία σφαίρα, αποτελεί επιτυχία της ΔΑΟΕ, που αντιμετώπισε βαριά οπλισμένους και με χειροβομβίδες. Σε νέα φάση έντασης φαίνεται ότι περνούν οι σχέσεις Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς από τη μια ο πρόεδρος Τραμπ διαδηλώνει τη δυσαρέσκειά του απέναντι στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να δεχτεί διαπραγματεύσεις υπό καθεστώς απειλών. Στο επίκεντρο των αντικλήσεων μπαίνει πλέον καθαρά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά η ένταση και οι εξελίξεις συνδέονται άμεσα και με την ασφάλεια στον Περσικό κόλπο, τα στενά του Ορμούς και τις ευρύτερες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Χθες ο πρόεδρος Τραμπ πραγματοποίησε σύσκεψη με την ομάδα εθνικής ασφαλείας του, εξετάζοντας τα σενάρια απεμπλοκής του από τον πόλεμο στο Ιράν. Πάντως οι αποφάσεις θα ληφθούν μετά το ταξίδι του στην Κίνα και τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται εργάτης που τραυματίστηκε σοβαρά στην Πάτρα, όταν ένα ξύλο, ένα μαδέρι, έπεσε από τα ράτσα πολυκατοικίας υπό ανέγερση και τον χτύπησε στο κεφάλι. Το εργατικό ατύχημα έγινε χθες το μεσημέρι στη συμβολή των οδών Ευρώτα και Ενιπέο στην Αγιά. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον τραυματία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου και διασωληνώθηκε. Πάντως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε το μαδέρι από την ταράτσα παραμένουν αδιευκρίνιστες και διερευνούν.
2: Καιρός.
3: Ηλιοφάνεια σήμερα στην περιοχή μας, με θερμοκρασίες από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς, νότιο-ανατολικούς, δυτικούς και νοτιοδυτικούς 3 μέχρι 5 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
6: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
6: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
6: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
6: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
9: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' το άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τις κληρώσεις.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

0: Διάλεξε υπεύθυνα.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
3: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες, ήταν κάτι.
4: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκησε στους δρόμους.

0: οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία ήταν καθήκια του κερατά. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί μου. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
1: κι αν έχετε ζήσει,
0: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που πας, ρε παιδί.
2: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους
3: 94. Ράδιο Γάμα 94 FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
4: Και συνεχίζουμε μαζί.
2: Είμα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Αβραάμ Ζελιλίδη. Καλησπέρα κύριε Ζελιλίδη.
5: Καλησπέρα και σε όλους τους αγαπημένους ακροατές σας.
2: Κύριε Ζελιλίδη, προχθές είχαμε κάποιους καλεσμένους σε αυτή την εκπομπή, οι οποίοι μας ενημέρωσαν το ότι σε κάποια θαλάσσια πάρκα στο Νότιο Αιγαίο πλέον η κυβέρνηση θα απαγορεύσει την αλιεία, συγκεκριμένα στις μηχανότρατες, οι οποίες λέει ότι καταστρέφουν τέλος πάντων τα φύκια και τα κοράλια, αλλά την ίδια ώρα επιτρέπει σε Τούρκους και σε Ιταλούς να ψαρεύουν κανονικά με ό,τι μηχάνημα θέλουν. Το θέτω αυτό για να σας εξηγήσω τι ακριβώς θέλω να σας ρωτήσω. Θεωρώ ότι αυτά τα θαλάσσια πάρκα λειτουργούν λίγο ύπουλα

0: γιατί στερούν δικαιώματα στους Έλληνες και παράλληλα παραδίδουν δικαιώματα στους Τούρκους και στους Ιταλούς. Τι πιστεύετε ότι συμβαίνει με τα θαλάσσια πάρκα?
1: Κοιτάξτε, το θεσμικό πλαίσιο των θαλάσσιων πάρκων ήταν γνωστό. Δεν υπήρξαν αντιδράσεις. Προφανώς δεν πίστευαν οι ψαράδες, όπως και εγώ, ότι θα γίνουν. Ότι ήταν για το Θεαθήνε, γιατί υπήρξαν αντιδράσεις από τη μεριά της Τουρκίας και τα ορίζεται σε ουδέτερες ζώνες και κάτι τέτοια. Το θέμα λοιπόν, γνωρίζαμε ότι απαγορεύονται οι μηχανότρατες. Άρα αν οι ψαράδες δεν αντέδρασαν τότε για να φωνάξουν, τώρα το βρήκαν μπροστά τους. Όμως το πρόβλημα είναι και αλλού. Εγώ εδώ και πολύ καιρό, από τότε που οριοθετήθηκαν αυτά τα θαλάσσια πάρκα, δεν είχα άποψη για το Αιγαίο, είχα άποψη όμως για το Ιόνιο. Εκεί που ορίστηκε, χωροθετήθηκε μάλλον το πάρκο, ήταν στον Κυπαρισιακό κόλπο. Και έλεγα τότε λοιπόν ότι με τον ορισμό του θαλάσσιου πάρκου, αυτόματα η περιοχή του Κυπαρισιακού που ήταν παραχωρημένη στα ΕΛΠΕ, ακυρώνεται. Και αυτό γιατί είχα δει τα σεισμικά και έβλεπα ότι όλες οι παγίδες και οι πιθανές εξορίξεις θα ήταν προς το νησί των Στροφάδων, εκεί που τώρα υπάρχει θαλάσσιο πάρκο. Προφανώς και το αναγνώριζαν, προφανώς και ήρθαν σε διαπραγμάτευση με τα ΕΛΠΕ και τι κάνανε, αφαιρέσανε αυτό, ακόμα όχι επίσημα αλλά άτυπα, το χώρο και τους δώσανε το Α2 οικόπεδο, αυτό που βγήκε σε διαγωνιστική διαδικασία και πήραν τα ΕΛΠΕ. Προσέξτε όμως, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις λένε ότι αν γίνουν γεωτρήσεις έξω από το θαλάσσιο πάρκο και πάλι θα επηρεαστεί η πανίδα και η χλωρίδα του πάρκου και γι' αυτό λέει θα πρέπει να περιοριστούν οι γεωτρήσεις 1-2 χιλιόμετρα ανατολικά του ορίου του πάρκου. Δηλαδή, πάει ο Κυπαρισιακός. Άρα λοιπόν, το πρόσχημα του θαλάσσιου πάρκου για μένα είναι η ακύρωση του οικοπαίδου του Κυπαρισιακού, που ήταν πολλά υποσχόμενο. Έχω γράψει κατ' επανάληψη ότι στην περιοχή αυτή είχα βρει στα σεισμικά ένα μεγάλο μπλοκ 5x5 τετραγωνικά, 5x5 χιλιόμετρα, δηλαδή 25 τετραγωνικά χιλιόμετρα, που εξαιτίας των πιέσεων του φυσικού αερίου που έχει στο υπέδαφος σηκώθηκε όλο αυτό 500 μέτρα και ξανάκατσε. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες. Και είχαμε μετρήσει και τις διαφυγές στο κατάκολο και είπαμε ότι αυτές οι διαφυγές είναι εδώ και 5 εκατομμύρια χρόνια και υπολογίσαμε ότι έχουν φύγει περίπου 3-3 κυβικά μέτρα μεθανίου. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι ξέρουμε ότι υπάρχει στον Κυπαρισιακό και επί τούτου βάζουμε το θαλάσσιο πάρκο στην περιοχή αυτή δείχνει ότι δεν θέλουμε την εκμετάλλευση υδρογόνων ανθράκων. Το επόμενο που θα γίνει θα είναι μέσα στον Πατραϊκό για να ακυρωθεί μια για πάντα η πιθανότητα να ξαναδιαπραγματευτούμε το Πατραϊκό και θα προχωρήσουμε και λίγο βορειότερα προς την Πρέβεζα για να ακυρώσουμε και το οικόπεδο Ιόνιο, όπως θα αναφέρεται, που το έχουν επίσης τα ΕΛΠΕ και έχουμε δουλέψει μαζί τους και έχουμε βρει και περιοχές, έχω δει και τα σεισμικά. Άμα δείτε τον Πυθμένα στην Πρέβεζα, βράζει. Είναι σαν δαντέλα εξαιτίας της διαφυγής του φυσικού αερίου από τον Πυθμένα. Θέλουν να το κάνουν και αυτό θαλάσσιο πάρκο, θέλουν να τα ακυρώσουν όλα. Και μετά ακούς τον Παπασταύρου και λέει το Φεβράριο θα έχω γεώτρηση στο μπλοκ 2. Ποιος να τους πιστέψει?
0: Συγγνώμη, για να καταλάβω κάτι καλύτερα. Δηλαδή, το πρόσχημα ενός θαλάσσιου πάρκου είναι να ακυρώσει ένα συγκεκριμένο σημείο στο οποίο υπάρχει φυσικό αέριο για να μπορούν να το εκμεταλλευτούν ξένες δυνάμεις.
1: Όχι, δεν θα το εκμεταλλευτεί κανένας. Δεν θέλουμε γεώτρηση στην Ελλάδα. Κανένας δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Άμα γίνει θαλάσσιο πάρκο, τελειώσαμε.
0: Για ποιο λόγο να μην μπορούν να το εκμεταλλευτούν? Γιατί δεν θέλουν να το εκμεταλλευτούν?
1: Ρώτα τους μεγάλους καραβοκύριδες που έχουν τα καράβια και μεταφέρουν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.
0: Μήπως, κύριε Ζελελίδη, ένα λεπτό. Μήπως, κύριε Ζελελίδη, περιμένουν να περάσουν αυτά τα θαλάσσια πάρκα στην ιδιοκτησία, σε εισαγωγικά να το πω έτσι, κάποιου άλλου για να μπορούν να τα εκμεταλλευτούν εκείνοι?
1: Όχι, όχι, όχι. Το θεσμικό πλαίσιο του πάρκου είναι ξεκάθαρο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα. Άρα λοιπόν θέλει να προστατεύσει.
0: Συγγνώμη κύριε Ζελελίδη, αυτό δεν ισχύει από ό,τι βλέπουμε, διότι αυτό σας είπα για τα δικαιώματα. Στο θαλάσσιο πάρκο τώρα στο Νότιο Αιγαίο, που ξεκινάει χαλαρά με τους αλλοιείς και λέει ότι δεν επιτρέπεται οι Έλληνες αλλοιείς να να ψαρεύουν. Οι Τούρκοι και οι Ιταλοί το κάνουν κανονικά. Ποιος μου λέει εμένα ότι αύριο μεθαύριο δεν, θα, δεν επιτρέπεται η γεώτρηση στην Ελλάδα, θα επιτρέπεται στην Τουρκία όμως.
1: Παράνομα μπαίνουν οι τράτες της Τουρκίας και της Ιταλίας, αλλά δεν τους κυνηγάει κανένας. Αλλά αν μπει η ελληνική τράτα μέσα, θα την πιάσουν.
0: Ναι, γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Αύριο μεθαύριο μπορεί να μπει ένα γεωτρύπανο.
1: Γεωτρύπανο δεν μπορεί να μπει. Απλώς θέλουμε να ακυρώσουμε όλες τις δραστηριότητες, τις ερευνητικές για αναζήτηση βραβανανθράκων στην Ελλάδα. Όπου υπάρχει εκτίμηση ότι υπάρχουν, θα κάνουμε και ένα θαλάσσιο πάρκο. Δεν προλάβανε να το κάνουν στο μπλοκ 2, τα διαπόντια νησιά. Έρχεται η ώρα, έρχεται.
0: Τα θαλάσσια πάρκα δηλαδή ακυρώνουν τις εξορίξεις.
1: 100%.
0: Αυτό δεν μας συμφέρει, άρα εγώ πιστεύω αυτή η εντολή έχει έρθει από αλλού. Δυστυχώς.
1: Εγώ πιστεύω ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα μέχρι τις εκλογές. Απλώς ο Έλληνας πολίτης πρέπει να είναι ψηλιασμένος, να καταλαβαίνει και να δει τι θα ψηφίσει, γιατί όταν το θαλάσσιο πάρκο μου κόβει εμένα τη δυνατότητα να ζήσω πιο άνετα, να ζήσω ενεργειακά πιο φθηνά, ας μην τις ψηφίσουν.
0: Άρα δηλαδή δεν θέλουν εξορίξεις για να εξαρτώμαστε από άλλους.
1: Βέβαια. Από τα καράβια που μεταφέρουν την ενέργεια στην Ελλάδα. 8 με 10 δις πληρώνουμε για εισαγωγή ενέργειας. Κάποιος πλουτίζει από αυτά.
0: Δεν θέλουν την Ελλάδα ισχυρό κράτος. Θέλουν να είναι πελάτης.
1: Βέβαια. Διαμεσολαβητής. Διαμετακόμιση κάνουμε. Θα πουλάμε το LNG, θα μεταφέρουμε το LNG των Αμερικάνων και αυτό που θα φέρουν τα καράβια στη Ρεβιθούσα.
0: Παρακολουθώ τώρα τον 25ο μεσημβρινό έως τον 32ο μεσημβρινό και αναγνωρίζω και βλέπω το ότι κάποιοι έχουν στόχο να τα γκριζάρουν όλα και μακροχρόνια ίσως να γίνουν και τουρκικά. Αυτές είναι οι αποφάσεις, αυτές είναι οι αποφάσεις που έχει πάρει η ελληνική κυβέρνηση, είτε ήταν της Νέας Δημοκρατίας, είτε του ΣΥΡΙΖΑ, είτε του ΠΑΣΟΚ, δεν με απασχολεί. Όλα αυτά τα χρόνια οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν πάρει κάποιες αποφάσεις. Εσείς τι έχετε να πείτε που κόβουν το Αιγαίο στη μέση, κύριε Ζελιλίδη?
1: Αυτό το είπαμε από την πρώτη στιγμή όταν κάναμε την ΑΟΣ με την Αίγυπτο μέχρι τον 28ο μεσημβρινό. Ψιλοτρομάξαμε με κάποιες μάλιστα και εκχωρήσεις. Τότε λοιπόν οι Αιγύπτιοι λέγανε ότι για να προχωρήσουμε τη συνολική ΑΟΣ πρώτα πρέπει να κάνει τα ΑΟΣ με την Κύπρο. Δεν το τολμήσαμε, δεν το επιχειρήσαμε, φοβηθήκαμε, αν και μας κάλεσε η Κύπρος 3 φορές. Δεν προχωρήσαμε σε ΑΟΣ με την Κύπρο. Όσο λοιπόν δεν ολοκληρώνουμε τη διαδικασία της ΑΟΣ με την Κύπρο για να προχωρήσουμε και στη συνολική ΑΟΣ με την Αίγυπτο, θα παραμένουμε στον 28ο και η Τουρκία θα διεκδικεί το τουρκολιβικό μνημόνιο. Και τώρα πήγανε, λέει, να συζητήσουν με τη Λιβύη για να ορίσουμε την ΑΟΣ με τη Λιβύη. Λες και δεν την είχαμε ορίσει από το 2013 με την προκήρυξη των οικοπαίδων. Λες και δεν είχε οριστεί με τη Σεύρον που ήρθε και πήρε τα θαλάσσια οικόπεδα που είχαμε βγάλει σε διαγωνισμό. Αυτή είναι ορισμένη. Τι θέλει, απλώς επιβεβαίωση. Γιατί δεν τολμάμε να το κάνουμε με την Κύπρο? Δικιά μας χώρα είναι και η Κύπρος. Έλληνες ζουν εκεί. Μας το ζήτησαν τόσες φορές. Άρα λοιπόν θέλει μια επιθετική στρατηγική να ορίσουμε την ΑΟΣ με την Κύπρο. Και μετά τελειώνουν όλα τα προβλήματα.
0: Συγγνώμη, δηλαδή, είναι δυνατόν να συζητάμε σήμερα για το αν θα ολοκληρωθεί το όνειρο των Τούρκων, αν θα το ολοκληρώσει η ελληνική κυβέρνηση που μιλάνε για γαλάζια πατρίδα? Διότι βλέπω από τον 28ο μεσημβρινό μέχρι τον 32ο, είναι εκείνο το σημείο που έχουμε ξανασυζητήσει, κύριε Ζελιλίδη, είναι και κάτω στο Καστελόριζο, που και εκεί μου έχετε αναφέρει ότι υπάρχει φυσικό αέριο.
1: Εκεί υπάρχουν οι ιδρύτες στο Καστελόριζο, οι οποίοι είναι με την ΑΟΣ του Καστελορίζου. Η μισή είναι δική μας, η μισή είναι των Τούρκων. Και γι' αυτό αυτοί που δούλεψαν εκεί, Αμερικάνοι, Γερμανοί, Γάλλοι, Έλληνες, δώσαν και ελληνικά ονόματα. Υπάρχουν τα μισά βουνά, είναι τα υποθαλάσσια βουνά, έχουν ελληνικά ονόματα, Αθηνά, Θεσσαλονίκη κλπ. Και τα άλλα μισά είναι τουρκικά. Αυτά λοιπόν έχουν μετρηθεί, έχουν εκτιμηθεί ότι αν αξιοποιηθούν θα μας δώσουν 5 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα μεθανίου. Και δεν τολμάει κανένας να μιλήσει για το Καστελόριζο και τι θέλουν οι Τούρκοι από τους ιδρύτες.
0: Μα εδώ πέρα πάνε να πάρουν όλη την ΑΟΣ, όχι απλά τους ιδρύτες. Εδώ πέρα πάνε να πάρουν ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Μιλάνε για γαλάζια πατρίδα, τη διδάσκουν στα σχολεία τους. Άμα δείτε τα σύνορα που θέτουν για αυτήν την υποτιθέμενη γαλάζια πατρίδα, που δεν υπάρχει γαλάζια πατρίδα. Είναι το μισό Αιγαίο εκεί στον 25ο μεσημβρινό μέχρι τον 32ο μεσημβρινό που είναι εκεί έξω από την Κύπρο. Δηλαδή θα παραδώσουν τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
1: Καλά είναι όπως τα λέτε, έτσι είναι και εγώ αυτά πιστεύω, αλλά ξαναλέω, ο Έλληνας πολίτης ψηφίζει, οι εκλογές δεν είναι μακριά, ας προσέξει τι θα ψηφίσει, θα τους ρωτήσει αυτούς που υποστήριζε μέχρι χθες. Θα παραδώσετε την Ελλάδα, γιατί δεν κάνετε την ΑΟΣ με την Κύπρο?
0: Πού ακριβώς να τους ρωτήσει, αφού debate δεν κάνουν πλέον. Δεν πάνε ούτε σε debate πλέον, δεν δίνουν καν απαντήσεις, κύριε Ζελίδη. Είναι σωστό αυτό που λέτε, αλλά δεν μπορεί ο Έλληνας πολίτης να έχει πρόσβαση. Ακόμα και εδώ πέρα που μου έρχονται οι δημοσιογράφοι στη ΔΕΘ, όλοι οι δημοσιογράφοι παίρνουν καρτελάκι. Εμένα, ας πούμε, δεν με εγκρίνουν να πάω. Εμένα δεν με εγκρίνουν να πάω. Σας το λέω, πρέπει να κάνω αίτημα και κάθε χρόνο δεν με εγκρίνουν. Γιατί θεωρούν ότι είμαι αντισυστημικός. Οπότε ούτε να τους ρωτήσουμε δεν μπορούμε, κύριε Ζελίδη. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι όμως? Το ότι παρακολουθώ, το ότι δεν είναι μόνο το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Μπορούμε να κάνουμε και για διάφορα άλλα μέταλλα εξορίξεις. Ούτε εκεί κάνουμε κάτι.
1: Δεν κάνουμε σε τίποτα. Το καλώδιο που ήταν να μας συνδέσει Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα, κολούσε στις ενστάσεις της Τουρκίας. Γιατί δεν έχουμε ΑΟΣ με την Κύπρο. Ότι περνάει μέσα από περιοχές που είναι δικές της, που είναι γκρίζες, που είναι αμφισβητούμενες κλπ. Δεν κάναμε ποτέ, δεν ανταποκριθήκαμε ποτέ στο αίτημα των Κυπρίων. Εγώ δεν σας λέω να κάνουμε εμείς την κίνηση. Την κάνανε οι Κύπροι και είπαν ελάτε να ορίσουμε ΑΟΣ. Και δεν συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε σε ΑΟΣ. Γιατί αμφισβητεί η Τουρκία ότι το Καστελόριζο έχει ΑΟΣ. Κατοικημένο νησί, υπάρχουν άνθρωποι, άρα έχει επίρρεια. Συνεπώς μπορεί να καθορίσει την ΑΟΣ της Ελλάδος και της Ευρώπης. Ούτε οι Ευρωπαίοι όμως ενδιαφέρονται γι' αυτό.
0: Ναι, οι Ευρωπαίοι δεν ενδιαφέρονται και το καταλαβαίνουν ότι δεν ενδιαφέρονται. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω κάτι. Για ποιο λόγο δεν αξιοποιούμε όλα αυτά που διαθέτει ο ρηκτός πλούτος της χώρας για να είμαστε αυτόνομοι. Δηλαδή, έχουμε το χρυσό. Τον δίνουμε σε ξένες εταιρείες. Τον εκμεταλλεύονται ξένες εταιρείες. Από τον Καναδά, από όπου κι αν είναι. Έχουμε το χαλκό, έχουμε το μόλιβδο, τον άργυρο, το νικέλιο, το βοξίτη, το μαγνήσιο. Έχουμε τόσες σπάνιες γιές, τόσα κρίσιμα μέταλλα. Γιατί δεν γίνεται τίποτα πουθενά?
1: Αυτά τα υποθέτουμε με τις έρευνες ότι υπάρχουν κοιτάσματα. Εδώ το κάρβουνο που είχαμε το εκχωρήσαμε στο Μυτιλινέο, το πουλάμε Μυτιλινέως στα Σκόπια, ναι. Παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα και το αγοράζουμε σε υπέροχη τιμή.
0: Για το λιγνίτι μιλάτε?
1: Για το λιγνίτι.
0: Βέβαια.
1: Και τώρα λοιπόν θεσμοθετήσανε αλλαγή του νομικού καθεστώτος που έλεγε όταν απαλωτριώνεις μια περιοχή για εθνικούς λόγους, τότε όταν λήξουν οι ανάγκες επιστρέφεται στους αγρότες. Πέρασαν λοιπόν μια διάταξη πριν ένα χρόνο και δίνει το δικαίωμα στη ΔΕΗ να συνεχίσει την εκμετάλλευση των λιγνητορυχείων μετατρέποντάς τα σε λίμνες για να κάνει αγκλησιοταμίευση. Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται.
0: Πραγματικά.
1: Εκχώρησε το δικαίωμα του λιγνητικού αποθέματος, ενός ενεργειακού αποθέματος που μπορεί να τον κρατήσει για όποτε χρειαστεί. Εδώ άλλες χώρες ευρωπαϊκές ξαναμπήκαν σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη και εμείς θέλουμε να κάνουμε λιμνοδεξαμενές και να εξαφανίσουμε την ύπαρξη, να μην γνωρίζουν τα παιδιά μας ότι είχαμε και λιγνίτη.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Σαροταβέρνα τα αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
4: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
5: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 719.
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
8: Ο Μάρκος

0: Ξεκίνα και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
1: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
1: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
4: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακετό? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
4: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
5: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
4: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
3: Ράδιο Γάμα
2: 94FM.
3: Αχαΐα.
2: Ηλία.
3: Έτωλο Ακαρνανία.
2: Και www.radiogamma.gr.
6: Σε τρόπο. Είναι δύσκολο να εκμεταλλευτείς αυτά τα σπάνια ορυκτά, γιατί οι ποσότητες που πρέπει να εξορίξεις για να βγάλεις ένα γραμμάριο είναι τεράστιες. Αυτή η επένδυση στο γήθιο θεωρώ ότι δεν θα προχωρήσει, γιατί θα υπάρχει ξεσηκωμός του κόσμου. Αυτό που είπατε, δεν κερδίζει τίποτα η τοπική κοινωνία, δεν κερδίζει τίποτα η τοπική δήμη, όλα θα μαζευτούν και θα εκμεταλλευτούν από μια μεγάλη εταιρεία. Και το μόνο που θα καταφέρουν είναι να μολύνουν το περιβάλλον, να καταστρέψουν τη φυσική ομορφιά της περιοχής.
0: Και να γίνει άπλωτος ο ιδιώτης.
6: Έτσι, μπράβο, αυτό. Και γι' αυτό δεν πιστεύω ότι θα προχωρήσουν. Δηλαδή, οι αντιδράσεις θα είναι τέτοιες που δεν θα τους αφήσουν.
0: Μα είναι φυσιολογικό να αντιδράσουν αν συμβαίνει έτσι. Είναι φυσιολογικό, βέβαια. Δεν θέλει κανένας τώρα να καταστρέψουν ό,τι έχουμε και να
6: έχουμε. Στοιχείο με το αντιμόνιο. Υπάρχουν πολλές περιοχές. Υπάρχει τέτοια φυσική ομορφιά και ανάπτυξη στις περιοχές αυτές, που αν πας να βγάλεις ένα τέτοιο γραμμάριο ενός σπάνιου ορυκτού, θα πρέπει να επεξεργαστείς εκατοντάδες κυβικά μέτρα από το ορυχείο σου, που σημαίνει κάπου πρέπει να τα αποθέσεις, κάτι πρέπει να πληγώσεις, κάτι πρέπει να μολύνεις και η μόλυνση θα είναι τεράστια.
0: Εντάξει, αλλά άμα κάναμε αυτές τις κινήσεις, άμα δηλαδή αξιοποιούσαμε τον ορυκτό πλούτο, η Ελλάδα θα ήταν αυτόνομη, κύριε Ζελιλίδη?
6: Σε όλα θα ήταν. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα τι είναι? Μόνο παροχή υπηρεσιών. Δεν έχουμε πρωτογενή τομέα, δεν έχουμε δευτερογενή τομέα, δεν έχουμε τίποτα. Θα μπορούσαμε να παράγουμε τα πάντα. Εδώ πλέον και το τυρί το αγοράζουμε εισαγόμενο. Σάξαν όλα τα εγωπρόβατα για να μην τα γιατρέψουμε. Και δεν έχουμε ούτε γάλα, ούτε τυρί. Και εσείς μου λέτε τώρα για τις σπάνιες βιές. Ας μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον μελισσοκόμο, να ορθοποδήσουν. Και μετά βλέπουμε, έχουν καταπατήσει όλη την έφορη γη της Βόρειας Ελλάδας με φωτοβολταϊκά. Υπάρχει μέτρο? Όχι. Έχουν καταστρέψει όλες τις βουνοκορφές να είναι ανεμογεννήτριες. Υπάρχει μέτρο? Όχι. Και να πούμε, ένα-ένα να τα ξεκινάς και πονάς. Αν πάτε στο δρόμο για Καστοριά θα δείτε όλη αυτή η έφορη γη που είχε και έβγαζε ένα σωρό προϊόντα έχει μετατραπεί σε έναν κάμπο με φωτοβολταϊκά.
0: Είναι η αλήθεια αυτή, έχετε απόλυτο δίκιο. Να μπορούσα να σας πω ότι δεν έχετε δίκιο, δεν μπορώ να το κάνω. Αλλά εφόσον θα ήμασταν αυτόνομοι, βλέπω ότι υπάρχουν αρκετά εμπόδια και ένα από αυτά τα εμπόδια είναι και οι ανίκανοι άνθρωποι. Δηλαδή βλέπω ότι δεν διορίζονται πρόσωπα τα οποία έχουν τις γνώσεις, για παράδειγμα, που έχετε εσείς. για να μπορούν τουλάχιστον να κάνουν μια έρευνα και να κινηθούν ανάλογα, να παρουσιάσουν ένα project, αυτό που λέει η λογική, στο Υπουργείο. Και ανάλογα το Υπουργείο να αξιοποιήσει τις γνώσεις.
6: Ξέρετε τι μου είπε ένας φίλος? Δεν θα υποστηρίξουν κανένα project αν δεν έχει μίζα από κάτω από το τραπέζι. Όσο δεν μπορούν να τα πάρουν, δεν τους ενδιαφέρει το project.
0: Ναι, αλλά αυτό τώρα δεν είναι φυσιολογικό.
6: Στην Ελλάδα είναι. Αυτό είναι. Στην Ελλάδα αυτό είναι το φυσιολογικό. Αυτό είναι το θέμα. Σε μια ευνομούμενη χώρα προφανώς και δεν είναι το φυσιολογικό. Για την Ελλάδα όμως αυτό είναι το φυσιολογικό. Είναι δούνε και λαβήν. Θα σου δώσω, θα σε βοηθήσω, αλλά εγώ τι θα κερδίσω? Προχθές που βγήκαν τα πόθενές και σε όλοι οι πολιτικοί έγιναν πλουσιότεροι από την ημέρα που ξεκίνησαν την πολιτική τους καριέρα. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Όσοι έχουν περάσει από θέσεις ευθύνης εξουσίας έχουν γίνει πλουσιότεροι. Από πού?
0: Και πώς?
6: Και πώς?
0: Ναι, είναι ολόσωστο αυτό. Πώς γίνατε πιο πλούσιοι, κύριοι?
6: Γιατί κανένας δεν ζητάει το πόθεν. Το έχω. Το έσχες, το ξέρουμε. Το πόθεν, από πού?
0: Εδώ πέρα ο Ανδρουλάκης ξέχασε να δηλώσει ένα εκατομμύριο που είχε στο εξωτερικό. Λέει ο λογιστής φταίει. Πλάκα μας κάνουν τώρα. Το θέμα όμως είναι το ότι ο Έλληνας πολίτης δεν μπορεί να επιβιώσει. Ο Έλληνας πολίτης βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Και αναρωτιέται αυτά που σας ρωτάω. Δηλαδή λέει ότι εδώ πέρα η Ελλάδα, ένας ευλογημένος τόπος, ό,τι κι αν σπείρουμε βγαίνει. Κουκούτσι από καρπούζι να πετάξει στο χώμα, θα βγει καρπουζιά. Και έχουμε τώρα τόσο ορυκτό πλούτο, έχουμε φυσικό αέριο, έχουμε πετρέλαιο, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο και μπορούμε να ορθοποδήσουμε. Αλλά κάποιοι επιλέγουμε. Επιλέγουν να μην το κάνουμε.
6: Μπορούμε, ναι, φυσικά.
0: Ναι, αυτό είναι φοβερό.
6: Η απογοήτευση είναι, τουλάχιστον για μένα που ασχολούμαι με τα ενεργειακά πολλά χρόνια, έχω σταματήσει πλέον να ασχολούμαι γιατί δεν βλέπω προοπτική και ελπίδα.
0: Ναι. Το κατανοώ αυτό που λέτε. Δηλαδή δεν βλέπετε χαΐρι, να το πω έτσι απλά.
6: Ναι, χθες συγκεκριμένα είχα μια κουβέντα με ένα γιατρό και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, σε έχουν γραμμένο και γι' αυτό δεν κινδυνεύεις. Γιατί αν σε φοβόντουσαν ότι αυτά που λες θα τα ακούσουν κάποιοι, θα σε είχαν καθαρίσει. Άρα λοιπόν τι σημαίνει αυτό? Δεν σε φοβάται κανένα, σε έχουν γραμμένο.
0: Μιλάμε για αυτό. Πάρα πολύ, ωραία κατάσταση. Πάρα πολύ ωραία κατάσταση. Έτσι και εμένα μου το έχουν πει αυτό, κύριε Ζελίδη. Άμα τους ενοχλούσες αρκετά, θα σε είχαν φάει. Δηλαδή, πλέον έχει συνηθίσει ο ελληνικός λαός το ότι όποιος ενοχλεί τον τρώνε.
6: Ναι. Έτσι ακριβώς.
0: Ή τον εξαγοράζουν, ή τον τρώνε, ή τον βάζουν φυλακή. Αυτή είναι η κατάσταση.
6: Συμφωνούμε.
0: Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα που το έχει αποδεχθεί η ελληνική κοινωνία πλέον και το έχει συνηθίσει και το λέει με τόση άνεση. Ότι, να ξέρεις, δεν σε τρώνε επειδή δεν ενοχλείς. Δηλαδή, μας κάνουν και χάρη.
6: Έτσι, μπράβο, αυτό ακριβώς.
0: Ρε τι ζούμε, Παναγία μου. Πάντως οι ακροατές γενικά, επειδή σας ακούνε καιρό τώρα, που βγαίνετε αναδιαστήματα και δίνετε κάποιες συνεντεύξεις και είστε από τα πρόσωπα τα οποία έχουν κάνει και έρευνα και ξέρουν, δεν μιλάνε απλά για να μιλάνε, γιατί υπάρχουν και αυτοί και είναι πάρα πολλοί, κύριε Ζελίδη, το αναφέρω. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που κατεβάζουν από το μυαλό τους πράγματα χωρίς να έχουν γνώση. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Για την Καβάλα, για τον Πρίνο. Υπάρχει πλέον πετρέλαιο εκεί πέρα ή δεν έχει μείνει τίποτα?
6: Στις υπάρχουσες γεωτρήσεις δεν έχει μείνει τίποτα. Και έπρεπε αυτές οι γεωτρήσεις να επιστραφούν στο ελληνικό δημόσιο. Κρατάνε την παραγωγή στα 1000 βαρέλια την ημέρα, δηλαδή ούτε ο περιπτεράς της γειτονιάς, μόνο και μόνο να φαίνεται ότι είναι ενεργό το κοίτασμα. Αυτό που είχαν εξαγγείλει θα κάνουν καινούριες γεωτρήσεις στην Καλλιράκη, στο διπλανό κοίτασμα μέσα στη λεκάνη του Πρίνου, δεν την κάνανε ποτέ. Αλλά καταφέρανε το εξής. Αυτές τις εξαντλημένες γεωτρήσεις που έπρεπε να τις επιστρέψει στο ελληνικό δημόσιο είναι κάτι σαν το λιγνίτι που λέγαμε προηγουμένως. Τις παραχώρησε το ελληνικό δημόσιο στην ενεργειακή για να κάνει αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα. Τότε που η Ευρώπη έψαχνε αποθήκες για να αποθηκεύσει μεθάνιο, φυσικό αέριο, η Ελλάδα έψαχνε να αγοράσει, να νοικιάσει τέτοιες εξαντλημένες γεωτρήσεις στην Ιταλία. Είχαμε τον Πρίνο και την εκχωρήσαμε για να γίνει αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα. Και μάλιστα χαιρόμαστε ότι είμαστε η πρώτη χώρα στη Νότια Ευρώπη που θεσπίζει το θεσμό της δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα κλπ. Οπότε σε ό,τι γίνεται υπάρχει και ένα μεγάλο και εδώ, ρε γαμώτο. Και εδώ.
0: Και εδώ.
6: Παντού.
0: Αυτή είναι πλέον η ερώτηση. Και εδώ. Και εδώ. Παντού να ανακαλύπτουμε κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε και παντού να έρχονται και να λένε ότι θέλουμε μίζα για να το κάνουμε. Και από όσο γνωρίζω για τον Πρίνο, μιας και αναφερθήκατε, το χρησιμοποιούν κάπως διαφορετικά. Κάτι αποθηκεύουν εκεί πέρα πλέον.
6: Θα αποθηκεύουν το διοξείδιο του άνθρακα. 500 εκατομμύρια είναι η βοήθεια σε εισαγωγικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να τρέξει το project αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα.
0: Αυτό...
6: Και εκεί υπάρχουν αντιδράσεις, αν και κατά πόσο δεν θα φύγει, δεν θα κάνει, αν θα αλλάξει το οικοσύστημα κλπ.
0: Δεν δημιουργεί προβλήματα όλο αυτό, κύριε Σελίδη?
6: Θεωρώ ότι από τη στιγμή που υπήρχε πετρέλαιο και φυσικό αέριο ήταν προστατευμένο. Νομίζω ότι δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα. Αλλά θέλει να το παρακολουθείς. Και στην Ελλάδα δεν υπάρχει η παρακολούθηση. Ποιος θα παρακολουθεί αν αυτό που μεταφέρεται δεν διαφεύγει στην ατμόσφαιρα και αν όλο οδηγείται στις αποθήκες του Πρίνου? Δεν ξέρω.
0: Ναι. Όπως πρέπει να εξετάσουν σε κάποια φάση που υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες, πάρα πολλές αναφορές για το πόσο μεγάλο κακό κάνει η εξόριξη χρυσού σε διάφορες περιοχές. Γιατί τώρα μαθαίνω ότι θέλουν κάποιοι Τούρκοι, κάποιες τουρκικές εταιρείες, το σχολιάσαμε και με έναν άνθρωπο, να πάνε στον Εύρο, κοντά στον Εύρο, εκεί στη Μανδρίτσα, στους Μεταξάδες, να κάνουν εξόριξη χρυσού.
6: Η εξόριξη του χρυσού είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία. Χρησιμοποιεί κυάνιο. Λένε αυτοί τώρα ότι σταμάτησαν να χρησιμοποιούν το κυάνιο, μολύνει τα πάντα, τους υδροφόρους, τα πάντα. Δεν ξέρω τώρα ποια διαδικασία ακολουθεί χρυσός στο Παγκαίο. Θέλω να πιστεύω ότι η τεχνολογία έχει εξελιχθεί και έχουν καινούργιες μεθόδους. Δεν το έχω παρακολουθήσει, δεν ξέρω πώς γίνεται η εξόριξη, σαν διαδικασία εννοώ.
0: Ναι.
6: Είναι σίγουρο, γιατί για να βγάλεις πάλι μια μικρή ποσότητα χρυσού πρέπει να εξορίξεις μεγάλες ποσότητες κοιτάσματος και μετά που πάνε αυτά τα υλικά που αποθηκεύουν. Θέλει φύλακες δηλαδή.
0: Φύλακες, κρατικούς φύλακες εννοείται.
6: Από το δασαρχείο. Παίρνουν άδειες από το δασαρχείο, βρίσκουν περιοχές και αναποθέτουν τα υλικά μετά την εκμετάλλευση σε κάποιες περιοχές δασικές. Να μην καταστρέφεται εν μέρη το δάσος, εν μέρη, επανέρχεται, δεν ξέρω, φυτεύεται, δεν ξέρω. Δεν έχω πάει καθόλου στην περιοχή, οπότε δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, πόσο έχει καταστραφεί το περιβάλλον ή πόσο έχει επανέλθει.
0: Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση, τώρα το αναφέρω σε εσάς γιατί πραγματικά θέλω και τη δική σας. Έχει κάνει εντύπωση, είχα πάει σε έναν δήμο, Δήμος Αριστοτέλη, είναι εκεί στη Χαλκιδική, από την πίσω πλευρά. Και ήτανε Δήμος Αριστοτέλη, έγραφε πάνω στα αυτοκίνητα του Δήμου. Δήμος Αριστοτέλη, Παύλα, ελληνικός χρυσός.
6: Βέβαια, αφού έτσι τους ήθη, τους κάνει χορηγίες αυτά που έπρεπε να κάνει το κράτος, δηλαδή να τους πάρει 10 αυτοκίνητα για να κάνουν επόπτευση, για να κάνουν διάφορες δράσεις, τους τα δίνει ο ελληνικός χρυσός.
0: Α, τους τα δίνει ο ελληνικός χρυσός.
6: Βέβαια, μόνο αυτή είναι.
0: Δηλαδή, λειτουργεί δείτε... κάπως σαν σε εισαγωγικά δωροδοκία.
6: Χορηγός.
0: Γιατί χορηγός όμως, για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς να υπάρχουν αντιδράσεις, μήπως?
6: Πιθανά.
0: Ναι, δηλαδή για να μην υπάρχει αντίδραση ή πάμε στην τόση.
6: Για να μειώσουν το εύρος των αντιδράσεων. Αντιδράσεις θα υπάρχουν τώρα, αν είναι για το φαίνεστε ή είναι πραγματικές. Σας είπα, δεν έχω πάει στην περιοχή.
0: Καταλαβαίνω. Εγώ κάνω μια σκέψη. Δεν θέλω να βάλω σε αυτή τη δράση σας.
6: Όλα είναι πιθανά.
0: Εγώ κάνω μια σκέψη απλά και δεν ρωτάω, απλά σκέφτομαι δυνατά. Δηλαδή πάνε σε μια τοποθεσία που θέλουν να κάνουν εξορίξη χρυσού. Ξέρουν ότι, όπως είπατε και πριν κι εσείς, ότι οι άνθρωποι συνήθως αντιδράνε όταν δεν πρόκειται να έχουν κάποιο κέρδος. Οπότε, μήπως, λέω εγώ, μήπως πάνε αυτές οι εταιρείες στις περιοχές, ρίχνουν εκεί χορηγίες, φτιάχνουν κάνα γηπεδάκι, κάνουν καμιά πρόσληψη για να μπορούν να κάνουν άνετα τη δουλειά τους και να μην υπάρχουν προβλήματα. Λέω.
6: Ξέρετε, πριν 1,5 χρόνο έτρεχα εναντίον της Τέρνα για το έργο που ήθελε να κάνει η αντλησιοταμίευση στη λίμνη Τριχονίδα, που με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες απαγορεύεται να γίνονται τέτοια έργα σε φυσικές λίμνες. Η Τριχονίδα είναι η μεγαλύτερη φυσική λίμνη της Ελλάδος. Προγραμμάτισε λοιπόν να κάνει εκεί ένα έργο αντιξιοταμίευσης. Πέρα από τα προβλήματα τα γεωλογικά που διαπίστωσα και ανέδειξα κλπ, ο Δήμαρχος μάλλον ήθελε αυτό το έργο, γιατί έλεγε ποια θα είναι τα ανταποδοτικά ωφέλη του Δήμου από αυτούς. Και ένα από αυτά ήταν ο δρόμος που θα μας έκανε η Τέρνα από το ένα μέρος μέχρι το άλλο. Και αναρωτιέται κανείς, πού είναι η κυβέρνηση, πού είναι η πολιτεία, γιατί θα πρέπει να έρθει κάποιος ιδιώτης για να αμβλύνει τις αντιδράσεις, να μου κάνει χορηγία τη διάνοιξη ενός δρόμου.
0: Είναι φοβερό το ότι δεν υπάρχει κράτος να κάνει δρόμους και το ότι περιμένουμε εταιρείες να τους κάνουν. Είναι φοβερό για μένα.
6: Σαν χορηγία, σαν ανταποδοτικό
0: τέλος. Σαν χορηγία, ναι. Τι δουλειά έχει με τους δρόμους. Αλλά, αν και, συγγνώμη που σας διακόπτω κύριε Ζελίδη, ξέρω στη Ρωσία το ότι ακολουθούν μια συγκεκριμένη τακτική και τι λένε. Θέλεις φίλε να κάνεις μια εταιρεία σε αυτήν εδώ πέρα την τοποθεσία, θα βοηθάς την τοπική κοινωνία, θα φτιάχνεις τους δρόμους, θα κάνεις το ένα, θα κάνεις το άλλο υπό κάποιες προϋποθέσεις. Μ' ακούτε?
6: Ναι, σας ακούω.
0: Άρα στην ουσία δίνουν το πράσινο φως και από ό,τι φαίνεται υπάρχουν στην Ελλάδα πολλοί μυζαδόροι. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δέχονται τέτοιες καταστάσεις, προφανώς γιατί έχουν οι ίδιοι προσωπικό όφελος από όλο αυτό. Το θέμα είναι ποιος τους ελέγχει όλους αυτούς. Άμα αφήσουμε έναν Έλληνα, είναι πως λέει σε ένα ηχητικό ένας δικαστικός, και οι δικαστές θέλουν να βγάλουν λεφτά, λέει. Ποιος τους ελέγχει όμως άμα θέλουν να βγάλουν λεφτά? Το ίδιο ισχύει και εδώ.
6: Ναι, όλοι λέμε ότι τα πήρε ο εισαγγελέας, τα πήρε ο πρόεδρος και γι' αυτό η απόφαση ήταν έτσι. Μπορείς να τα αποδείξεις, δεν μπορείς. Αλλά βλέπεις, είναι οφθαλμοφανή ορισμένα πράγματα που λες αποκλείεται να πήραν μια τέτοια απόφαση και όμως την έχουν πάρει.
0: Δηλαδή να καταστραφεί μια ολόκληρη λίμνη για έναν δρομάκο.
6: Ναι.
0: Να καταστραφεί μια ολόκληρη ιστορική λίμνη για έναν δρόμο.
6: Ναι.
0: Αυτή είναι η ανταλλαγή. Αυτός είναι ο καπιταλισμός, κύριε Ζελελίδη. Και για τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω μια ερώτηση σημαντική για τους νέους. Βλέπουμε ότι αρκετοί νέοι που ασχολούνται με αυτό το επάγγελμα, που έχετε ακολουθήσει κι εσείς, που έχουν προοπτικές, που έχουν όνειρα, που θέλουν όντως να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους, μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε πλέον σε αυτή τη χώρα ή θα αναγκαστούν να φύγουν στο εξωτερικό, μπας και βρουν την υγειά τους?
6: Κάποτε, όταν έκανα το μάθημα της γεωλογίας πετρελαίων, είχα ένα ακροατήριο 40 με 45 άτομα, γιατί πιστεύανε στο όνειρο. Σήμερα είναι 3 με 4. Αυτή είναι η απάντηση.
0: Τόσο λίγοι.
6: Δεν πιστεύει κανένας ότι θα προχωρήσουμε στις εξορίξεις. Γιατί αν το πιστεύανε, θα αρχόντουσαν να μάθουν για να μπορέσουν να συμβάλλουν για να βοηθήσουν. Να βρουν δηλαδή μια αποκατάσταση πάνω σε αυτό το τομέα.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή επαγγελματική αποκατάσταση?
6: Όχι. Εγώ έχω δώσει μέχρι τώρα 12 διδακτορικές διατριβές. Και οι 12 δουλεύουν σε πετρελαϊκές εταιρείες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ή σε κάποια πανεπιστήμια. Αλλά από εδώ και πέρα έχει κορεστεί αυτό, γιατί δεν υπάρχει δραστηριότητα. Δεν υπάρχει εξέλιξη. Δηλαδή αν θα έρθει η Exxon ή η Chevron στην Ελλάδα θα χρειαστεί προσωπικό. Αλλά θα έρθει? Να ρωτάνε κάθε μέρα θα έρθει? Δεν ξέρω, δεν πιστεύω ότι θα έρθει. Δεν τους θέλουμε. Μόνο αν αλλάξει το καθεστώς. Γιατί περί καθεστώτος πρόκειται.
0: Τι να πω, δεν ξέρω. Πολύ μεγάλη απογοήτευση για το ότι τόσο ισχυρά μυαλά, τόσοι άνθρωποι οι οποίοι όχι μόνο στο δικό σας κλάδο και σε άλλους κλάδους μαθαίνουν πράγματα και δεν τους αξιοποιεί το κράτος. Δηλαδή δεν τους θέλει, τους διώχνει.
6: Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Πρόπερση κλείνει τη Θεσσαλία και έφερε ο Πρωθυπουργός μία ομάδα Ολλανδών για να μελετήσουν το πλημμυρικό φαινόμενο και να προτείνουν λύσεις. Τρία πανεπιστήμια έχουμε, το μάθημα της υδρογεωλογίας και άλλα δύο-τρία πολυτεχνία που κάνουν υδραυλικά. Δεν ζήτησε τη βοήθεια και τη συνδρομή κανενός πανεπιστημίου. Έφερε μία ομάδα εμπειρογνωμόνων ειδικών, λέει, από την Ολλανδία. Αν λοιπόν αυτό δεν είναι υποβάθμιση του πτυχίου μου, της θέσης μου, του καθηγητή που το διδάσκω που το κάνω, τι είναι?
0: Ναι, κύριε Ζελελίδη, να υπολογίσουμε το ότι αυτοί που θα έρθουν από την Ολλανδία είναι και πιο εύκολα διαχειρίσιμοι και αυτοί και το πόρισμά τους. διαφορετικά, άμα μπλέξει με τα τρία πανεπιστήμια, θα βγει κάτι που δεν θέλει ο Πρωθυπουργός πιθανότητα.
6: Και άσχετα αν είναι διπλάσια και τριπλάσια ή τετραπλάσια η αμοιβή που θα πάρουν αυτοί. από το να ασχοληθεί ένας πανεπιστημιακός για να το κάνει αυτό.
0: Ευκαιρία είναι, πλάκα κάνετε τώρα. Ευκαιρία είναι να υπάρξει και υπερκοστολόγηση. Χαρά τους, βούτυρο στο ψωμί τους. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά. Το μόνο σίγουρο είναι το ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για μας είναι τιμή να μιλάμε μαζί σας και να μαθαίνουμε πράγματα από εσάς. Σας εύχομαι καλό μεσημέρι, κύριε Ζελελίδη.
6: Ευχαριστώ, ευχαριστώ επίσης.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Ακούσαμε τον κύριο Αβραάμ Ζελελίδη. Δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Έχει πάει και 54. Και θέλω να προσθέσω ένα τελευταίο σχόλιο για όλο αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες ώρες και με τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη, τα οποία πήδηξαν από το μπαλκόνι. 17 χρονών κοριτσάκια, δεν γνωρίζουμε ακόμα για ποιο λόγο το κάνανε. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι αφήσαν ένα σημείωμα που έγραφε «Συγγνώμη, σας αγαπάμε πολύ», εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Ηλιούπολη. Πήδηξαν από τον έκτο, από τον έκτο ή τον έβδομο. Όροφο από έναν όροφο, από πολύ ψηλά τέλος πάντων. Το ένα το κορίτσι συγχωρέθηκε, έχει φύγει από τη ζωή. Το άλλο παλεύει ακόμα να τα καταφέρει. 17 χρονών κοριτσάκια. Και καθημερινά έρχονται όλο και περισσότερες ειδήσεις για κακά γεγονότα. Δεν ξέρω τι στο καλό είναι αυτό το 2026. Δεν ξέρω τι στο καλό άλλο μπορεί να συμβεί. Έχω πάει ήδη σε 6 κηδείες. Μακριά από μας να πάτε να σας διαβάσει κανένας παπάς. Κανένας νορμάλ παπάς. Όχι με S500 μερσεντικό που γυρνάει σε ταβέρνες με χρυσά ραδιά και χρυσά ρολόγια. Κάνας πνευματικός άνθρωπος ο οποίος ίσως να σας βοηθήσει. Τι άλλο να πω, δεν ξέρω. Θα αρχίσω να πιστεύω στα μάγια έτσι πως πάνε. Θα αρχίσουμε να χορεύουμε το χορό της βροχής και το χορό του θετικού, της θετικής άβρας και το χορό που διώχνει μακριά τις αρνητικές ειδήσεις και τις σκέψεις. Εκεί θα μας φτάσει ο Μητσοτάκης. Εκεί θα μας φτάσει. Περγοί λένε για όλα αυτά ο Μητσοτάκης. Ναι ρε, για όλα αυτά ο Μητσοτάκης. Για όλα αυτά ο Μητσοτάκης. Όταν δεν υπάρχει τίποτα που να λειτουργεί σωστά, όταν δεν υπάρχει έλεγχος, όταν δεν υπάρχει υποστήριξη, όταν αφήνει να λαιλατούνε την ελληνική κοινωνία, να καταστρέφουν τον πολιτισμό και να αρπάζουνε τα σπίτια των Ελλήνων, την περιουσία των Ελλήνων και να συμμετέχει σε αυτό. Ναι, αυτός φταίει για όλα, και για τα ψυχολογικά μας προβλήματα φταίει αυτός, και για το μυαλό μας φταίει που έχει λαλήσει, και για όλα αυτά που συμβαίνουν φταίει, τέλος. Γιατί όταν ένα πλοίο βυθίζεται, φταίει ο καπετάνιος, πώς θα το κάνουμε. Ο καπετάνιος είναι υπεύθυνος και για το πλήρωμα, ο καπετάνιος είναι υπεύθυνος και για τους επιβάτες, ο καπετάνιος είναι υπεύθυνος να λειτουργεί η μηχανή. Ο καπετάνιος έχει όλη την ευθύνη. Αυτός είναι ο αρχηγός, αυτός δίνει τις εντολές, αυτός είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, αυτός πρέπει να τσεκάρει αν όλα λειτουργούν σωστά. Από ποιον θα ζητήσεις εσύ την ευθύνη αν βυθιστεί ένα καράβι? Από το Μούτσο ή από το Λούτσο ή από τον άντε να μην πω. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης.

0: Αμάν! Τι είστε εσείς, ρε! Βάλε ρε μια Εφηθόδη να τους φύγει όλη η αρνητική ενέργεια. Γιατί εγώ συμφωνώ με την Εφηθόδη. Η Εφηθόδη τι λέει? Εγώ, λέει, με τα τραγούδια μου γιατρεύω, θεραπεύω τον καρκίνο. Ο καρκίνος βασίζεται στα ψυχοσωματικά προβλήματα. Δηλαδή σε προβλήματα που συμπεριλαμβάνεται και η ψυχολογία ενός ανθρώπου. Και ναι, τα τραγούδια τα ανεβαστικά βοηθάνε στη θεραπεία της ψυχής. Είναι αυτή η αρχαία επιστήμη που ονομάζεται ηχοθεραπεία. Όταν ένας ανθρώπινος εγκέφαλος ακούει ήχους οι οποίοι του αρέσουν, θεραπεύεται η ψυχή του. Είναι γεγονός αυτό. Και γι' αυτό το λόγο θα πάμε με Εφηθόδη για να θεραπεύσω τις ψυχές σας με ένα τραγουδάκι. Να πάρετε λίγο τα πάνω σας και να ξεχάσετε όλα τα αρνητικά που συμβαίνουν, τα οποία ίσως να είναι και μαθήματα για να προσέχετε. Πάμε, πάμε, δώσε! Δώσ' την, να, την Εφη, τη θεά! Άντε μην τη βγάλω αύριο στον αέρα, εδώ πέρα γίνει της πόπης. Πιάσει τον αυτά, τον αυτιά από τα αυτιά και το Μητσοτάκι να τον αναλάβει και να αρχίσει να λέει εδώ πέρα το ότι η Ελλάδα έχει πολλά λαμόγια γιατί γράφεται με δύο λάμδα. Δώσε, δώσε, δώσε, δώσε! Πάμε! Έλα, καλό μεσημέρι! Άιντε λίγο! Ζητώστε το!
1: Γλυκά, γλυκά, γλυκιά μου, γλυκά, γλυκά, γλυκιά.
0: Θεραπεία, θεραπεία!

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Σε τροχιά σημαντικής αποσυσπήρωσης βρίσκεται η κυβερνητική παράταξη, με τη Νέα Δημοκρατία να καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό στην ιστορία των μετρήσεων της εταιρείας Άλκο, ακόμη και σε σύγκριση με την περίοδο πρώτου 2019. Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση για τον Α, η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί στο 22,8%, σημειώνοντας πτώση μιας μονάδας μέσα σε ένα μήνα. Η μέτρηση καταγράφει ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό, καθώς ένα στους τρεις ερωτηθέντες, στο 33% δηλαδή, ανήκει στη δεξαμενή των αναποφάσιστων ή επιλέγει μικρότερα κόμματα τηρώντας στάση αναμονής απέναντι στις εξελίξεις. Στην πρόθεση ψήφου, τα κόμματα καταγράφουν τα εξής ποσοστά: Νέα Δημοκρατία 22,8, Πασόκ 12,2, Ελληνική Λύση 8, ΚΚΕ 7%, Πλέψη Ελευθερίας 5,7%, ΣΥΡΙΖΑ 3,4, Φωνή Λογικής 2,6, Μέρα 25 2,5%, Νίκη 2%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν πάντως τα ευρήματα για δυνητικά νέα κόμματα. Το ενδεχόμενο κόμματος Τσίπρα συγκεντρώνει πρόθεση στήριξης στο 17%, ενώ το κόμμα Καριστιανού εμφανίζει πρόθεση στήριξης στο 15%. Να σημειωθεί ότι η Μαρία Καριστιανού θα παρουσιάσει το κόμμα της στις 21 Μαΐου από τη Θεσσαλονίκη, από όπου και κατάγεται. Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει επίσημα την παρουσίαση του δικού του κόμματος το αργότερο στα μέσα Ιουνίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με ποιοτικούς δείκτες της δημοσκόπησης της Άλκο, το 82% των ερωτηθέντων θεωρεί τη διαφθορά ως το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη λειτουργία του κράτους δικαίου, ενώ το 70% καταγγέλει άμεσες κυβερνητικές παρεμβάσεις. Επιπλέον, το 78% των πολιτών πιστεύει ότι δεν υπάρχει ισονομία, το 72% ότι δεν υπάρχει κράτους δικαίου, το 68% εντοπίζει αδυναμία εφαρμογής των νόμων ως κύριο πρόβλημα, ενώ το 64% θεωρεί ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση δεν παρεμβαίνει στην εσωτερική πολιτική της χώρας. Σοβαρό τροχαίο έγινε χθες στο Πετρωτό Πατρών, όταν δίκυκλο που οδηγούσε 57χρονος άνδρας με κατεύθυνση από την Πατρών Κλάους προς την περιοχή του Πετρωτού εξετράπει τις πορείες του. Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά, τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Σε μια κινηματογραφική επιχείρηση από πάνω πλούς αστυνομικούς συνελήφθησαν τελικά οι ένοπλοι ληστές της τράπεζας στην Τιθωρέα χθες το πρωί. Συνελήφθησαν τελικά 8 άτομα και ανάμεσά τους 2 γυναίκες και οδηγήθηκαν όλοι στη Γαδά, όπου και κρατούνται. Πάντως η σύλληψη των ληστών, χωρίς να πέσει ούτε μία σφαίρα, αποτελεί επιτυχία της ΔΑΟΕ, που αντιμετώπισε βαριά οπλισμένους και με χειροβομβίδες. Σε νέα φάση έντασης φαίνεται ότι περνούν οι σχέσεις Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς από τη μια ο πρόεδρος Τραμπ διαδηλώνει τη δυσαρέσκειά του απέναντι στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί διαπραγματεύσεις υπό καθεστώς απειλών. Στο επίκεντρο των αντικλήσεων μπαίνει πλέον καθαρά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά η ένταση και οι εξελίξεις συνδέονται άμεσα και με την ασφάλεια στον Περσικό κόλπο, τα στενά του Ορμούζ και τις ευρύτερες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Χθες ο πρόεδρος Τραμπ πραγματοποίησε σύσκεψη με την ομάδα εθνικής ασφαλείας του, εξετάζοντας τα σενάρια απεμπλοκής του από τον πόλεμο στο Ιράν. Πάντως οι αποφάσεις θα ληφθούν μετά το ταξίδι του στην Κίνα και τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται εργάτης που τραυματίστηκε σοβαρά στην Πάτρα όταν ένα ξύλο, ένα μαδέρι, έπεσε από τα ράτσα πολυκατοικίας υπό ανέγερση και τον χτύπησε στο κεφάλι. Το εργατικό ατύχημα έγινε χθες το μεσημέρι στη συμβολή των οδών Ευρώτα και Ενιπέο στην Αγιά. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον τραυματία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου και διασωληνώθηκε. Πάντως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε το μαδέρι από την ταράτσα παραμένουν αδιευκρίνιστες και διερευνούν. Καιρός.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στην περιοχή μας, με θερμοκρασίες από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς, νότιο-ανατολικούς, δυτικούς και νοτιοδυτικούς 3 μέχρι 5 μποφόρ.
3: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε Κάργος ΜΚΑ 3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚΑ 3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚΑ 3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
0: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
7: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
6: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
8: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.
7: Ράδιο Γάμα 94 FM.
6: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: Γεια σκύλε!
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάν. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
6: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
8: Τι θα έσωζε στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο ticketservice.gr.
9: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
10: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακετό? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
11: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
10: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
11: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
10: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
12: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
13: Περισσότερες φορές δεν γίνεται τίποτα. Δίνω, παίρνουν, φεύγω. Όσα γίνονται τις άλλες φορές, μια κούριερ τριγυρνά στη σύγχρονη πόλη. Πες της. Του Χρήστου Οικονόμου. Ερμηνεία Νικολίτσα Ντρίζη. Σκηνοθεσία Αλέξης Βιδαλάκης. Δευτέρα 11 και Τρίτη 12 Μαΐου στις 9 στο Θέατρο ACT. στις σκάλες Γεροκοστοπούλη 65. Προπόληση εισιτηρίων more.gr.
0: Γεια σας, ακούτε ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Σε τροχιά σημαντικής αποσυσπήρωσης βρίσκεται η κυβερνητική παράταξη, με τη Νέα Δημοκρατία να καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό στην ιστορία των μετρήσεων της εταιρείας Alco, ακόμη και σε σύγκριση με την περίοδο πρώτου 2019. Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση για τον Α, η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί στο 22,8%, σημειώνοντας πτώση μιας μονάδας μέσα σε ένα μήνα. Η μέτρηση καταγράφει ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό, καθώς ένας στους τρεις ερωτηθέντες, στο 33% δηλαδή, ανήκει στη δεξαμενή των αναποφάσιστων ή επιλέγει μικρότερα κόμματα τηρώντας στάση αναμονής απέναντι στις εξελίξεις. Στην πρόθεση ψήφου, τα κόμματα καταγράφουν τα εξής ποσοστά: Νέα Δημοκρατία 22,8, Πασόκ 12,2, Ελληνική Λύση 8, ΚΚΕ 7%, Πλέψη Ελευθερίας 5,7%, ΣΥΡΙΖΑ 3,4%, Φωνή Λογικής 2,6%, Μέρα 25 2,5%, Νίκη 2%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν πάντως τα ευρήματα για δυνητικά νέα κόμματα. Το ενδεχόμενο κόμματος Τσίπρα συγκεντρώνει πρόθεση στήριξης στο 17%, ενώ το κόμμα Καριστιανού εμφανίζει πρόθεση στήριξης στο 15%. Να σημειωθεί ότι η Μαρία Καριστιανού θα παρουσιάσει το κόμμα της στις 21 Μαΐου από τη Θεσσαλονίκη, από όπου και κατάγεται. Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει επίσημα την παρουσίαση του δικού του κόμματος το αργότερο στα μέσα Ιουνίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με ποιοτικούς δείκτες της δημοσκόπησης της Alco, το 82% των ερωτηθέντων θεωρεί τη διαφθορά ως το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη λειτουργία του κράτους δικαίου, ενώ το 70% καταγγέλει άμεσες κυβερνητικές παρεμβάσεις. Επιπλέον, το 78% των πολιτών πιστεύει ότι δεν υπάρχει ισονομία, το 72% ότι δεν υπάρχει κράτους δικαίου, το 68% εντοπίζει αδυναμία εφαρμογής των νόμων ως κύριο πρόβλημα, ενώ το 64% θεωρεί ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση δεν παρεμβαίνει στην εσωτερική πολιτική της χώρας. Σοβαρό τροχαίο έγινε χθες στο Πετρωτό Πατρών, όταν δίκυκλο που οδηγούσε 57χρονος άνδρας με κατεύθυνση από την Πατρών Κλάους προς την περιοχή του Πετρωτού εξετράπη της πορείας του. Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά, τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Σε μια κινηματογραφική επιχείρηση από πάνωπλους αστυνομικούς συνελήφθησαν τελικά οι ένοπλοι ληστές της τράπεζας στην Τιθωρέα. Χθες το πρωί συνελήφθησαν τελικά 8 άτομα και ανάμεσά τους 2 γυναίκες και οδηγήθηκαν όλοι στη Γαδά, όπου και κρατούνται. Πάντως η σύλληψη των ληστών, χωρίς να πέσει ούτε μία σφαίρα, αποτελεί επιτυχία της ΔΑΟΕ, που αντιμετώπισε βαριά οπλισμένους και με χειροβομβίδες. Σε νέα φάση έντασης φαίνεται ότι περνούν οι σχέσεις Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς από τη μια ο πρόεδρος Τραμπ διαδηλώνει τη δυσαρέσκειά του απέναντι στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί διαπραγματεύσεις υπό καθεστώς απειλών. Στο επίκεντρο των αντικλήσεων μπαίνει πλέον καθαρά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά η ένταση και οι εξελίξεις συνδέονται άμεσα και με την ασφάλεια στον Περσικό κόλπο, τα στενά του Ορμούζ και τις ευρύτερες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Χθες ο πρόεδρος Τραμπ πραγματοποίησε σύσκεψη με την ομάδα εθνικής ασφαλείας του, εξετάζοντας τα σενάρια απεμπλοκής του από τον πόλεμο στο Ιράν. Πάντως οι αποφάσεις θα ληφθούν μετά το ταξίδι του στην Κίνα και τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται εργάτης που τραυματίστηκε σοβαρά στην Πάτρα, όταν ένα ξύλο, ένα μαδέρι, έπεσε από τα ράτσα πολυκατοικίας υπό ανέγερση και τον χτύπησε στο κεφάλι. Το εργατικό ατύχημα έγινε χθες το μεσημέρι στη συμβολή των οδών Ευρώτα και Ενιπέως στην Αγιά. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον τραυματία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου και διασωληνώθηκε. Πάντως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε το μαδέρι από την ταράτσα παραμένουν αδιευκρίνιστες και διερευνούνται.
2: Καιρός.
3: Ηλιοφάνεια σήμερα στην περιοχή μας με θερμοκρασίες από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς, νότιο-ανατολικούς, δυτικούς και νοτιοδυτικούς 3 μέχρι 5 μποφόρ.
2: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚΑ 3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚΑ 3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚΑ 3. Υπό νέα διεύθυνση

0: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
1: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοποιημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
6: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε μαζί.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.

0: μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον, μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Καλαβριταπρες.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Καλαβριταπρες.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Καλαβριταπρες.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Δύο άντρες, δύο κόσμοι. Μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com. Στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
8: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
9: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
10: Σε τη δική σου. Το ψυχολογικό θρίλερ «Θέλημα Θεού» από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο
11: Τις περισσότερες φορές δεν γίνεται τίποτα. Δίνω, παίρνω, φεύγω. Όσα γίνονται τις άλλες φορές, μια κούριερ τριγυρνά στη σύγχρονη πόλη. Πες της. Του Χρήστου Οικονόμου. Ερμηνεία Νικολή Τσαντρίζη. Σκηνοθεσία Αλέξης Βιδαλάκης. Δευτέρα 11 και Τρίτη 12 Μαΐου στις 9 στο Θέατρο ACT. Σκάλες Γεροκοστοπούλη 65. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
12: Μπαρτσελώνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
13: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
14: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
13: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
15: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
16: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα.

0: ειδήσεις.
1: Σε τροχιά σημαντικής αποσυσπήρωσης βρίσκεται η κυβερνητική παράταξη, με τη Νέα Δημοκρατία να καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό στην ιστορία των μετρήσεων της εταιρείας Alco, ακόμη και σε σύγκριση με την περίοδο πρώτου 2019. Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση για τον Α, η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί στο 22,8%, σημειώντας πτώση μιας μονάδας μέσα σε ένα μήνα. Η μέτρηση καταγράφει ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό, καθώς ένα στους τρεις ερωτηθέντες, το 33% δηλαδή, ανήκει στη δεξαμενή των αναποφάσιστων ή επιλέγει μικρότερα κόμματα τηρώντας στάση αναμονής απέναντι στις εξελίξεις. Στην πρόθεση ψήφου, τα κόμματα καταγράφουν τα εξής ποσοστά: Νέα Δημοκρατία 22,8, Πασόκ 12,2, Ελληνική Λύση 8, ΚΚΕ 7%, Πλέψη Ελευθερίας 5,7%, ΣΥΡΙΖΑ 3,4, Φωνή Λογικής 2,6, Μέρα 25 2,5%, Νίκη 2%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν πάντως τα ευρήματα για δυνητικά νέα κόμματα. Το ενδεχόμενο κόμματος Τσίπρα συγκεντρώνει πρόθεση στήριξης στο 17%, ενώ το κόμμα Καριστιανού εμφανίζει πρόθεση στήριξης στο 15%. Να σημειωθεί ότι η Μαρία Καριστιανού θα παρουσιάσει το κόμμα της στις 21 Μαΐου από τη Θεσσαλονίκη, από όπου και κατάγεται. Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει επίσημα την παρουσίαση του δικού του κόμματος το αργότερο στα μέσα Ιουνίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με ποιοτικούς δείκτες της δημοσκόπησης της Alco, το 82% των ερωτηθέντων θεωρεί τη διαφθορά ως το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη λειτουργία του κράτους δικαίου, ενώ το 70% καταγγέλει άμεσες κυβερνητικές παρεμβάσεις. Επιπλέον, το 78% των πολιτών πιστεύει ότι δεν υπάρχει ισονομία, το 72% ότι δεν υπάρχει κράτους δικαίου, το 68% εντοπίζει αδυναμία εφαρμογής των νόμων ως κύριο πρόβλημα, ενώ το 64% θεωρεί ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση δεν παρεμβαίνει στην εσωτερική πολιτική της χώρας. Σοβαρό τροχαίο έγινε χθες στο Πετρωτό Πατρών, όταν δίκυκλο που οδηγούσε 57χρονος άνδρας με κατεύθυνση από την Πατρών Κλάους προς την περιοχή του Πετρωτού εξετράπη της πορείας του. Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά, τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Σε μια κινηματογραφική επιχείρηση από πάνωπλους αστυνομικούς συνελήφθησαν τελικά οι ένοπλοι ληστές της τράπεζας στην Τιθωρέα χθες το πρωί. Συνελήφθησαν τελικά 8 άτομα και ανάμεσά τους 2 γυναίκες και οδηγήθηκαν όλοι στη Γαδά, όπου και κρατούνται. Πάντως η σύλληψη των ληστών, χωρίς να πέσει ούτε μία σφαίρα, αποτελεί επιτυχία της ΔΑΟΕ, που αντιμετώπισε βαριά οπλισμένους και με χειροβομβίδες. Σε νέα φάση έντασης φαίνεται ότι περνούν οι σχέσεις Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς από τη μια ο πρόεδρος Τραμπ διαδηλώνει τη δυσαρέσκειά του απέναντι στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να δεχτεί διαπραγματεύσεις υπό καθεστώς απειλών. Στο επίκεντρο των αντικλήσεων μπαίνει πλέον καθαρά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά η ένταση και οι εξελίξεις συνδέονται άμεσα και με την ασφάλεια στον Περσικό κόλπο, τα στενά του Ορμούς και τις ευρύτερες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Χθες ο πρόεδρος Τραμπ πραγματοποίησε σύσκεψη με την ομάδα εθνικής ασφαλείας του, εξετάζοντας τα σενάρια απεμπλοκής του από τον πόλεμο στο Ιράν. Πάντως οι αποφάσεις θα ληφθούν μετά το ταξίδι του στην Κίνα και τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται εργάτης που τραυματίστηκε σοβαρά στην Πάτρα, όταν ένα ξύλο, ένα μαδέρι, έπεσε από τα ράτσα πολυκατοικίας υπό ανέγερση και τον χτύπησε στο κεφάλι. Το εργατικό ατύχημα έγινε χθες το μεσημέρι στη συμβολή των οδών Ευρώτα και Ενιπέως στην Αγιά. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον τραυματία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου και διασωληνώθηκε. Πάντως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε το μαδέρι από την ταράτσα παραμένουν αδιευκρίνιστες και διερευνούνται.
0: Καιρός.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στην περιοχή μας, με θερμοκρασίες από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς, νότιο-ανατολικούς, δυτικούς και νοτιοδυτικούς 3 μέχρι 5 μποφόρ.
2: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή, με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
4: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου.

0: ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπατα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
4: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
4: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
4: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
4: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
6: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». Ένιγμα στον Ταΐγετο από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
9: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.
10: Es un tema que se llama Missing Lou, originalmente la película banda sonora de Pulp Fiction.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
2: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το εθνικό τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8:30 το βράδυ. Κυριακές 11:30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Μπαρτσελόνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
7: Τις περισσότερες φορές δεν γίνεται τίποτα. Δίνω, παίρνουν, φεύγω. Όσα γίνονται τις άλλες φορές, μια κούριερ τριγυρνά στη σύγχρονη πόλη. Πες της. Του Χρήστου Οικονόμου. Ερμηνεία Νικολίτσα Ντρίζη. Σκηνοθεσία Αλέξης Βιδαλάκης. Δευτέρα 11 και Τρίτη 12 Μαΐου στις 9 στο Θέατρο ACT. Σκάλες Γεροκοστοπούλη 65. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Εσύ θα έσωζε στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου. Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο...
9: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.
11: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Σε τροχιά σημαντικής αποσυσπήρωσης βρίσκεται η κυβερνητική παράταξη, με τη Νέα Δημοκρατία να καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό στην ιστορία των μετρήσεων της εταιρείας Alco, ακόμη και σε σύγκριση με την περίοδο πρώτου 2019. Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση για τον Α, η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί στο 22,8%, σημειώντας πτώση μιας μονάδας μέσα σε ένα μήνα. Η μέτρηση καταγράφει ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό, καθώς ένας στους τρεις ερωτηθέντες, στο 33% δηλαδή, ανήκει στη δεξαμενή των αναποφάσιστων ή επιλέγει μικρότερα κόμματα τηρώντας στάση αναμονής απέναντι στις εξελίξεις. Στην πρόθεση ψήφου, τα κόμματα καταγράφουν τα εξής ποσοστά: Νέα Δημοκρατία 22,8, Πασόκ 12,2, Ελληνική Λύση 8, ΚΚΕ 7%, Πλέψη Ελευθερίας 5,7%, ΣΥΡΙΖΑ 3,4%, Φωνή Λογικής 2,6%, Μέρα 25 2,5%, Νίκη 2%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν πάντως τα ευρήματα για δυνητικά νέα κόμματα. Το ενδεχόμενο κόμματος Τσίπρα συγκεντρώνει πρόθεση στήριξης στο 17%, ενώ το κόμμα Καριστιανού εμφανίζει πρόθεση στήριξης στο 15%. Να σημειωθεί ότι η Μαρία Καριστιανού θα παρουσιάσει το κόμμα της στις 21 Μαΐου από τη Θεσσαλονίκη, από όπου και κατάγεται. Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει επίσημα την παρουσίαση του δικού του κόμματος το αργότερο στα μέσα Ιουνίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με ποιοτικούς δείκτες της δημοσκόπησης της Alco, το 82% των ερωτηθέντων θεωρεί τη διαφθορά ως το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη λειτουργία του κράτους δικαίου, ενώ το 70% καταγγέλει άμεσες κυβερνητικές παρεμβάσεις. Επιπλέον, το 78% των πολιτών πιστεύει ότι δεν υπάρχει ισονομία, το 72% ότι δεν υπάρχει κράτους δικαίου, το 68% εντοπίζει αδυναμία εφαρμογής των νόμων ως κύριο πρόβλημα, ενώ το 64% θεωρεί ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση δεν παρεμβαίνει στην εσωτερική πολιτική της χώρας. Σοβαρό τροχαίο έγινε χθες στο Πετρωτό Πατρών, όταν δίκυκλο που οδηγούσε 57χρονος άνδρας με κατεύθυνση από την Πατρών Κλάους προς την περιοχή του Πετρωτού εξετράπη της πορείας του. Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά, τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Σε μια κινηματογραφική επιχείρηση από πάνω πλούς αστυνομικούς συνελήφθησαν τελικά οι ένοπλοι ληστές της τράπεζας στην Τιθωρέα χθες το πρωί. Συνελήφθησαν τελικά 8 άτομα και ανάμεσά τους 2 γυναίκες και οδηγήθηκαν όλοι στη Γαδά, όπου και κρατούνται. Πάντως, η σύλληψη των ληστών, χωρίς να πέσει ούτε μία σφαίρα, αποτελεί επιτυχία της ΔΑΟΕ, που αντιμετώπισε βαριά οπλισμένους και με χειροβομβίδες. Σε νέα φάση έντασης φαίνεται ότι περνούν οι σχέσεις Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς από τη μια ο πρόεδρος Τραμπ διαδηλώνει τη δυσαρέσκειά του απέναντι στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί διαπραγματεύσεις υπό καθεστώς απειλών. Στο επίκεντρο των αντικλήσεων μπαίνει πλέον καθαρά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά η ένταση και οι εξελίξεις συνδέονται άμεσα και με την ασφάλεια στον Περσικό κόλπο, τα στενά του Ορμούζ και τις ευρύτερες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Χθες ο πρόεδρος Τραμπ πραγματοποίησε σύσκεψη με την ομάδα εθνικής ασφαλείας του, εξετάζοντας τα σενάρια απεμπλοκής του από τον πόλεμο στο Ιράν. Πάντως, οι αποφάσεις θα ληφθούν μετά το ταξίδι του στην Κίνα και τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται εργάτης που τραυματίστηκε σοβαρά στην Πάτρα, όταν ένα ξύλο, ένα μαδέρι, έπεσε από τα ράτσα πολυκατοικίας υπό ανέγερση και τον χτύπησε στο κεφάλι. Το εργατικό ατύχημα έγινε χθες το μεσημέρι στη συμβολή των οδών Ευρώτα και Ενιπέο στην Αγιά. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον τραυματία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου και διασωληνώθηκε. Πάντως, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε το μαδέρι από την ταράτσα παραμένουν αδιευκρίνιστες και διερευνούνται.
4: Καιρός.
3: Ηλιοφάνεια σήμερα στην περιοχή μας με θερμοκρασίες από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς, νότιο-ανατολικούς, δυτικούς και νοτιοδυτικούς 3 μέχρι 5 μποφόρ.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
0: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
4: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
4: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το 6 Pro Σπίτι.
2: Ανοίχτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
4: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Αντάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτο καθαριστήρια εμπόριο χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
2: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088. Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
8: Ο Μάρκος

0: μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
1: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακετό? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
2: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
1: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
2: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
1: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
3: Ράδιο Γάμα 94 FM.
4: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
5: Είμαι στην Ευελεσιώτη και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.
6: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Kalavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Kalavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Kalavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
7: Εσύ θα έσωζε στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ «Θέλημα Θεού» από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου, στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο Ticket Service.
8: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο Ticket Services.
9: Τις περισσότερες φορές δεν γίνεται τίποτα. Δίνω, παίρνουν, φεύγω. Όσα γίνονται τις άλλες φορές, μια courier τριγυρνά στη σύγχρονη πόλη. Πες της, του Χρήστου Οικονόμου. Ερμηνεία Νικολίτσα Ντρίζη. Σκηνοθεσία Αλέξης Βιδαλάκης. Δευτέρα 11 και Τρίτη 12 Μαΐου στις 9 στο Θέατρο ACT. Σκάλες Γεροκοστοπούλη 65. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
11: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
12: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
13: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις. Σε τροχιά σημαντικής αποσυσπήρωσης βρίσκεται η κυβερνητική παράταξη, με τη Νέα Δημοκρατία να καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό στην ιστορία των μετρήσεων της εταιρείας Άλκο, ακόμη και σε σύγκριση με την περίοδο πρώτου 2019. Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση για τον Α, η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί στο 22,8%, σημειώνοντας πτώση μιας μονάδας μέσα σε ένα μήνα. Η μέτρηση καταγράφει ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό, καθώς ένας στους τρεις ερωτηθέντες, το 33% δηλαδή, ανήκει στη δεξαμενή των αναποφάσιστων ή επιλέγει μικρότερα κόμματα τηρώντας στάση αναμονής απέναντι στις εξελίξεις. Στην πρόθεση ψήφου, τα κόμματα καταγράφουν τα εξής ποσοστά. Νέα Δημοκρατία 22,8, Πασόκ 12,2, Ελληνική Λύση 8, ΚΚΕ 7%, Πλέψη Ελευθερίας 5,7%, ΣΥΡΙΖΑ 3,4%, Φωνή Λογικής 2,6%, Μέρα 25 2,5%, Νίκη 2%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν πάντως τα ευρήματα για δυνητικά νέα κόμματα. Το ενδεχόμενο κόμματος Τσίπρα συγκεντρώνει πρόθεση στήριξης στο 17%, ενώ το κόμμα Καριστιανού εμφανίζει πρόθεση στήριξης στο 15%. Να σημειωθεί ότι η Μαρία

0: Καριστιανού θα παρουσιάσει το κόμμα της στις 21 Μαΐου από τη Θεσσαλονίκη, από όπου και κατάγεται. Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει επίσημα την παρουσίαση του δικού του κόμματος το αργότερο στα μέσα Ιουνίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με ποιοτικούς δείκτες της δημοσκόπησης της ΑΛΚΟ, το 82% των ερωτηθέντων θεωρεί τη διαφθορά ως το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη λειτουργία του κράτους δικαίου, ενώ το 70% καταγγέλει άμεσες κυβερνητικές παρεμβάσεις. Επιπλέον, το 78% των πολιτών πιστεύει ότι δεν υπάρχει ισονομία, το 72% ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου, το 68% εντοπίζει αδυναμία εφαρμογής των νόμων ως κύριο πρόβλημα, ενώ το 64% θεωρεί ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση δεν παρεμβαίνει στην εσωτερική πολιτική της χώρας. Σοβαρό τροχαίο έγινε χθες στο Πετρωτό Πατρών όταν δίκυκλο που οδηγούσε 57χρονος άνδρας με κατεύθυνση από την Πατρών Κλάους προς την περιοχή του Πετρωτού εξετράπη της πορείας του. Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά, τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Σε μια κινηματογραφική επιχείρηση από πάνωπλους αστυνομικούς συνελήφθησαν τελικά οι ένοπλοι ληστές της τράπεζας στην Τιθωρέα χθες το πρωί. Συνελήφθησαν τελικά 8 άτομα και ανάμεσά τους 2 γυναίκες και οδηγήθηκαν όλοι στη Γαδά όπου και κρατούνται. Πάντως η σύλληψη των ληστών, χωρίς να πέσει ούτε μία σφαίρα, αποτελεί επιτυχία της ΔΑΟΕ που αντιμετώπισε βαριά οπλισμένους και με χειροβομβίδες. Σε νέα φάση έντασης φαίνεται ότι περνούν οι σχέσεις Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς από τη μια ο πρόεδρος Τραμπ διαδηλώνει τη δυσαρέσκειά του απέναντι στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί διαπραγματεύσεις υπό καθεστώς απειλών. Στο επίκεντρο των αντιγκλήσεων μπαίνει πλέον καθαρά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά η ένταση και οι εξελίξεις συνδέονται άμεσα και με την ασφάλεια στον Περσικό κόλπο, τα στενά του Ορμούζ και τις ευρύτερες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Χθες ο πρόεδρος Τραμπ πραγματοποίησε σύσκεψη με την ομάδα εθνικής ασφαλείας του, εξετάζοντας τα σενάρια απεμπλοκής του από τον πόλεμο στο Ιράν. Πάντως οι αποφάσεις θα ληφθούν μετά το ταξίδι του στην Κίνα και τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται εργάτης που τραυματίστηκε σοβαρά στην Πάτρα όταν ένα ξύλο, ένα μαδέρι, έπεσε από τα ράτσα πολυκατοικίας υπό ανέγερση και τον χτύπησε στο κεφάλι. Το εργατικό ατύχημα έγινε χθες το μεσημέρι στη συμβολή των οδών Ευρώτα και Ενιπέως στην Αγιά. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον τραυματία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου και διασωληνώθηκε. Πάντως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε το μαδέρι από την ταράτσα παραμένουν αδιευκρίνιστες και διερευνούνται.
1: Καιρός.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα στην περιοχή μας με θερμοκρασίες από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς, νότιο-ανατολικούς, δυτικούς και νοτιοδυτικούς 3 μέχρι 5 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, βρεις.
4: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπους.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, βρεις.
6: Έχουμε τα πάντα. Αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
7: Για γεύση

0: και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
0: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
2: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντε. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.gr.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πίτσι Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πίτσι Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
7: Ράδιο Γάμα 94 FM.
8: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
9: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: είναι 8:30.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος. Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
5: Καλαβριταπρες.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Καλαβριταπρες.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Καλαβριταπρες.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Τις περισσότερες φορές δεν γίνεται τίποτα. Δίνω, παίρνουν, φεύγω. Όσα γίνονται τις άλλες φορές, μια κούριερ τριγυρνά στη σύγχρονη πόλη. Πες της. Του Χρήστου Οικονόμου. Ερμηνεία Νικολίτσα Ντρίζη. Σκηνοθεσία Αλέξης Βιδαλάκης. Δευτέρα 11 και Τρίτη 12 Μαΐου στις 9 στο Θέατρο ΑΚΤ. Σκάλες Γεροκοστοπούλη 65. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Μπαρτσελώνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
8: Υπάρχει στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο Ticket Service.
9: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8:30 το βράδυ. Κυριακές 11:30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο Ticket Service.
10: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μια ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
11: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express.
0: Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
11: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
0: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
11: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
0: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
12: Είναι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Radio Gamma 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνη.
6: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.

0: Radio Gamma 94 FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Η ώρα είναι 9.30.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία, Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
4: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
5: Τι θα έσωζε στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο Ticket Service.
4: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο, δύο παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
6: Περισσότερες φορές δεν γίνεται τίποτα. Δίνω, παίρνουν, φεύγω. Όσα γίνονται τις άλλες φορές, μια courier τριγυρνά στη σύγχρονη πόλη. Πες της. Του Χρήστου Οικονόμου. Ερμηνεία Νικολίτσα Ντρίζη. Σκηνοθεσία Αλέξης Βιδαλάκης. Δευτέρα 11 και Τρίτη 12 Μαΐου στις 9 στο Θέατρο ACT. Σκάλες Γεροκοστοπούλη 65. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
8: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: Τώρα είναι 10:30.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Τις περισσότερες φορές δεν γίνεται τίποτα. Δίνω, παίρνουν, φεύγω. Όσα γίνονται τις άλλες φορές, μια κούριερ τριγυρνά στη σύγχρονη πόλη. Πες της. Του Χρήστου Οικονόμου. Ερμηνεία Νικολίτσα Ντρίζη. Σκηνοθεσία Αλέξης Βιδαλάκης. Δευτέρα 11 και Τρίτη 12 Μαΐου στις 9 στο Θέατρο ΑΚΤ. Σκάλες Γεροκοστοπούλη 65. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Μπαρτσελώνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
4: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το εθνικό τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8:30 το βράδυ. Κυριακές 11:30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticket.

0: www.mindservices.gr.
1: Τι θα έσωζε στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ «Θέλημα Θεού» από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιδερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο
0: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
2: Ράδιο Γάμα
3: 94FM,
2: Αχαΐα,
3: Ηλία,
2: Ετωλοακαρνανία
3: και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
0: Στην συγχαρογία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
2: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
3: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.

0: είναι 1:30.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.

ώρα είναι 2:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.

Oh, yeah. That weekend.